0: Μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο βορείο, στο Ιόνιο ως 8 μποφόρ, από 16 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Σοκράτη Μάλαμα, την Πριγκιπέσα και θα συνεχίσουμε με Μαρίανα Παπαμακαρίου σε ένα τραγούδι του Μάλαμα, το Ρήγμα.

0: ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βολτά στο Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας τη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Χαρίζει στο Σάκη, στο Γιώργη, στη Γιάννα και στην Κατερίνα. Και σε μένα. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο. Είναι ο Βασίλαρος μαζί με τον Παντελή. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.

0: Καλημέρα αρχοντά μου, λέει ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή που μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο τον Παπαδόπουλο από τα δωμάτια της Καβάλας. Μας ακούει κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω για Αθήνα μου λέει και σε ακούω και είσαι η πιο καλή παρέα. Χαίρομαι που περνάς καλά φίλε μου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, τον αείμνηστο μοναχό. Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις και τα συναφή. Να διαβάσω δύο αφιερώσεις πρώτα. Την καλημέρα μου στο Μπαντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Κουκάκι. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο. Αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Σταύρος από τα Δολιανά μου λέει καλημέρα κύριε Ευθυμίου, το επόμενο τραγούδι στην Κατερίνα που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να είστε καλά. Α, τους κριτικούς έχω καιρό να ακούσω. Πού είναι αυτοί, δεν πάνε τώρα στα Χανιά? Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Μάικη Χριστοδουλόπουλο το αλυτάκι και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Εκατοντάδες κέντρα υγείας και ευεξίας χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πλατφόρμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, με συγχωρείτε, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ανοίγουν τα τηλέφωνα του Γιώργου Μαζονάκη, των τριών κατηγορουμένων γιατρών και των τριών υπαλλήλων στο ιατρείο της Καρνεάδου, ώστε να πέσει περισσότερο φως στην ανακριτική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορουμένου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίω σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε χθες βράδυ και τραυμάτισε πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και η ζωή της δεν κινδυνεύει. Ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, νέες ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή. Στη Σουηδία, απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης, καθώς η ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας με Χριστάκη Σύμπο. Σύρπος, όχι Σύμπος, Σύρπος. Λοιπόν, και το πουλί. Για τη συνέχεια τι έχουμε? Βεβαίως λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και το αγοριού απέναντι, πείτε το πως το θέλω. Άιμνη στη Χρονοπούλου.

0: Τελικά έχει και αυτό τα θέματα του. Άλλο του βάζω, άλλο μπαίνει.
1: Οι κοκκίνες,
0: οι πράσινες,
1: οι θαλάσσιες σου είχαν.
0: Δημήτρης Χόρνου.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στην Ερασμία που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω Θεέ μου, ασημένιο τάλιρο.

0: Ρένα Κουμινιώτη λοιπόν, και σταμάτησε το ρολογιού τους δέχτες. Εμείς πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερώματα δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: φτάσει τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Ο Βερδόπουλος λέει ότι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια όπως κάθε μέρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα, με Ρέμο, με Γιάννη Πλούταρχο και Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων και για τη συνέχεια ο φίλος μας ο Γιάννης και το υπόλοιπο πρόγραμμα ο Γιάννης ο Αργυρός. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε να έχετε την καλημέρα μου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Ολοκληρώνοντας εγκαίρως όλα τα προαπαιτούμενα, η Ελλάδα θα λάβει το σύνολο των χρημάτων που της αναλογούν, 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κερδισμένοι οι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ο οικολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών και θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και η ζωή της δεν κινδυνεύει. Ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές. Σε πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται η Σουηδία, καθώς η ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κέντρο-αριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία τις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμοιβόροι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 8 μποφόρ, από 12 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπορεί ο πρώτος μήνας προεκλογικής περίοδου να μην εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση να δείχνει κερδισμένη στον κρίσιμο γύρο της ΔΕΘ, όσο και των πρώτων δημοσκοπήσεων. Κλείνει όμως αυτό τον περίεργο μήνα με 2-3 προβλήματα που σίγουρα επιζητούν άμεση λύση και επιβαρύνουν σημαντικά την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να κερδίσει ξανά την αυτοδυναμία. Ζήτημα 1. Μοιάζει σταδιακά να επιταχύνεται μια επιδημία φάλτσων σφυριγμάτων, αποτέλεσμα κυρίως της αγωνίας των υποψήφιων βουλευτών να ξεχωρίζουν στην εκλογική τους περιφέρεια, που όμως δίνει λαβές για σχόλια σε μια κρίσιμη πολιτικά περίοδο. Ζήτημα 2. Η συνεχής αποκαλύψη για κλινικές χωρίς άδεια, για γιατρούς επιχειρηματίες που υπόσχονται να αντιαδράσει αμοιβής ότι θα γυρίσεις 20 χρόνια πίσω, για ιατρία με μηχανήματα χωρίς άδεια και γιατρούς, ή για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε σπίτια ή να γίνονται ανακαινήσεις που ελέγχονται πλημελώς, εντείνουν σημαντικά το αίσθημα της ανασφάλειας στους πολίτες, που δεν αποζητούν μόνο βήματα προόδου στην οικονομία ή την εξωτερική πολιτική, αλλά και στην καθημερινότητά τους και στα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ζήτημα 3. Η ακρίβεια που μοιάζει ανίκητη, ειδικά τώρα που η φράση μαύρος χρυσός για το πετρέλαιο έχει γίνει πραγματικότητα. Μια ακρίβεια που βρίσκει την πλειονότητα των πολιτών με χαμηλούς μισθούς και περιορισμένη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τη συνεχής απώλεια εισοδήματος από ένα κύμα ακρίβειας που σε λίγους μήνες θα μπει στον 5ο συνεχόμενο χρόνο του. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό μείγμα λίγους μήνες πριν τις εκλογές και είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται λύσεις χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια. Άλλωστε, από αύριο θα είναι ένας άλλος μήνας και το δημοσκοπικό κοντέρ θα ανοίξει καινούριο λογαριασμό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην ρύθμιση του ήχου και την Σύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις φωτογραφίες σας σε αυτή την πολύ πρωινή διαδικασία, στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Πολλές φορές λοιπόν από αυτή την εκπομπή έχουμε επισημάνει πως κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι τοπικοί άρχοντες φαίνεται να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών και σταδιακά με την αρρωγή της κρατικής μηχανής να κάνουν τα πρώτα βήματα αντιστροφής μιας κατάστασης στις τοπικές μικροοικονομίες που μας οδήγησαν στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα.

Σε 8 περιοχές λοιπόν επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης ως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Είναι σε νέα φάση το πρόγραμμα, θα καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν τη μετακόμιση και επεκτείνεται σε 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθεται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται βεβαίως η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής του ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στη δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν και μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, ενώ ήδη η εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη για τον Εύρο και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται η παραμονή 3 τουλάχιστον ετών. Λοιπόν, αυτή είναι μια περίπτωση που λειτουργεί ήδη βεβαίως στον Εύρο και επεκτείνεται σιγά σιγά και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως υπάρχει και ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, όπου θεσπίζει η ΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βραφική ηλικία, με στόχο τη στήριξη νέων οικογενειών και την ενίσχυση της παραμονής νέων ανθρώπων στις ορεινές κοινότητες. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής την περασμένη Δευτέρα, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Το όριο για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό κριτήριο δηλαδή, καθορίζεται μόνο στις 18.000 ευρώ. Είναι και για μια σημαντική ενίσχυση για τους γονείς που θέλουν να πάνε σε αυτή την περιοχή να ζήσουν και να βεβαίως να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Όμως αντίστοιχα κίνητρα υπάρχουν και από το Δήμο Κηφισιάς. Ο Δήμος Κηφισιάς θα προχωρήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 σε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που αποκτούν παιδί, με οικονομική ενίσχυση, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και τη δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις στους νέους γονείς. Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην κοινωνική πολιτική του Δήμου και έχει ως στόχο να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια από την πρώτη μέρα της γέννησης ενός παιδιού. Η ενίσχυση θα είναι από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Θα είναι κλιμακωτά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Λοιπόν, μέχρι 40.000 ευρώ θα είναι το οικογενειακό εισόδημα, άρα νομίζω ότι πιάνει το 70-80% ίσως και περισσότερο των πολιτών οι οποίοι μένουν στην Κηφισιά ή θέλουν να μετακινηθούν στην Κηφισιά για να ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό, γίνονται κινήσεις, κάτι αρχίζει να κινείται στον ορίζοντα. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα ένα νέο ζευγάρι, άρα χρειάζεται στήριξη. Και αυτή η στήριξη που αρχίζει να προσφέρεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους ανθρώπους της είναι πολύ σημαντική και νομίζω ήδη φαίνεται. Φέτος είχαμε ένα φρενάρισμα στη μείωση των γεννήσεων. Ίσως ένας από τους λόγους να είναι και αυτά τα κίνητρα που έχουν αρχίσει να προσφέρουν τόσο η πολιτεία όσο και οι δήμοι. 16 λεπτά μετά τις 5, πάμε σε βουτιά της θερμοκρασίας και με 9 μποφόρ θα υποδεχτούμε τον Οκτώβρη. Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιαστεί σήμερα και τις επόμενες μέρες ο καιρός στη χώρα. Στα ανατολικά και τα νότια θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και η ψύχρα θα είναι αισθητή. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια. Για σήμερα Τετάρτη πάντως η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο καιρικά, αφού στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε παροδική συννεφιά, ενώ στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ο καιρός θα είναι άστατος με θυελλώδεις ανέμους και τη θερμοκρασία σε νέα πτώση. Καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, στις δυτικές Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη, ενώ μέχρι τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επικεντρώνονται στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στις περιοχές που βρέχει θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά 21 με 22 βαθμούς, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 23 με 24 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές ασθενούς ως μέτρια ένταση μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο πυκνές θα είναι το πρωί. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή Σημέρα Μετάφρασης και Διερμηνίας. Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και σαν σήμερα, το 1791, είχαμε την όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, να κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 είχαμε την πρώτη στέγη του χρηματιστηρίου Αθηνών στη δυτική πλευρά της οικίας Μελά, όπου λειτουργούσε το κεντρικό ταχυδρομείο. Το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία μέχρι τότε στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνει στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983 έχουμε τη συναυλία στο Κατάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίτερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Τέτοια μέρα, το 1924, έρχεται στη ζωή ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ενώ το 1924 ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας που έγραψε το «Ανυψυχρό». Το 1964 έρχεται στη ζωή η Μόνικα Μπελούτσι, η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Ενώ το 1955 ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός και πρωταγωνιστής, και το 1985 ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Ψύχρα σήμερα μου γράφουν στον Πειραιά, 16 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Γιάννη από τη Λιβαδιά, Βοριάς με 16 βαθμούς. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Λοιπόν, τώρα έχουμε καινούριο έργο. Καθημερινά παρακολουθούμε τώρα τις τιμές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Βεβαίως τώρα που ερχόμουν στην ΕΡΤ παρατηρούσα ότι κάτω από 2,16 είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος σε κάποιο πρατήριο την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ήρθε χθες ένα αισιόδοξο νέο από την Σαουδική Αραβία. Ξανανοίγει την βαλβίδα του Γιαμπού που εξάγει αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έτσι λοιπόν η Σαουδική Αραβία επαναφέρει σταδιακά στο παιχνίδι μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της Μέσης Ανατολής, επανεκκινώντας τις φορτώσεις αργού πετρελαίου από το Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West. Είπαμε ότι μεταφέρονται περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ενώ η Saudi Aramco έχει ήδη ενημερώσει πελάτες της τον προγραμματισμό των φορτώσεων του Οκτωβρίου. Τώρα, ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις με drones της 11 Σεπτεμβρίου, περιοριζόταν σημαντικά αυτή την εναλλακτική εξαγωγική οδό. Αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη και να υπάρξει αύξηση δηλαδή των εξαγωγών, να φτάσουμε στο τέλος του μήνα τα 3 έως 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η επιστροφή στα επίπεδα των περίπου 5,5 εκατομμύριων βαρελίων ημερησίως που καταγραφόταν πριν την επίθεση ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη ένα μήνα. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν. Ουσιαστικά έτσι αφαιρείται και η πίεση που ασκείται στα στενά του Ορμούζ, κυρίως εκεί στον κόλπο του Ομάν. Βεβαίως το βαρέλι χθες ήταν στα 107 δολάρια, παρά τις προσπάθειες που γίνονται έστω και παρασκηνιακά να βρεθεί μια λύση. Έως ότου ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι θα είμαστε σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Κυρίως τα μέτρα στήριξης θα είναι όσον αφορά το πετρέλαιο ντίζελ. Οι πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί να αυξηθεί κατά 5 λεπτά αυτή η στήριξη που υπάρχει, δηλαδή 15 από τον κρατικό προϋπολογισμό και 5 από τα δηληστήρια, να είναι περίπου στα 20 λεπτά η επιδότηση. Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε σήμερα σε λίγες ώρες. Βεβαίως στις 14 θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στις 14, στις 15 μάλλον, θα έχουμε την σύνοδο κορυφής, εκεί που θα προσπαθήσει η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού να θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα των καυσίμων και της ακρίβειας και την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσούκαλας.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
2: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα κάψιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε, άμα χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγηση των κερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, τότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Βεβαίως, αυτή η κατάσταση αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου. Μέχρι τότε λένε οι ειδικοί ότι θα πιέζουν οι δύο πλευρές χωρίς να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση, και αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να πάμε σε ήρεμο προεκλογικό κλίμα στις εκλογές. Δεν μπορεί δηλαδή μέχρι τότε να υπάρξουν αντιδράσεις είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να αλλάξει τη στάση της το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πιέζει σε υποχωρήσεις την αμερικανική πλευρά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Χθες είχαμε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού, στο ειδικό δικαστήριο. Ο κ. Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία για τις επόμενες εθνικές εκλογές, μετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για παραπομπή της υπόθεσής του για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, διαφωνεί με το πόρισμα, δηλώνει όμως ότι θα τα αντικρούσει στα στοιχεία της υπόθεσης στη δικαστική διαδικασία, όπου όπως υποστηρίζει θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Ο κ. Τριαντόπουλος ενημέρωσε σχετικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας ότι η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία. Για το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης, και εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, σε αντίθεση, όπως υποστηρίζει, με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, τονίζει ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ είχαν καταγγείλει τότε την απόφασή του, ενώ τώρα μιλούν για δικαίωση. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, λέει ο κ. Μαρινάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, από εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του κ. Τριαντόπουλου. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης δεν έχασε την ευκαιρία, θυμήθηκε και έκανε αναφορά στα χαμένα βαγόνια, στους ισχυρισμούς περί μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη του παράνομου φορτίου με ξυλόλιο, τους οποίους χαρακτήρισε ψευδείς. Τι σχέση έχουν, λέει, όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπηρε η αντιπολίτευση με τη σημερινή εξέλιξη? Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση ασύσταστη προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία, ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε ότι αντιθέτως θυμόμαστε τον κύριο Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, και για τον κύριο Βορύδη να λέει ότι στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει το μπάζωμα της αλήθειας. Όλα αυτά βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν δικαστικά. Πάντως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε, είπε ότι είναι σημαντικό βήμα η απόφαση για την παραπομπή Τριαντόπουλου, και ζήτησε να παραιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θύμισε τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτά όσον αφορά το θέμα των Ντεμπών. Από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε καινούργιες αποκαλύψεις και νομίζω ότι θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες όσον αφορά το ζήτημα των ιατρείων και κυρίως των θεραπείων αναγεννητικής ιατρικής. Χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έδωσε μια έκτακτη συνέντευξη για τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch, και φαίνεται λοιπόν πως με τους αρρωτικούς ελέγχους που κάνει το ψηφιακό εργαλείο τις τελευταίες 10 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι παρουσιάζεται μια κατάσταση, μια κτηνογραφία το πώς έχουν τα πράγματα, και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν τώρα να περιοριστούν, καθώς οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις έχουν μειωθεί κατά 91% από τις 141 διαφημίσεις που ψάρευε το εργαλείο περίπου πριν 10 ημέρες. Χθες ήταν μόλις 13. Επίσης, τα κόκκινα ευρήματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα, άρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους συμμόρφωση, όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Όμως μέχρι τώρα τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, 119 ευρήματα υπάρχουν για οδοντιατρία που έκαναν θεραπείες με υαλουρονικό και μπότοξ. Ναι, καλά ακούσατε, σε οδοντιατρία πηγαίναν και κάναν υαλουρονικό και μπότοξ. Μάλιστα υπάρχουν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία. Χωρίζονται σε 135 απλά ιατρία, 29 σε κλινικές και 24 σε κέντρα αισθητικής. Επιπλέον βρέθηκαν 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται η σχετική διαφήμιση. Ακόμη το ψηφιακό εργαλείο βρήκε 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που όμως διαφημίζονταν για ιατρικές πράξεις. Όλα αυτά αν συνδυαστούν με το γεγονός ότι βρέθηκε κλινική η οποία, τα λέγαμε χθες, είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει ογκολόγο και διέθετε φάρμακα τα οποία τα έπρεπε να πληρώσουν οι ασθενείς, τα οποία όμως τα έδινε δωρεάν το κράτος, αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που κάποιοι νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος όπου μπορούν να επιχειρούν ανεξέλεγκτα. Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ελέγχων που οδηγούν σε κλείσιμο δύο κλινικών στη συγκεκριμένη επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως θα εξεταστεί τώρα συνολικά η επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Τώρα πολλές φορές όμως τα ευρήματα γίνονται και ζητήματα, πώς να το πω τώρα, ίσως και πολιτικής αντιπαράθεσης. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο σχολίασε χθες η Ματίνα Παγώνη. Η τέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε ότι συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρία από το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα, λέει η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού δεν ξέρω. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς συγκεκριμένοι έλεγχοι εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά τώρα τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε κάθε περιοχή που ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ηλεκτρονικό αρχείο με τα ιατρία, με τους γιατρούς που φιλοξενεί στην περιοχή του. She's crazy like...

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία, την πολύ όμορφη φωτογραφία. Και αν μπορεί, αν θέλει να κάνει τον κόπο, να μου τη στείλει και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες, να τη μοιραστούμε με τους υπόλοιπους ακροατές της εκπομπής. Λοιπόν, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης έδωσε μια συνέντευξη στο Πολιτικό. Μίλησε για το στόχο να λειτουργήσει άμεσα ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική. Ο Υπουργός δηλώνει ότι το Core Group, οι χώρες δηλαδή που ανέλαβαν και προωθούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, Δανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία, στοχεύουν στην εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος ως το πρώτο εξάμεινο του 2027 για την αποστολή ετούντων άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί σε καθορισμένες χώρες εκτός του μπλοκ. Μάλιστα, προσθέτει ότι το εγχείρημα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό έως το δεύτερο εξάμεινο του έτους, κάτι που αν επιτευχθεί θα συμπέσει με την ανάληψη της Επιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο. Ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο δεν συνεπάγεται δημιουργία εγκαταστάσεων επιστροφής, αλλά μάλλον καθορισμό χωρών υποδοχής για τις επιστροφές. Δεν μιλάμε για κέντρα με την έννοια ότι κάποιος του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίπτεται και στέλνεται σε κλειστή εγκατάσταση σε τρίτη χώρα, αναφέρει ο κ. Πλεύρης. Εάν η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί, θα επιστρέψετε είτε στη χώρα καταγωγής σας, είτε σε μια τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Πολίτικο και δύο διπλωμάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν γι' αυτό, η πρώτη συμφωνία θα συναυθεί με τη Ρουάντα, ενώ Ουγκάντα και Ουσμπεκιστάν επίσης εξετάζονται ως χώροι υποδοχής, ως χώρες υποδοχής. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, βάσει των στοιχείων που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν και σήμερα να εργάζονται σε μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ έως τον Αύγουστο του 2026 και αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο μια τάση που πριν λίγα χρόνια ήταν μάλλον περιορισμένη. Πριν από το 2023 οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι υπολογιζόταν μόλις 25.000 με 30, ενώ σήμερα οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει απασχόληση ανέρχονται σε 308.433. Οι δηλώσεις μάλιστα είναι ακόμη περισσότερες, φτάνουν τις 348.206, γεγονός που δείχνει ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει και περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης. Η εκρηκτική βεβαίως αυτή αύξηση δεν είναι τυχαία. Η κατάργηση της περικοπής κατά 30% της σύνταξης όσων συνέχισαν να εργάζονται λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή ή την παραμονή στον χώρο της εργασίας. Καθώς το προηγούμενο καθεστώς δημιουργούσε ένα ισχυρό αντικίνητρο, ο συνταξιούχος που επέλεγε να εργαστεί έχανε σημαντικό μέρος της σύνταξής του. Με το νέο πλαίσιο, η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση έγινε οικονομικά περισσότερο ελκυστική και ταυτόχρονα διαμορφώθηκε ένα μοντέλο στο οποίο κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Ο συνταξιούχος διατηρεί τη σύνταξή του με επιπλέον εισφορά 10% και αποκτά πρόσθετο εισόδημα από την εργασία, ενώ ΕΦΚΑ εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές και τον ειδικό πόρο που προβλέπεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το μισό πληθυσμό των εργαζόμενων συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, 138.381 μοναδικοί συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται ως αγρότες, ποσοστό 45% του συνόλου. Και βέβαια, η δεύτερη κατηγορία είναι οι μισθωτοί, με 96.868 που δηλώνουν ότι συνεχίζουν να εργάζονται, περίπου το 31% του συνόλου. Και βεβαίως εδώ οι μισθωτοί έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα των συντάξεων που είναι αρκετά χαμηλές ή όταν ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αναμονή να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι να καταβληθούν όλες οι παροχές που δικαιούνται, όπως για παράδειγμα η επικουρική σύνταξη. Μια δεύτερη διάσταση αφορά τις ανάγκες ίδιας οικονομίας. Σε αρκετούς κλάδους οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που ζητούν οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Και η τρίτη περίπτωση είναι τα στελέχη των επιχειρήσεων που γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία της μιας εταιρείας, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 75.000 είναι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται είτε αυτοτελώς απασχολούμενοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή έμποροι, επιστήμονες και επαγγελματίες. Όλοι αυτοί λοιπόν συνεχίζουν και στην αγορά εργασίας και μετά τη συνταξιοδότηση. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Το δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από συμφωνία των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου και μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και στα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Περνάμε στα νέα. Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν μονές και ελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, η επιστολή που πάγωσε τη σχέση με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με την Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Τέμπη, τη φέρνει παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο ενδόλιο. Ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιος στην Αθήνα, όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας. Και γεμίζοντας ρεζεβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Λοιπόν, εδώ έχει μια σύγκριση το πόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε φέτος το πετρέλαιο. Πάμε στην απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του Medgold σε 10 ημέρες λειτουργίας, Άδωνος Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων στο θάνατο του Μαζονάκη. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνονται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ από 30-40 λεπτά το λίτρο. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες, η Venture Global, μακροχρόνια deals και άλλωσαν το Κάουνας, ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και τα άλλα παιδιά. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμύριων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Λοιπόν, και πιέση Τσίπρα για να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τριγμή στην Ελλάδα από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για τα κάψιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μπότοξ η οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση από τους ελέγχους του MedWatch. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπής με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα αποτελέσματα της εταιρείας για να δούμε γιατί θεωρεί η εφημερίδα ότι γίνεται χειραγώγηση. Αλέξη Τσίπρα, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδώδιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Πάμε στη Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ο υπουργός, ο βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, ως υπουργός υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεπών, ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Πάμε στο ριζοσπάστη, φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ Μάιμου, καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του Μόχθου και της εργασίας. Ναύτε εμπορική, ένεση 12,8 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, ο δικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για τη μετά εποχή. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέος.

Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Σήμερα συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Θα συζητηθεί η ολοκλήρωση των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα συζητηθεί η εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προχωράει και στην Ευρώπη και πολλές φορές και με εισηγήσεις που γίνονται από την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του νομοσχεδίου για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης και το σωστοφρονιστικό σύστημα, με εισήγηση και παρουσίαση από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αλλά νομίζω και ότι θα υπάρξει και εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, και την Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη, σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Χθες ο Πρωθυπουργός πάτησε το κουμπί για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής, με αφορμή βεβαίως την ολοκλήρωση ενός πολυετούς κύκλου για το ελληνικό πρόγραμμα Ελλάδα 2000, το οποίο στην υποβολή του αιτήματος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Και βεβαίως χθες είχαμε και την δημοσκόπηση της ίντερβιου αυτή που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και το διαβάσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα. Στην δημοσκόπηση λοιπόν αυτή της ίντερβιου προβλέπει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι στο 29,6%, δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4%, οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,5% της προηγούμενης μέτρησης, ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14% από 13,2%. Αυτό ήταν που προκάλεσε και την ένταση και που έφτασε μέχρι τα πρωτοσέλιδα, ότι το Πασόκ μειώνει, κλείνει την ψαλίδα. Θεωρούν λοιπόν ότι εκεί έχει γίνει κάποια λαθροχειρία, κάποιο παιχνίδι. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής 3,9%, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής 3,9%, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές πανεβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ

0: για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 12 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε αυτό το τραγούδι, το στις Rainbow, των Rolling Stones, στο τέλος, παίζει ο Διονύσης μελόντικα.
1: Όχι, δεν παίζω μελόντικα.
0: Γιατί? Αφού εγώ το ακούω, είναι κάποιο, ένα παιδάκι με ντέφι, με
1: κλαπατσίμπαλα.
0: Με κάτι.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται και μια μελόντικα στο βάθος και νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μία ξεχωριστή καλημέρα σήμερα.
0: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κλάδου. Τη φίλη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας που κέφια πρωί-πρωί.
1: Γιατί είσαι ξύπνια, παιδάκι μου.
0: Γιατί, ναι.
1: Αυτή την απορία έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μας λύσει αυτή την απορία, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα.
1: Κατά τα λοιπά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορεί να μας ακούτε από αυτή τη συχνότητα, από πολλές άλλες ανά την επικράτεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Earth.eco ή το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο.
0: Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντερης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή τη στιγμή φροντίζει την ποιότητα του αέρα στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία η Κόντου.
0: Βέβαια.
1: Τον χαζεύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θαυμάζει.
1: Τον θαυμάζει. Λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μετά, αύριο πάλι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Earth News Radio, ο ένας. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα, μας βρίσκεται στο Viber.
0: Βέβαια.
1: Άμα θέλετε να μας βρείτε στο Messenger, θα μας βρείτε ως πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, με 19 βαθμούς. Πιο ψηλά από εμάς. Εμείς έχουμε 16.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή τη φίλη μας. 15. Στον Πετεινό. Ο Πετεινός είναι αυτό που μας έλεγε χθες, έξω από την Ξάνθη. 15 έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Με 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη και στον φίλο μας, τον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα σας πω τον καιρό.
1: Πότε?
0: Τώρα. Δηλαδή, όσο νούπο.
1: Προθερμένεσαι.
0: Να πω ότι χτες πήρε κεφάλι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μιλιά με τσόβου.
1: Τι λέω.
0: 1,2 είχε. 1,2.
1: Ωραία είναι στη μιλιά με τσόβου.
0: Και το σέσι παρνά σου 1,2. Βέβαια, έχω
1: πάει. Στη μιλιά με τσόβου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν και εμένα μ' αρέσουν οι μιλιές στην.
0: Καλά, στο πήλιο.
1: Στο πήλιο.
0: Εντάξει,
1: ναι. Εκεί
0: στη που, πλατεία,
1: που μαζεύουν τα μήλα, ναι. Τώρα δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το χωριό Ταργύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιο Αργύρι?
0: Του.
1: Του φίλου μα. Από εκεί είναι.
0: Ναι. Έχει ρίζες εκεί, ναι.
1: Παιδιά, τον ξέρω κάμποσα χρόνια, δεν ήξερα ότι είναι το πήλιο.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: έχει
1: okay.
0: Και από εκεί, έχει από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια. Θα
1: ωραία.
0: Έχει τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο. Και θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, παιδιά. Θυελώδεις.
1: Μα μας έλεγε χθες ο μετεωρολόγος μας.
0: Ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Μπράβο, θυμάστε το όνομα. Λοιπόν, μας έλεγε ότι θα έχει και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
0: Και εδώ μέσα έχει οχτάρια, νομίζω. Δεν έχω συνέλθει από το κρύο το βράδυ.
1: Μπήκε, λοιπόν. Το είδε, το έλεγξε.
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Αλλά αυτό είναι δική σου αρμοδιότητα.
0: Το ξέρω, ρε,
1: πρέπει να σκοτώσω.
0: Όχι, πρέπει να το ανεβάσω ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, λοιπόν.
1: Κανονικά τα κάνει αυτά ο Γιάννης, αλλά ρυθμίζω τώρα την ποιότητα του.
0: Ρυθμίζει πάρα πολλά,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα να ρυθμίσει, λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα έχει, είπαμε, συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια της χώρας. Θα έχει τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, αυτό δεν το έχω πει. Mm-hmm. Στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και μεμονωμένες θα έχει βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. 14 με 25 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20. 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 16 έως 26 στη Δυτική. 18 έως 23 στις Κυκλάδες και Κρήτη. 16 με 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 21 έως 26 θα φτάσει στα Δωδεκάνησα. Με συγχωρείτε. Στην Αττική.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία από 16 έως 20.
1: 16 είμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Εμείς τι είμαστε, βόρεια. Βόρεια.
0: Ναι.
1: Να.
0: Θα έχει βοριάδες 5 μποφόροι, οι οποίοι όμως στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7. Ωραία. Θα γίνει τέντα χάλια, είναι που είναι. Και
1: θέλει να βάλεις.
0: Όχι, θέλει να αλλάξω τέντα.
1: Και θέλει βοήθεια στα φυτά. Μην τα πάρει ο αέρας. Μην πέφτουν οι γλάστρες.
0: Δηλαδή, αν
1: πέφτουν οι γλάστρες, μετά πέφτει και το χώμα και γίνονται όλα μούτι.
0: Άστα, που να σα λέω.
1: Τα ξέρω, γι' αυτό έχω βάλει ειδικά συστήματα. Σκηνή, παιδί μου. Για να δεις τα κάγκελα, η κλάστρα να μην την παίρνει ο αέρας.
0: Ένα σκηνή. Λοιπόν, θερμοκρασία από 16 ως 25
1: ναι.
0: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει 4-5 βοφόρ, βορειοδυτικούς και εκεί. Θα έχει δροσούλα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι διαφορετική η αίσθηση.
1: Αυτό. Η βοριά δεν σημαίνει άλλη αίσθηση
0: ναι.
1: της ψυχρανσίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Ναι.
1: Τελείωσες.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Δεν γιορτάζει κανένας. Καταρχήν, μόνο όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία να ζήσουν. Ημέρα των εθνικών μας ευεργετών. Και αυτοί δεν ζουν. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Μποτσουάνα,
0: Τι λέει.
1: Στο Μεξικό
0: ναι.
1: τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
0: Πάλι Μαρία.
1: Ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Θα σου ξαναστείλει μήνυμα
0: Έτσι, Μαρία,
1: ο άλλος,
0: ότι είναι της Μαρίας.
1: Είναι της Μαρίας.
0: Ο γιος της Μαρίας.
1: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε ΗΠΑ και Καναδά. Άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
0: Δεν μπορώ εγώ
1: Μπορείστε.
0: Να μιλάω έτσι.
1: Τότε βγαίνουν και βρίζονται στις θρησκείες.
0: Δεν είναι ωραίο να βρίζεις τα θεία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Μία μέρα το χρόνο.
0: Τι μία μέρα το χρόνο. Γιατί.
1: Να βγάζει, μπορεί να έχει αποθυμένα.
0: Και άμα δεν έχει τώρα, άμα δεν
1: μπορεί να έχει αποθυμένα, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να μην σου έρχεται εκείνη τη μέρα.
1: Να σου έρχεται άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε κατεβάζει καντήλια, δηλαδή σήμερα αυτό.
0: Ναι. Μπράβο, γεια σου. Σωστά το πες.
1: Λοιπόν. Γιορτάζει ο Άγιος Ονόριος. Χρόνια πολλά, Άγιο Ονόριο.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Στην Καθολική. Γιατί τι πειράζει.
0: Να ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί μπορεί να ξέρουν κάνουν ονόριο ορθόδοξο και να πάνε το που έχουν για πολλά και να πει δεν γιορτάζω.
1: Γιορτάζει επίσης ο Μαρδόνιος.
0: Μαρδόνιος.
1: Ο Γαϊανής, ο Ρυψιμίας.
0: Αυτή σε ποια.
1: Στην άλλη. Στην άλλη.
0: Στην
1: ορθόδοξη.
0: Στην άλλη
1: εκκλησία. Τη δίπλα. Όχι στον Άγιο Διονύσιο στο κέντρο της Αθήνας. Στον Άγιο Διονύσιο τον από πάνω. Στο Κολονάκι. Ωραία είναι. Εκεί δίπλα έχει ένα ωραίο καφενείο. Ναι.
0: 1791.
1: Τι έγινε.
0: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του Μότσαρτ.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Του Μότσαρτ. Ο μαγικός αυλός.
1: Σ' ακούει και η Άλεξ, σκέψω αυτό.
0: Σ'
1: ακούει και η
0: Μέρη
1: από το Ανόβερο. Πρέπει να τα πεις σωστά. Βολφγκάνγκ.
0: Λοιπόν, 1871.
1: Αυτός που είναι Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Η μαμά του ήταν Αμαντέους.
0: Όχι, ρε μάνα μου, αυτό είναι στη.
1: Α, μόνο στην Ισπανία ισχύει ναι, αυτό. Ναι, okay, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 1876.
1: Α, θα τα πεις όλα εσύ.
0: Όχι, λέω και αυτό και μπορείς να πεις το επόμενο που είναι και μια κουμπούτσα. Ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομουνδόρου. Τον κάναμε και λίμνη.
1: Το 1968. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα μέχρι τότε.
0: Τότε, ναι, δυστυχώς.
1: Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει κινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου. Του 1968 για την έγκριση του χουντικού συντάγματος.
0: Το 1983 δίνει συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουν γεμίσει και άλλοι το Ολυμπιακό Στάδιο, τα λέμε αυτά, ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το Rolling Stone. Τι μου λες.
1: Το είχε γράψει,
0: έτσι το 1983.
1: Για τον
0: Νταλάρα.
1: Για τον Άγκα.
0: Ναι.
1: Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το πόσιμο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Το πόσιμο.
0: Εντάξει, μεγάλο έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το 1999 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Αυτό ήταν εύκολο το Πάλεξ. Συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος, μικρός τυμπανιστής.
1: Πολύ ωραία. Ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Τρίζος το 24. Το 24 επίσης ο Τρούμαν Καπότε. Και το 1964 η υπέρτατη, η μία, η μοναδική Μόνικα Μπελούτσι.
0: Λοιπόν, buongiorno Μόνικα. Μιλιόρια Ουγγούρη.
1: Γιάννη, πιάσε ένα τραγούδι της Μόνικα.
0: Τι λες, μωρέ, δεν είναι τραγουδίστρια η Μόνικα.
1: Α, δεν έχει πει τίποτα.
0: Η άλλη Μόνικα είναι που είναι χωρίς επιθετό.
1: Μάλιστα.
0: Η μιλιόρια ογκούρι. Ε, τι είπα.
1: Πολύ, θα το καταλάβει.
0: Ναι. Μπορεί να τα λέει.
1: Τα Χριστούγεννα το λένε αυτό.
0: Και για μας τι είναι η Μόνικα.
1: Και Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Θρησκεία.
1: Και... ναι, από όλα, από όλα.
0: Είναι θρησκεία. Λοιπόν, το 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Ογκούρας.
1: Ναι.
0: Μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 55 ο James Dean σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό με την Πόρσε. Πόρσε δεν ήτανε.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Είδωλο. Ε, ίνδαλμα.
1: Ναι, τότε. Για μία ολόκληρη γενιά, βέβαια, βέβαια.
0: Και μετά, και μετά.
1: Ναι.
0: Και το
1: 1900. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν, και όχι μόνο γυναίκες, οι οποίοι είχαν το πορτρέτο τους στο πάνω από το κρεβάτι τους.
0: Ναι. James Dean. Και το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ. Το είπα, Ρίχτερ. Ζωπάλι, Αμερικανός γεωφυσικός, είναι που του δώσανε την κλίμακα μέτρησης. Χτυπάω ξύλο των σεισμών.
1: Μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Χτυπάς ξύλο, μ' αρέσει. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας, από το Καρλόβαση της Άμμου.
0: Πού είσαι, ρε Άννα?
1: Οι ξυπνώντες το πρωί θα σας λέμε καλημέρα. 17 βαθμούς Κελσίου έχει στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Στη Σάμμο όμως σήμερα περιμένουν 8 για να ξέρετε και έχουν και υγρασία. Γιατί είναι νησί.
0: Θα έρθουμε στη Σάμμο σήμερα.
1: Πότε?
0: Στην εκπομπή.
1: Θα έρθουμε μια βόλτα.
0: Ναι, θα έρθουμε. Γιατί σας έχουμε έννοια.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Συννεφιά έχουμε στην Ελασσόνα, μας λέει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ελασσόνα μπορεί και να βρέξει σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε? Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από τι περιμένουμε σήμερα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Θα ανακοινωθείτε ότι θα γίνουμε.
0: Ας ανακοινωθεί όμως πια δηλαδή.
1: Εσύ φταίς που κάθε μέρα λες την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί, το είπες την Παρασκευή, το είπες την Δευτέρα, το είπες την Τρίτη. Είναι σαν το Βοσκό και το Λύκο.
0: Για να τα λέμε σωστά,
1: ναι.
0: Όταν έδωσε συνέντευξη εδώ ο Πρωθυπουργός, το Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πει στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης.
1: Ναι.
0: Εμείς θέμε.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλανε να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Οπα,
0: τι βρήκες, Μόνικα Μπελούτσι?
1: Τραγουδάει η Μόνικα. Πες το με αυτό.
0: Απ' τη Μαλένα είναι αυτό.
1: Και τραγουδάει η ίδια. Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Ω, Μόνικα. Εδώ μπορείς να πεις και...
1: Ωραία τα λέει.
0: Ναι, και Μονακό.
1: Όχι.
0: Σου έρχεται αυτό όταν βλέπεις τη Μόνικα.
1: Άμα. Δεν είναι η Μόνικα αυτή.
0: Δεν είναι η Μόνικα, ρε φίλε αυτή.
1: Κάτσε, είναι το τραγούδι.
0: Είναι από τη Μαλένα όμως.
1: Με το οποίο περπατάει η Μόνικα.
0: Ναι.
1: Στη Μαλένα που. Το, ναι.
0: Τη φανταζόμαστε να περπατάει τώρα στη Μαλένα.
1: Εγώ να απαγγείλει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ωραία, άστο το Ιταλικό να παίζει. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Ιταλικό γιατί μου δημιουργεί πάντα.
1: Συνειρμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Χθες το βράδυ ακούω γαλλικά, σήμερα ακούω Ιταλικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε αυτό. Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι.
1: Τι, κίνηση.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κίνηση στις 14 του μηνός.
0: Η τιμή είναι στις 14. Μην τρελάνε τον
1: κόσμο. Σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σήμερα είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
1: Μπορεί. Μπορεί να πει και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Μπορεί.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Από την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό.
1: Ναι.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν το Υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τέλος πάντων τι θα γίνει με το ντίζελ, ποια θα είναι η επιδότηση. Λένε για 20 λεπτά το λίτρο.
1: Άμα είναι να πούνε, γιατί το λένε ρε παιδί μου από πριν.
0: Τι, οι πληροφορίες ρε μάνα μου.
1: Ναι, πληροφορίες.
0: 15 ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει δεν θα βάλει άλλα 5.
1: Δεν θα βάλει άλλα 5.
0: Θα βάλουν, ναι. Μπορεί να βάλουν τα δηληστήρια. Άλλα 5. Να μην ξοδευτούν κι αυτοί.
1: Θα βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίζουμε.
0: Παιδιά, δεν θέλω τη Γιάννη Παριλίκια.
1: Θα βάλουν και τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω. Εντάξει. Βάλτε και λίγο κράτη, ας πούμε. Σας θέλω λίγο σφιχτούς, ας πούμε, γιατί.
1: Η καιρή ούμενε τι.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολη και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, γεια σου, μπράβο.
1: Και έχει μποφόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα που λέμε έχει μποφόρια. Έχεις δει τι γίνεται στην Ευρώπη μας? Διάβασε καθόλου Financial Times? Όχι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι προαιώνια κόντρα. Απλά κάθε χρόνο την φρεσκάρουμε, ας πούμε. Είναι οι βόρειοι και οι νότιοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οι βόρειες χώρες, λέει, οι Γερμανοί λένε ότι όσοι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη εφταετία.
0: Ναι.
1: Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για την επόμενη εφταετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα είναι, ρε πάνω μου.
1: Ναι, 2-3 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω το νούμερο, ας πούμε, γιατί φέρνει ζαλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την επόμενη εφταετία, έτσι. Οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φιλανδία και κανένα δυο άλλες χώρες, λένε να κατευθυνθούν αυτά κυρίως στην άμυνα και στις νεοφυείς εταιρείες, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.
0: Ναι.
1: Οι νότιες χώρες, φαντάζομαι και εμείς, μάλιστα οι Γερμανοί και οι λοιποί, λένε να κοπούν οι επιδοτήσεις από τον αγροτικό τομέα και από τις επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Ας πω, δεν μας παρατάνε και οι Γερμανοί,
1: λοιπόν,
0: λίγο όμως,
1: οι νότιοι λένε τα ακριβώς αντίθετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά, να συνεχιστούν για την για να ενοποιηθεί η Ευρώπη, να πλησιάσει περισσότερο οικονομικά ο νότος στο βορρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία να πλησιάσουν περισσότερο τη Γερμανία για παράδειγμα, ή την Αυστρία, και υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά λέει έχει πατήσει πόδι ο Μέρτς και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να έχουν καταλήξει σε προϋπολογισμό.
0: Ναι, και αυτό θα γίνει και έκτακτο κιόλας.
1: Θα γίνουν διάφορα έκτακτα. Δεν θα γίνει μόνο ένα. Θα γίνουν και συναντήσεις άλλες και διμερείς και τα λοιπά.
0: Λέω στο επίπεδο 27.
1: Ναι, ρε παιδί. Αλλά.
0: Εντάξει, πια όμως, δηλαδή αυτό το πράγμα με το Βορρά πρέπει να τελειώνει.
1: Γιατί να
0: τελειώνει? Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι τρομερά πιεσμένη οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτές οι χώρες πάντως που επιμένουν. Όχι, δεν είναι σφιχτό. Δεν λέει να είναι σφιχτό. Αυτό λένε, παιδιά, τα λεφτά είναι δεδομένα που θα ξοδέψουμε. Πώς θα τα μοιράσουμε, πού θα τα ξοδέψουμε.
0: Καλά, κάντε καμιά κυβέρνηση εκεί πέρα και
1: πού θα τα ξοδέψουμε. Αυτές οι χώρες του Βορρά που λες, ας πούμε, οι 7 χώρες νομίζω ότι είναι, βάζουν το 40% του προϋπολογισμού. Δηλαδή από τα 2-3 εκατομμύρια, τα 800 δισεκατομμύρια είναι τα δικά τους.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Θες να είσαι ισχυρός. Θα πληρώσεις.
1: Αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό.
0: Τι να πω.
1: Πες το και σε άλλους ισχυρούς, τρε παιδί μου. Είσαι ισχυρός, θα πληρώσεις. Για πες το.
0: Καλά, εντάξει. Μια κουβέντα είπαμε. Λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Το είπα πολύ ωραίο. Πολύ κομψά το είπα.
1: Πολύ ωραία. Επίσης θέλουμε να σας πούμε πριν βγούμε από το στούντιο, γιατί θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους.
0: Ναι, το έπιστοσή μου αυτό το.
1: Έβαλε τραγούδι, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι μπελούτσι αυτό. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: Ξέρεις εσύ ότι η συναυλία που παρακολούθησαν 85.000 άτομα στο ΆΚΑ.
0: 95. Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Τέλος πάντων,
1: πάσου με το Θεό, ποιος το λέει. Κάτι οργάνωτε τώρα. Λοιπόν.
0: Πώς εισιτήρια κόψανε, πάνω μου.
1: Ήτανε μασονική τελετή.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Αναβίση.
1: Η Αναβίση.
0: Η Αναβίση είναι.
1: Η Αναβίση ήταν μασονική τελετή.
0: Περίμενε να μαντέψω. Το γράφει συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι,
0: αυτή που ξέρω.
1: Ναι, ρε.
0: Αυτή που πρέπει.
1: Ναι, ρε. Εντάξει. Αυτή που λέει θα περιμένουμε τον Ξανθό Άγγελο.
0: Πρέπει να τη βρω, να διαβάσω λεπτομέρειες.
1: Αυτή.
0: Για να δω τι έγινε στο ΆΚΑ.
1: Το λέω, άμα σας πάει στραβά η μέρα, να σκάσει το χιλάκι σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων. Βέβαια. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε κι εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας έχω πει την ιστορία για το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, το Sledgehammer του Peter Gabriel. Έβγαζε ένα δίσκο, το Show, ο Gabriel. Το είχαν ακούσει η μουσική παραγωγή και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ο γνωστός Gabriel που, όπως λένε οι μουσικοί κριτικοί, είναι εγκεφαλικός, εσωτερικός, βαθύς, το ένα το άλλο, όλα αυτά που λένε οι μουσικοί κριτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε η παραγωγή, ωραία ρε παιδί μου, ωραίος δίσκος, αλλά βγάλε και κανένα πιασάρικο, κανένα κάτσι τραγούδι. Και έγραψε αυτό. Το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, ναι. Που ήταν σταθμός την περίοδο που όλοι μαθαίναμε μουσική ή βλέπαμε μουσική στο MTV, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βίντεο κλιπ έγραψε ιστορία.
1: Πρωτοποριακό πολύ.
0: Και πήγε νούμερο ένα κατευθείαν, έτσι, και ναι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο Φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόχου Σόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. 18 βαθμούς στις Αίρες. Ο Δημήτρης λέει: αν έχει πατήσει πόδιο Μέρτς, μην ανησυχείτε. Ο άνθρωπος είναι πιο κολοτούμπας και από το δικό μας. Το κολοτούμπας μπορούμε να το λέμε, έτσι. Είναι, πλέον έχει περάσει στην διεθνή ορολογία.
1: Είναι
0: πολιτικός όρος. Ήταν και πρωτοσέλιδο κάποια φορά για την Ελλάδα.
1: Ή στο εξωτερικόν.
0: Από το εξωτερικό το λέω, ναι.
1: Με
0: λατινικούς χαρακτήρες. Ναι. Ναι, στα Greeklies.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Όχι, στη Φωτεινή είπαμε καλημέρα. Απλά λέει ότι γελάει για τη μασονική τελετή, αλλά θέλει να πει και κανένα άλλο. Αλλά κρατιέται. Επίσης, η πίστη των ανθρώπων είναι κάτι πολύ βαθύ και προσωπικό για να υπάρχει έστω και μια μέρα για χλεβασμό της, όποια πίστη και αν είναι αυτή. Δίκιο έχετε.
1: Εντάξει, το κάνανε προφανώς για να εκτονώνουν.
0: Και λέει, και ναι, η Μόνικα είναι θρησκεία. Και για τη Μόνικα δεν δεχόμαστε επίσης κουβέντα. Γιατί αφού είναι θρησκεία.
1: Έτσι. Είναι θρησκεία.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας, στη φίλη μας τη Ματίνα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι, που μας έστειλε και χθες μήνυμα. Είμαι η Ματίνα και ξεκινάω τη μέρα μου με το καθημερινό δρομολόγιο προς Κομωτινή. Χθες είχε 14, σήμερα έχει 19. Στη διαδρομή.
1: Καλά, μην ξεθαρεύετε.
0: Ανέφηκε η θερμοκρασία. Ναι, ωραία, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ
0: δεν χρειάζεται με 19, δεν χρειάζεται πανοφόρη.
1: Είναι όμως η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή το πρωί είναι το κρεμμύδι. Δίνεσαι
0: και μετά βγάζεις.
1: Και μετά βγάζεις σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον Παπαγιώργη. 17 βαθμούς και άπνοια στη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας.
1: Έλα ρε
0: Παπαγιώργη. Και της Δέσποινας άρεσε το τραγούδι, της θυμίζει την πρώτη νιώτη. Α, με τις ώρες του MTV. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια.
1: Ναι. Καθόμαστε και βλέπαμε.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι η βενζίνη, γιατί δεν έχει επιδότηση, ρε παιδιά. Οι περισσότεροι με βενζίνη, δεν κινούμαστε.
1: Νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ χρησιμοποιείται πολύ για τις μεταφορές και για
0: τα φορτηγά, όλα αυτά, τα τροφοδοσίες και τα λοιπά.
1: Και για τη βιομηχανία.
0: Χρησιμοποιούν, ναι, και για τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο.
1: Και γι' αυτό κίνησης. Το λόγο δίνεται προτεραιότητα, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται νέες αυξήσεις.
0: Γιατί θα μετακυληθεί μετά το κόστος από το πετρέλαιο κίνησης, θα μετακυληθεί και σε όλα τα προϊόντα. Ενώ η βενζίνη, ας πούμε, λιγότερο η αμόλυβδη. Αλλά έχετε δίκιο όμως,
1: ναι,
0: για τη βενζίνη
1: θέλουμε,
0: πρέπει. Φανταζόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
1: Δεν θέμε εμείς. Όλοι θέμε.
0: Δεν θέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Άλλοι πρέπει να γεμίσουν το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη, δεν βάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, με πόνο πάω.
0: Ναι.
1: Με πόνο. Σήμερα.
0: Η Ειρήνη μας λέει ότι ακόμα κάνουν μπανάκι εκεί κάτω. Στη Σάμο.
1: Γιατί να μην κάνουνε. Άμα έχει 25-27 βαθμούς, δεν θα πας για μπάνιο, θα πας.
0: Ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει έτσι.
1: Ζεστή
0: καλή.
1: Είναι, ακόμα,
0: ναι, είναι καλή, είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Και θα είναι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άρα προλαβαίνω
1: σήμερα,
0: τον Οκτώβριο να κάνω κανένα. Γιατί αύριο μπαίνει καινούριο μήνα,
1: ναι,
0: μην ξεχάσουμε.
1: Θα βάλει ψηλές κάλτσες.
0: Από αύριο, ναι, ψηλές κάλτσες. Και θα βγει το Πικετίνι.
1: Ποιο Πικετίνι?
0: Τι?
1: Δύο κουβερτίνια έχω βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Όχι, παιδί μου, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει η πρώτη εκτέλεση γυναίκας, η πρώτη εδώ και 200 χρόνια. Και είναι για ένα έγκλημα το οποίο είναι 50 ετών η γυναίκα που θα εκτελεστεί, η οποία στα 18 της. Πολλά χρόνια δηλαδή πριν, πάρα πολλά χρόνια, σκότωσε μία συμμαθήτριά της.
0: Ναι.
1: Για ερωτική αντιζηλία ήταν. Τότε λοιπόν είχε θεωρηθεί τρομερά ειδεχθές το έγκλημα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και σήμερα είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση. Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε αν προτίθεται να δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Και λέει: δεν προτίθεμαι να δώσω χάρη. Η μητέρα του θύματος λέει: περιμένω πώς και πώς να εκτελεστεί η δολοφόνος του παιδιού μου. Και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση και την αναχρονιστική αυτή, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πρακτική. Γιατί το κορίτσι αυτό, που τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, είχε ψυχική ασθένεια, ήταν θύμα κακοποίησης στην οικογένειά της και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν αυτές οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθεί ένα υγιές άτομο και να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Τέλος πάντων, είναι ένα debate που γίνεται στις ΗΠΑ σήμερα.
0: Επειδή υπενήχθηκες κάτι για τη θανατική ποινή, την είπες αναχρονιστική κτλ. Ναι. Και υπάρχει πολλής κόσμος που λέει γιατί να μην υπάρχει θανατική ποινή, ναι, κτλ. Πάλι από τις ΗΠΑ έρχεται μια είδηση, τη διάβασα χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε από τη φυλακή ένας κύριος 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι,
1: ναι,
0: με απατάει η μνήμη μου, 71 ετών.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή.
1: Ο Κάρτερ το λέμε.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή,
1: ναι,
0: ενώ ήταν αθώος. Αποδείχθηκε 40 χρόνια μετά ότι ήταν αθώος για αυτό για το οποίο καταδικάστηκε με την ασκάη των ποινών, η οποία δεν είχε εκτελεστεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτελεστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά στις ΗΠΑ.
0: Και με τις νέες τεχνολογίες, με τα νέα τα ευρήματα και τις νέες έρευνες, αποδεικνύεται, ναι, μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: ότι υπήρχε κακοδικία.
1: Ο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε, είχε αναγκαστεί να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια, γιατί το θύμα ήταν ανιψιά του διευθυντή της αστυνομίας. Και είχε αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, να βρεθεί κάποιος και να την πληρώσει. Είχαν πληρώσει δύο μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον του, ενώ δεν ήταν μάρτυρες του εγκλήματος. Και τέλος πάντων δικαιώθηκε ο άνθρωπος 40 χρόνια μετά. Άντε τώρα, στα 70 σου, ενώ έχεις περάσει όλη σου τη ζωή στη φυλακή, να μπορέσεις, ας πούμε, να ενσωματωθείς ξανά και να ζήσεις κανονικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Χθες, λέει, ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα που δεν ήθελα να βγω επειδή φυσούσε απ' έξω.
1: Ναι, έξω,
0: ναι, αλλά ωραία. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μουλιάζεις, δηλαδή κάποια στιγμή δεν γίνεται να μείνεις μόνο μέσα.
1: Έξω.
0: Τι να κάνεις, ναι, να μείνεις μέσα, γίνεται. Να μην βγεις καθόλου.
1: Πάντως θέλει προσοχή, ειδικά αργά.
0: Στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Έχει 15 βαθμούς. Ποιο MTV, λέει. Περιμέναμε κάθε Παρασκευή να δούμε το μουσικόραμα.
1: Το μουσικόραμα.
0: Για να δούμε βίντεο κλιπ.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι και αυτό.
1: Μετά το ζήσαμε. Το MTV. Και βλέπω να μπει και μπάτια το.
0: 19 βαθμούς με αεράκι έχει στο Βόλο αυτή την ώρα. Στις Μηλιές, εκτός από την όμορφη πλατεία, έχει και ένα υπέροχο δρομολόγιο με το θρυλικό τρενάκι,
1: βέβαια,
0: το Μουτζούρι.
1: Βέβαια.
0: Σας έχω πει για τις Μηλιές που έχει αυτή τη γέφυρα που περνάει το Μουτζούρις.
1: Ναι.
0: Και έκανα δύο βήματα, από κάτω είναι το κενό. Έκανα δύο βήματα, γύρισα πίσω κατευθείαν. Μου είπαν, μα είναι ωραία, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι, τι ωραία η θέα κτλ. Δεν μπόρεσα να διασχίσω αυτή το γεφυράκι που έχει. Τι γεφυράκι από κάτω είναι, είπαμε, το κενό. Ωραία στις Μηλιές, είναι πανέμορφα. Πανέμορφο χωριό. Πολύ ωραίο. Και πολύ γραφικό.
1: Η νέα μόδα τις τελευταίες μέρες είναι πιάνουμε ανθρώπους που ρίχνουν λίματα στον Κηφισό.
0: Κι άλλος βρέθηκε,
1: δεύτερο,
0: ή είναι ο ίδιος.
1: Όχι, δεύτερο, άλλο. Από άλλη εταιρεία.
0: Από άλλη εταιρεία.
1: Με σκυρόδεμα.
0: Σκυρόδεμα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να μην είναι απλά
0: Μπετό.
1: Μια μόδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Γιατί, ναι, μόνο με ελέγχους θα βρίσκεις αυτά.
1: Μόνο έτσι.
0: Ή με καταγγελία, καρφωτή, ή με.
1: Ή με ελέγχους.
0: Με, ναι, ελέγχους, με
1: just
0: ελέγχους.
1: Like that.
0: That's. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παύλο. Τι ήθελα να πω. Χθες ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, ήταν βέβαια η παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Για την υπόθεση των Τεμπών, επειδή μιλήσαμε και πριν, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτού που πέρασε στην καθομιλουμένη ως μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει για την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, του τόπου της τραγωδίας. Επειδή δεν είμαστε επισπεύδοντες, παραπέμπεται και σε δίκη. Δεν σημαίνει ότι η παραπομπή σημαίνει ενοχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο. Όπως περιμέναμε και σε άλλες περιπτώσεις. Τι τιμιγορία θα έβγαζε το ειδικό δικαστήριο. Προφανώς για να παραπέμπεται από το δικαστικό συμβούλιο,
1: υπάρχουν κάποια
0: στοιχεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Νομικοί είναι οι άνθρωποι και τη δουλειά τους κάνουν. Και στην δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη, την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες ένα ξέσπασμα, ας πούμε, διάφορων ανθρώπων που επειδή ακυρώθηκαν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, το ξυλόλιο ή διάφορες άλλες ιστορίες, λες και ήθελαν να πάρουν κάποια άτυπη ρεβάνς. Γιατί έτσι τα βλέπουν τα πράγματα, ότι πρέπει να πάρουμε την εκδίκησή μας πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Όχι, το λέω και ως φίλους ακροατές, γιατί μια παρέα μεγάλη είμαστε.
1: Εμείς το λέμε. Το θέμα είναι ποιος ακούει.
0: Εντάξει, δεν ακούν όλοι, δεν πειράζει. Και άλλα πράγματα που λέμε δεν τα ακούν όλοι. Συμβαίνει αυτό. Ή διαφωνούν. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε διαφωνούν. Απόλυτο δικαίωμά τους και απόλυτα σεβαστό.
1: Αλλιώς θα ήταν και βαρετά.
0: Πες το κι αυτό.
1: Άμα συμφωνούσαμε.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: 16.
0: Και στην Αρτέμιδα, η κυρία Σούλα, μια όμορφη ημέρα εύχεται σε όλους.
1: Επίσης, κυρία Σούλα, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έγιναν οι άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη.
0: Κύριος Πολάκης, νομίζω ότι πρέπει να μετράει ίσαμε ή 13 ή 14 παραπομπές.
1: Πάει να τον φτάσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και αυτή.
1: Και εκείνη έχει αρκετές άρσεις πια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ακούστε, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ το επίπεδο
0: της
1: αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μια φράση χτες, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, του αρέσει να είναι από πάνω. Του αρέσει από πάνω. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν το είχε πει αυτό άντρας σε εκείνη, θα ήταν σεξιστής.
0: Μισό λεπτό. Δεν είχε πει ο άλλος τα τέσσερα και δεν είχε στάξει η ουρά του Γαϊδάρου.
1: Ναι, ξέρεις, να σου πω τι πάθανε.
0: Και όχι, και κάποιοι γελάγανε και χειροκροτάγανε.
1: Ναι,
0: το επικροτούσαν, του φαινόταν.
1: Γελάσαμε.
0: Στα τέσσερα. Από αρχηγό κόμματος, συγκυβερνώντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε υποδεχτεί στη Βουλή.
1: Ο οποίος χθες, δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνος,
0: γιατί
1: δεν το έλεγε και στο σαν σήμερα μας, ήταν η επέτειο στην ναυμαχία της Σαλαμίνα.
0: Από πήγε και είχε με την κόκκινο χαλί.
1: Είχε πού δίγε πάει, είχε ρίξει στεφάνι.
0: Το είχαμε πει για το σαν σήμερα ότι ήταν που καταναυμαχίσαμε τον Ξέρξη.
1: Ρε εσύ, και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε να
1: το
0: κάνουμε.
1: Το πάμε.
0: Ναι, να κάνουμε ένα σύνολο να πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν. Και πήγε στην επέτειο φέτος. Γιατί πήγε μόνο όταν ήταν άμυνας.
0: Όχι, τότε.
1: Ως
0: άμυνας. Τώρα δεν είχε. Θα έπρεπε να πάει άλλο. Άλλος είναι τώρα υπουργός.
1: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα στα πρακτορία.
0: Μάλιστα.
1: Την ψάξετε, την βρείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απλά το έφερε κουβέντα. Γιατί εσύ το παρουσιάζεις σαν να έπεσε τώρα το επίπεδο.
1: Όχι, το πεσμένο.
0: Είναι πεσμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άρχισαμε και εμείς τα υπονοούμενα. Όχι, είναι πεσμένο και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το επίπεδο, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το επίπεδο. Επίσης, έχει αρχίσει και διακινείται από χθες.
0: Τι διακινείται?
1: Έφτανε ένα email στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε. Δεν φτάσει, στα email έχει φτάσει.
0: Ναι,
1: όχι στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ένα email το οποίο το στέλνει ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω εγώ. Ο οποίος τα έχει βάλει με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πει ότι έχει κάνει μήνυση και έχει κάτι με...
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Βρε, ναι.
0: Να κάνει μήνυση.
1: Καμία αντίρρηση, όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό όμως διακινούνταν το email από κάποια κόμματα που χάνουν τελευταία.
0: Εντάξει, συνηθίζεται αυτό, ρε παιδί μου.
1: Να αμφισβητούνται έτσι οι δημοσκοπήσεις και να πηγαίνει κάποιος στη
0: δικαιοσύνη.
1: Πάντα
0: ήταν αυτό.
1: Στη
0: παλιό.
1: Δικαιοσύνη.
0: Στη δικαιοσύνη όχι. Πάντα. Αλλά είναι παλιό το να αμφισβητούνται οι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και να τα βάζουμε τις δημοσκοπικές εταιρείες και να λένε αυτά σας λένε γιατί θέλουν να σας ταΐσουν σανό. Ενώ εγώ έχω κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις από τρεις πρεσβείες που δείχνουν, ξέρω εγώ, το τάδε.
1: Ναι.
0: Τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω. Στο δημόσιο λόγο είναι και αυτά.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ συχνές πια οι δημοσκοπήσεις.
0: Πολλές, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι τις πληρώνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δεν μπορούν να τις κάνουν έτσι μόνο.
0: Δηλαδή τις πληρώνουν ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης.
1: Δηλαδή παλιά.
0: Πολλές.
1: Παλιά η δημοσκόπηση ήταν είδηση.
0: Είναι και πολλές εταιρείες.
1: Ναι, αλλά πανικυλιόμενα όμως. Όλες μαζί.
0: Ναι,
1: δεν είναι επειδή είναι πολλές. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτό το μήνα ήταν, είναι οι πέντε και τον άλλο μήνα οι άλλες πέντε. Όχι, όλες βγάζουν.
0: Όλες μαζί. Ναι,
1: όλες βγάζουν. Με μια βδομάδα διαφορά. Το θέμα είναι ότι με, σου λέω κάποτε ήταν είδηση όταν βγαίνανε δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρεις όμως, αυτό είναι συνέχεια μιας κουβέντας.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως επίσης νομίζω ότι μυρίζει ναφθαλήνη. Ότι οι δημοσκοπήσεις
1: ναι.
0: δίνουν τον τόνο και κάποιους πείθουν για το τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά εγώ θεωρώ ή θέλω να πιστεύω
1: ναι.
0: ότι είναι λίγο πεπαλαιωμένα, ναι. ότι είναι ξεπερασμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κανείς δεν θα δει σήμερα «Α, προηγεί το τάδε» ή «Δεν προηγεί το τάδε, άρα...» ξέρω εγώ, θα καθορίσω την ψήφο μου από αυτό. Από άλλα θα καθορίσω την ψήφο μου. Από μια γενικότερη, συνολικότερη εικόνα.
1: Διότι... ή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να πεις, α, αυτός είναι πρώτο συνέχεια, ε. Εντάξει, δεν θα τον ψηφίσω γιατί λίγο με έχει κουράσει, παρότι τον στηρίζω.
0: Αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει.
1: Και θα ψηφίσω ένα μικρό για να τον τιμωρήσω.
0: Εγώ τώρα αυτό που λες το έχω ακούσει.
1: Έτσι θα βγει.
0: Μεταξύ δεύτερου τρίτου.
1: Ναι.
0: Που να μην βγει ο τάδε δεύτερος, όχι να βγει ο άλλος δεύτερος.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Γίνεται και αυτό υπάρχει και αυτό το πράγμα στην δημόσια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα είναι δεύτερος, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί το ποιος θα είναι δεύτερος παίρνει καλύτερη θέση για το εάν και εφόσον θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Για παράδειγμα, καταλαβες. Σου λέει έχω το πάνω χέρι. Οπότε αφού έχω το πάνω χέρι. Ορίζω εγώ τους κανόνες, σε πάση περιπτώσει, ή ξέρω εγώ τι. Υποτίθεται. Τώρα όλα αυτά είναι στο μυαλό, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς που μας ακούει κάθεται και σκέφτεται τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ναι, εμείς τα λέμε.
0: Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί.
1: Ναι.
0: Άντε και ένας περίγυρος γύρω-γύρω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Να σας ρωτήσω,
3: βεβαίως.
1: Επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Δημήτρη,
3: ναι.
1: Ο οποίος είναι κύριος, δεν μπορώ να πω στην ώρα του. Δεν μπορώ να πω.
3: Άψογος.
1: Ναι. Τα ακούς γεννή. Και τι λέει, θα πέσουνε. Θα δώσουμε μεγάλες επιδοτήσεις.
3: Οι τιμές δεν θα πέσουνε.
1: Θα δώσουμε μεγάλες.
3: Ο Χριστούντας είπε σήμερα ανακοινώνονται για βενζίνη και ντίζελ.
1: Και για βενζίνη.
0: Και για βενζίνη.
3: 14 Οκτωβρίου.
0: Και για βενζίνη.
3: Θα συνεχιστεί η επιδότηση από τα δηληστήρια το 10 λεπτό το λίτρο.
2: Το 10 λεπτά το λίτρο.
3: Και το άλλο στο ντίζελ θα πάει από τα 15-20 λεπτά, λέει ο Δημήτρης.
1: Μόνο 10.
3: Άρα δηλαδή αν είναι 2,15 ξέρω το παίρνει σήμερα, αύριο το πάρει 2,10.
1: Για τη βενζίνη, μάλλον.
0: Για τη βενζίνη, μάλιστα.
3: Για το ντίζελ.
2: Για τη βενζίνη δεν αλλάζει κάτι. Ό,τι ξέρει αυτή η επιδότηση.
1: Κρίμα.
2: Δεν αλλάζει.
1: Κρίμα.
0: Μάλιστα, περιμέναμε κι εμείς.
2: Αυτό και λέω.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, ξέρω εγώ.
3: Τι έκπληξη?
1: Ξέρω εγώ.
0: Μήπως ανακοινωθεί κάτι περαιτέρω. Έτσι περαιτέρω.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Από αυτά.
3: Ωραία στην έκπληξη.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
3: Θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ έβλεπα
2: χθες. Που δεν το περιμένει,
1: ναι.
2: Αυτό. Να κάνει έτσι μια γενναιόδορη, ένα γενναιόδορο μέτρο για την αμόλυβη. Είπε χθες
3: ο Τσίρος στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Air News ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση θεσμική. Δεν το διευκρίνησε τι είναι, γιατί προφανώς το κρατάνε μυστικό αυτό που είναι.
1: Το κρατάνε όμως, μπράβο.
3: Ναι. Όχι, το κρατάει ο Τσίρος, η κυβέρνηση το κρατάει μυστικό.
1: Ναι, αυτό λέω, μπράβο τους το κρατάνε.
3: Ότι,
1: ναι.
3: Άρα κάτι περιμένουμε σε θεσμικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το
2: θέμα. Να το δούμε.
0: Μπορεί μερικές φορές και τα θεσμικά επηρεάζουν την τσέπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: 11 η ώρα δηλαδή, να περιμένουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: By the way, ωραίο το κούρεμα. Κώστα, καλημέρα.
1: Χθες το έλεγα. Λέω θέλει κούρεμα.
0: Είχαμε την κουβέντα αυτή ότι ο Κώστας θέλει κούρεμα.
1: Ναι, λες και μας άκουσε.
2: Σας άκουσε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Παιδιά, επικοινωνούμε τώρα.
2: Δεν κουρεύτηκε μόνος.
3: Μόνος πήρε μια μηχανή. Δεν είναι εποχές για έξοδα.
2: Πήγε σε κομμωτή.
1: Άστα αυτά τώρα.
3: Ώρα με όλα αυτά όπως έχουν πάει. Όπως έχουν πει τα κόστη από όλα από εκεί.
2: Έχουν ανέβει τα όλα αυτά στα
3: κομμωτικά.
2: Τα στυλιστικά, τα.
3: Νομίζω ναι.
2: Στα μαλλιά.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, λέω.
0: Γιατί η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αυξηθεί.
1: Ποια πρώτη ύλη?
0: Πού χρησιμοποιούν τα στυλάκια?
1: Για να σιγουρέψουν, ρε παιδί μου.
3: Ρε παιδιά, όλα για να βγει. Συγγνώμη, αν ο άλλο πληρώνει παραπάνω νίκη για το μαγαζί, πληρώνει παραπάνω ενέργεια. Πληρώνει από τον κάτω του μισθού που στα 6,50 έχει πάει στα 9,50.
1: Εντάξει, με έπεισε, ρε παιδί μου.
0: Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ερμηνευθεί και στο τι πληρώνουμε εμεί.
1: Είναι κάποιοι που ανθίστανται πάντα.
0: Όχι, γιατί έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Απλά εμεί λέμε αυξήθηκε.
1: Είναι κάποιοι που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τι τιμέ, ρε παιδί μου, γιατί έχουν στάνταρ πελατεία. Οι άνθρωποι.
2: Στα συνοικιακά
0: πέρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περιθώριο κέρδους.
1: Όχι,
0: και
1: δεν,
0: το
1: είναι δεν είναι απαραίτητο.
0: Και το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Γιατί μπαίνουν μέσα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πώς το λένε, πιέζονται εκεί λίγο περισσότερο.
2: Βγάζουν λιγότερο.
0: Βγάζουν λιγότερο. Αυτό είπα. Άρα μειώνουν το περιθώριο κέρδους. Τι είπα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι
0: απλά το είπα επιστημονικά.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ασοένα.
0: Όχι, όχι, βιομηχανική.
1: Βιομηχανική, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη. Ναι.
3: Πάντως, να σου πω αυτό που έλεγα πριν στην Στέλλα, ότι μια πληροφορία είπα χθες για το περιβόητο ιατρείο της Καρνιάδου, ότι είχε πάει ένας άνθρωπος, τον οποίο συνομίλησα,
1: ναι.
3: Είχε πάει για διατροφικές συμβουλές.
1: Ναι, αυτό και εγώ ξέρω διατροφικές.
3: Για πολλά.
1: Ναι, είχε πολλά.
3: Από πλασμαφαιρές, διατροφικές συμβουλές, μαλλιά, κοιλιά, χέρια, πόδια, τα πάντα.
2: Και πάντως...
3: του είχαν πει να κάνει εξετάσεις αίματος, αυτές τις βλακίες που λένε στον κόσμο ότι κάνει εξετάσεις αίματος και μετά βάσει αυτού το σου πω το διατροφικό. Το έχει κάνει αυτό, εξετάσεις που ξέρεις. Άμα δεν συγγράψει το ΕΟΠΗ, πληρώνεις 10 ευρώ, 15 ευρώ, να τις κάνεις κάπου 20. Και συν διατροφική συμβουλή, 350 ευρώ του πήρε. Μαύρα.
1: Μαύρα.
3: Ναι, καλά, όλα μαύρα ήταν εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει να
1: κοπεί. Σοκάρομαι. Σοκάρομαι. Δεν το πιστεύω.
3: Πέσαμε από τα σύννεφα. Συγκλονίζει το 350 ευρώ για να σου πει φάε δύο μέρες μπρόκολο και τρία λάχανα τη μέρα, ξέρω εγώ. Να σου το πει διατροφολόγος. Πάει στο καλό, να το πει ο άλλο με το σπαθί σαμουράι.
2: Μα πουλούσε τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ω πολλών ειδικοτήτων. Δεν έχει καταλάβει τι κάνει.
1: Εγώ...
2: Δεν ήταν μόνο κλασικοί γιατροί, ήταν και άλλα πολλά.
1: Τι να σα πω, εγώ θα το πω. Και ας πέσουν να με φάνε όσοι θέλουν, δεν με νοιάζει, ναι. Αλήθεια σου το λέω. Μερικές φορές γίνεσαι και φυσιογνωμιστής, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Βλέπεις έναν άνθρωπο και ή σου εμπνέει εμπιστοσύνη ή δεν σου εμπνέει. Εμένα, εγώ, άμα μου λέγανε πήγαινε στον γιατρό, κάνει θαύματα, ας πούμε. Αδυνατίζεις,
3: ναι.
1: Σου λέω εγώ. Και πήγαινε και τον έβλεπε. Δεν θα μου.
0: Δεν
2: μόνο
0: έβλεπε.
2: Που το βλέπει.
1: Δεν θα μου.
0: Εντάξει, δεν.
1: Δεν θα τον έβλεπα. Όχι, δεν είναι Διονύση. Δεν είναι. Εγώ δεν θα περίμενα να είναι με το εσείς και με το σας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ξέρεις πώς έχω ακούσει και εγώ γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό έχουν βγει και τα φαινόμενα απατούνε. Ότι δεν είναι μόνο από το ότι βλέπεις, ας πούμε, φυσιογνωμικά, ας πούμε, έναν άνθρωπο και τον κόβεις. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε άλλη κοινωνία.
1: Ρε παιδάκι,
0: είναι
1: μου,
0: λίγο
1: ρε
0: τραβηγμένο μου, αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα, πέστε να με φάτε. Πέστε να με φάτε.
0: Δεν πέσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Ούτε δεν μου έφαμε ένα εμπνεύμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ 2-3 γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα. Φάτε. Πέστε να με φάτε.
0: Δεν πέσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Δεν μου έφαμε ένα εμπνεύμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ 2-3 γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα.

0: μέσα στο στόμα. Εδώ, ξέρα, και αυτά δεν πιάνονται. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται άλλου είδους έλεγχοι.
1: Ναι. Πάντως, προχθές πάνω στο Βλέ Κατερίνα, ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, μιλάγαμε και του λέω: έχεις καμία ερμηνεία γιατί πήγαινε στους κόσμους σε αυτόν με τα σπαθιά σαμουράι και τις 1538 εικόνες και την άλλη που δεν ήξερε να φτιάξει τον απειδηνοτή και τον παίζει γιατρός. Δεν ξέρετε, βάλει την μπαταρία. Και μου λέει: να σου πω κάτι, μου λέει: ωραία, εσύ μου λέγεις εμπορία γι' αυτό. Οι άλλοι μου λέει που κάνανε ουρές στον και πίστευα του θεραπεία, αυτό τουλάχιστον έγινε γιατρός. Που περίμενε να θεραπεύσει ο Λουπασάκης. Που η ίδια εκκλησία τον έδιωξε και τίποτε είναι απατεώνας. Μου λέει αυτό πώ ερμηνεύει, μου λέει. Ψάχνει να ερμηνεύει του άλλου.
2: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να καταλάβω την ανάγκη κάποιου.
1: Που... Ήταν
2: ναι, την ανάγκη κάποιου που. Που είναι ασθενή όμω. Ασθενή.
0: Ή συγγενή ασθενού.
2: Ναι.
0: Και ψάχνει για τον άνθρωπο.
2: Και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο. Αλλά για άλλα πράγματα δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να χάσω κιλά, θα πάω σε ένα διατροφολόγο.
1: Ναι.
2: Είναι όπως είναι με τις ενέσεις, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Παιδιά, γιατί...
2: Μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο.
3: Κάποιοι άλλοι μπορεί να προτιμήσουν άλλους δρόμους.
0: Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλά από αυτά που λέτε τώρα.
2: Παιδιά, ναι,
0: θα
2: βγούμε.
0: Πολλά από αυτά που λέτε την περίοδο της πανδημίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ζήσαμε όλα αυτά. Ήταν ένα τεράστιο από IQ τεστ μέχρι οτιδήποτε άλλο.
2: Όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ενέσεις για να δυνατήσουν ήταν αντιεμβολιαστές κάποιοι.
0: Δεν ήταν όλοι. Μη γενικεύεις. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγαμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
2: Πάμε και εμείς.
0: Πάμε. Άργησες. Έπιασε κουβέντα.
2: Τι να κάνω. Με έπιασε αυτό το πράγμα. Ήταν σοβαρό το θέμα. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει έλεγξη της καταγγελίας που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Κατέθεση στον ανακριτή, η νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τέσσερα πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερό συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χατζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πόσα χρόνια πίσω ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
1: Το 1986.
0: Aerosmith με Randy MC.
1: Ναι.
0: Με Randy MC δεν είναι.
1: Αυτό είναι το 86.
0: Όταν
1: πρωτοβγήκε
0: αυτή
1: η εκτέλεση. Αυτό, ναι. Το τραγούδι πρωτοβγήκε από τους Aerosmith το 1975.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό το έτσι το που μπήκανε και τα.
1: Του μουνανιά και γέρασα.
0: Χιπχοποειδέ, σε μπάση περιπτώσει, το φρέσκαρε τελείως.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και έγινε και με την βούλα των Aerosmith
1: ούτως
0: ή άλλως. Αλλά είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή, γιατί ήταν πάντρεμα δύο διαφορετικών κόσμων που πολλοί θεωρούσαν ότι.
1: Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά.
0: Ήταν και πολύ αντιθετικοί κόσμοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά οι ροκάδες τότε είχαν πάθει κλακάζ, α πούμε. Ήταν τρελαθεί, σου λέει, τι είναι από τα αεροζηλίες, α πούμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέλιο που λέει: το κούρεμα είναι δείκτης ευμάρειας. Εξαρτάται. Άμα πηγαίνετε σε σαλόν de coiffure, μπορεί να είναι αλλιώς. Άμα το κάνεις με κουρευτική στο σπίτι, είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως και να είναι. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη. Ο κύριος Τριαντόπουλος σωστά δικάζεται, όμως κρίμα που δεν θα καθίσει στο ειδόλιο κατηγορημένο και ο προϊστάμενος, το καημένος βασικά, θα δικαστεί ανταυτού. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από, από το Λάμκο του Πηλίου, ο οποίος μας λέει.
1: Ναι.
0: Αποδεδειγμένα και από τον Μητροπολίτη Πειραιά ότι ο ξανθός άγγελος των προφητιών είναι το Κατερινά Κιλιόλιο.
1: Ο Γιάννης μου μου έστειλε μήνυμα χτες.
0: Κατερινά Κιλιόλιο.
1: Έστειλε ο Γιάννης
0: και
1: μήνυμα.
0: Και θέλει να τη στείλουμε και τα φιλιά της.
1: Και ζήτησε αφιέρωμα στην Κατερίνα Κιλιόλιο. γιατί έκανε μια φιλανθρωπική συναυλία υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Πειραιά στο Βεάκιο.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε. Και είδα κάτι.
0: Και ήταν Λιόλιο εκεί. Και τραγούδησε.
1: Ηλιόλιου, παιδί μου, ναι, την έκανε.
0: Ηλιόλιου την έκανε ή ο Μητροπολίτης.
1: Ηλιόλιου υπό την αιγίδα της Μητρόπολης. Ήταν σε φιλανθρωπικό σκοπό, στο Βεάκιο. Και είχε πάρα πολλούς ιερείς.
0: Τι θα είχε.
1: Είχε και ιερείς.
0: Ναι.
1: Και τραγουδούσαν το δικό μου το σπίτι, σε άλλον νοικιάστηκε. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι τώρα.
0: Στο τσακίρκι.
1: Γιατί να μην τραγουδήσουν οι άνθρωποι.
0: Σηκωθήκανε πάνω στα καθίσματα.
1: Α, δεν ξέρω, Διονύση. Λέω φαντάζομαι, είπα.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε. Δεν
1: ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν είμαστε εκεί, δεν το είδα.
1: Γιάννη, εμείς δεν πήγαμε. Ωστόσο, όπως βλέπεις, γίνεται αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είσαι από τους πιο αγαπημένους μου.
0: Να σου πω, τι είναι ο Λούλης το λουλάκι.
1: Καλώς το λούλι, το λουλάκι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν έλεγε ο Σταυρίδης, παιδί μου, στην ταινία.
0: Α, γιατί λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, λέει με την Κατερίνα, αυτός ο γιατρός ήταν σαν το λούλι, το λουλάκι.
1: Ναι. Καλώς το λούλι.
0: Είναι δυνατόν να τον εμπιστευτείς. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνει τον άνθρωπο από την εξωτερική εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Το έχουμε πει αυτό.
1: Όμως με έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα που μου έρχεται. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορώ να βρω και το ηχητικό αυτό.
0: Ο Νίκος από την Ξάνθη μας είδε στην τηλεόραση.
1: Αλήθεια.
0: Σας αρέσαμε, δεν μας λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι ως εκπαιδευτική δίναμε το ενίκιο χέρι με χέρι, ενώ είχαμε κάνει συμβόλαιο δεν πήραμε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης που νίκιαζε στην ΚΟ έμενε δίπλα μου. Τα έδινα στο χέρι άνθρακος θησαυρός, λέει για το επίδομα ενικείου. Άμα δεν είναι δηλωμένα. Άμα δεν είναι δηλωμένα, πώς.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τι θα κάνει.
0: Προφανώς για να μην τα δηλώνετε, δίνατε κάτι λιγότερο. Είχατε κάνει συμφωνία, θέλω να πω.
1: Ήρθατε στην ανάγκη επίσης.
0: Ήξερα εγώ τι.
1: Είναι στην ανάγκη άνθρωποι. Δεν βρίσκουν ένα νοικιάσιο.
0: Είναι μέσα βγασμένα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Μουσική αεροσιλία ήταν. Ωραία η αεροσιλία μεν, αλλά η αεροσιλία μας λέει ο κύριος Παύλος για τους Randy MC με τους Aerosmith.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, κύριε Παύλο.
1: Ήταν στα κάγκελα οι ροκάδες τότε, παιδί μου.
0: Να εικάσω πάντως ότι ο κύριος Παύλος ήταν ροκάς και όχι χιπχοπάς. Γιατί και αυτοί είχαν αντιδράσει.
1: Φυσικά και ήταν ροκάς ο κύριος Παύλος.
0: Και αυτοί είχαν αντιδράσει, ναι.
1: Αλλά είναι ανοιχτό σε όλα τα μουσικά ρεύματα, νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Και γενικότερα.
0: Άμα λέγε η αεροσιλία, δεν το βλέπω και πολύ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε ήμασταν λίγο πιο.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Δεν ήμασταν. Ναι.
0: Ήμασταν πιο απόλυτοι
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι,
0: ρε,
1: ναι. Αυτό το πράγμα που έγινε χτες στα Λιώσια.
0: Τι έγινε στα Λιώσια.
1: Με έναν νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Σε έναν νηπιαγωγείο που ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση νηπιαγωγός. Δεν ξέρω, η διευθύντρια, δεν ξέρω τι ήταν η γυναίκα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν οι γονείς μέσα και ξέρω και τη χτυπάγανε. Έχετε χάσει το μυαλό σας όλοι. Έχετε ξεφύγει. Θόλωσα, λέει, και της έριξα δυο χαστούκια. Και ποιος είσαι εσύ που θόλωσες και τις έριξες δύο χαστούκια.
0: Θα σου πω ποιος είσαι εσύ. Είναι αυτός τον οποίον πολλοί και από το συνάφη μας τον δικαιολογούν και λένε δίκιο έχει γιατί ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά της δασκάλας.
1: Είναι μια ολόκληρη νοοτροπία νομίζω.
0: Το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη νοοτροπία, αλλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς τι λέμε. Αυτό θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή όταν κάποιον τον εκθιάζεις ή τον κάνεις από διοπομπέο τράγο. Είναι πολύ εύκολο το ίδιο πράγμα να σκεφτεί και κάποιος που σε βλέπει εκείνη την ώρα και να το ακούσει, να το δεχτεί και να το κάνει πράξη.
1: Εντάξει, άκουσα να δει τώρα. Άμα δεν έχει κρίση ο καθένας μας.
0: Δεν έχουν όλοι άμα, κρίση.
1: Και πλέον όμως είναι κοινή. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ότι δεν τολμάνε να πούν κουβέντα. Όχι να σηκώσουν χέρι, εντάξει, αυτό δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν τολμούν να κάνουν παρατήρηση σε παιδιά. Πόσες φορές έχουν πάει γονείς και έχουν πλακώσει το ξύλο
0: εκπαιδευτικούς.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε περάσει στο άλλο άκρο.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε περάσει το άλλο άκρο, αλλά ταυτόχρονα έχει προοδεύσει και η επιστήμη, η παιδαγωγική, η οποία λέει ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές στο πώς φέρεσαι
1: στους μαθητές.
0: Ούτε εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά.
1: Για το πώς συμπεριφέρεσαι στους μαθητές.
0: Με αφορμή αυτό
1: αν
0: μιλάω
1: δεν
0: γενικά.
1: Μπορεί ο εκπαιδευτικός να πει μία κουβέντα σε ένα μαθητή, να του κάνει μία παρατήρηση, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σπουδάσει άνθρωποι, ξέρουν.
0: Προφανώς χάνεται το μέτρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια και το έχουν σπουδάσει και. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν σπουδάσει, αλλά παρακούν ή παραβλέπουν.
1: Εντάξει,
0: αυτά
1: τώρα,
0: που έχουν.
1: Δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, ούτε γενικεύω. Mm. Λέω ότι γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία να είναι αντικειμενική.
1: Εγώ ξέρω από φίλους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα κιόλας, δηλαδή σε φροντιστήρια και σε τέτοια, οι οποίοι όχι απλά δεν τολμάνε. Mm. Όχι με την πρώτη παρατήρηση έρχεται ο γονιός και ζητάει το λόγο ή την απόλυση του καθηγητή τη καθηγήτρια.
0: Είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή ένα διευθυντή σχολείου. Όχι, διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγγνώμη. Ναι. Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μας είχε πει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε μέρα πόσες φορές είμαστε αντιμέτωποι με γονείς οι οποίοι έρχονται να διαμαρτυρηθούν είτε για τη βαθμολογία του παιδιού τους είτε για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικού.
1: Ναι.
0: Είναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι βγαλμένα από τη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε άλλα θέματα να πάμε.
0: Να πάμε
1: Σαμό. Πάμε Σαμό. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη το Ζαβουδάκι, γιατί μετά θυμάστε μια φωτιά που είχε πιάσει σε ένα πλοίο το οποίο ήταν οχηματαγωγό κατά κύριο λόγο, δηλαδή μετέφερε φορτηγά.
0: Φορτηγά, ναι.
1: Το οποίο αυτό.
0: Και για τρεις μέρες.
1: Ναι, συνέβαλε πάρα πολύ στην τροφοδοσία των νησιών μας. Και δει τη Σάμμο, και γι' αυτό πάμε στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Μάθαμε χθες, ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία του νησιού πια μετά τη φωτιά. Δεν μπήκε άλλο πλοίο στη θέση του.
0: Όχι, αλλά άμα 29 οχήματα ας πούμε, μετέφεραν προϊόντα και τα οποία αυτά γίναν παρανάλογα με το πυρός,
1: δεν
0: λείπουνε. Γι' αυτό θα ρωτήσουμε το Χάρη.
1: Χάρη,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. 33 οχήματα.
0: 33, να το όχι.
2: Από αυτά ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει σε Σαμιώτες. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν. Βέβαια, θέλουν και πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν.
1: Βέβαια.
2: Για να συνεχίσουν αυτή την τροφοδοσία. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια που είπατε, ναι, κάποια από τα δρομολόγια δίνουν προτεραιότητα στα φορτηγά της Σάμμο, αλλά εξακολουθεί να είναι από το επιμελητήριο αυτό η άμεση προσθήκη έκτεκτων δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Σάμμο και μάλιστα άμεσα προς Ικαρία και Σάμμο για να μπορέσει να καλύψει αυτά τα κέννη.
0: Ζητάνε να μπουν δηλαδή έκτακτα δρομολόγια.
2: Έκτακτα, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι η αποδόση του επιμελητηρίου εδώ και αρκετό καιρό και βεβαίως τώρα όσο δε μάλλον μετά από την πυρκαγιά που είχαμε και έκαψε τόσα φορτηγά.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως Χάρη που δεν το λάβαμε υπόψη. Όταν μαθαίναμε για την είδηση ότι πυρπολήθηκε,
1: έπιασε
0: φωτιά ένα πλοίο ολόκληρο με τα φορτηγά του επάνω. Λίγοι από εμάς σκεφτήκαμε ότι όλα αυτά τα φορτηγά ήταν έμφορτα, είχαν φορτίο, κουβαλούσαν πράγματα για τη Σάμμο, τα οποία εκλείπουν.
2: Βέβαια και εκλείπουν και επίσης έχουν δημιουργήσει και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρηματίες. Όχι μόνο τους μεταφορείς αλλά και αυτούς οι οποίοι θα παίρνουν τα εμπορεύματα. Διότι καταλαβαίνετε έχουν πάρει τους εμπόρους γιατί έχουν πληρώσει, έχουν προπληρώσει. Σήμερα έτσι είναι το σύγχρονο εμπόριο. Έχουν προπληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να πάρουν τα εμπορεύματά τους. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναπληρώσουν για να τα πάρουν πίσω, να τα αντικαταστήσουν.
1: Δεν είναι ασφαλισμένα αυτά.
2: Ωραία η ερώτηση, αλλά πάμε στην επόμενη. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ περιμένουν με αγωνία να ακούσουν ποιες θα είναι οι δηλώσεις της εταιρείας η οποία έχει το πλοίο, και βεβαίως αν θα πει ότι θα αποζημιώσω μεταφορείς και εμπορεύματα. Όταν θα υποθεί αυτό, τότε νομίζω, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, θα πάει η καρδιά τους στη θέση της, διότι καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και το λόγο που σας περιέγραψα προηγουμένως, άλλος έχει χάσει 4.000, άλλος έχει χάσει 8, άλλος έχει 10.000. Εντάξει, δεν είναι χρήματα τα οποία τα βρίσκει κανείς τώρα στον δρόμο, παιδιά, ούτε μπορεί, καταλαβαίνετε. Έχουν βγει ανακοινώσεις από παντού, από την αντιπεριφέρεια, από το επιμελητήριο, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, υπάρχουν ενημερώσεις από τον βουλευτή προς τον υπουργό κτλ. Και το ανάποδο. Καθησυχαστικές είναι μέχρι στιγμής, οι οποίες λένε ότι θα υπάρξει γρήγορα ανακοίνωση αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων. Αλλά σας είπα ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αποζημίωση και προς τα πού θα είναι.
3: Περιμένουμε κι εμείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν ανάμεσα σε αυτά που μεταφέρονταν προς το νησί κάποια ζωτική σημασία, δηλαδή για παράδειγμα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή κάποιων ανθρώπων ή για την υγεία τους. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι.
3: Λέω μήπως στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα σας πω μόνο αυτό, ότι τα περισσότερα από τα εμπορεύματα μεταφερόνταν μέσω των πλοίων, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να έρθουν και με τις μεταφορές, διότι καταλαβαίνετε με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί εκεί είναι πιο ακριβά και τα λοιπά, κάποια είναι και ογκώδη, γι' αυτό λοιπόν προτιμούν οι εταιρείες. Άρα δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχουν τέτοια, πιθανόν όμως και να υπάρχουν.
1: Πάντως, τώρα πώς να το πω, τώρα θετικό δεν είναι, φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό μέσω τουριστική σεζόν, έτσι.
2: Δεν καταλάβατε. Είναι τουριστική σεζόν.
1: Θα μου
2: πεις
1: είναι ακόμα, ναι.
3: Για σας είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει μεγάλες πληρότητες ακόμα. Εμείς φέτος έχουμε την ίσως η Σάμος να έχει ρεκόρ δεκαετίας για τον τουρισμό της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι κανονικά αυτή την εποχή ο κόσμος θα ήταν στα τελειώματα, αλλά ευτυχώς για μας, για όλους μας, υπάρχει κίνηση μεγάλη και από τη γείτονα χώρα αλλά και από την Ευρώπη. Έχουμε την Jet2, την εταιρεία που έρχεται φέτος και φέρνει Άγγλους και θα έχει μέχρι τέλους του έτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέχρι τέλους του Οκτώβρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρονιά πολύ δυνατή. Και δυστυχώς αυτό μας συνέβη προς το τέλος, αλλά μέσα στη σεζόν.
1: Μα είναι νησάρες όμως τώρα. Τι να λέμε. Το λέω εγώ, γιατί εγώ την ερωτεύτηκα. Δηλαδή από όταν πάτησα το που είχα έρθει μια φορά, πριν κάνα δύο χρόνια, τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία νησί. Έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να θέλει κανείς. Δηλαδή. Είναι υπέροχο.
3: Γι' αυτό και την αγαπούν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει με το Χάρη πάλι με άλλη αφορμή και ευκαιρία. Ότι είναι ένα νησί που πας και ξαναπάς. Δηλαδή αυτοί που πάνε θα ξαναπάνε στη Σάμο.
1: Βέβαια.
3: Γιατί είναι αυτό. Είναι ερωτεύσιμο νησί.
1: Είναι.
2: Εγώ τι να σας πω τώρα.
1: Εντάξει, τα λέμε εμείς. Τα λέμε εμείς. Τα λέμε εμείς.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα.
3: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από τη Χίο, που μας έλεγε χθες για το πρατήριο που κάηκε και δεν έχει πάρει ακόμα αποζημίωση. Ναι. Λέει στην αρχή υπάρχουν υποσχέσεις πολλές, μετά μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε, που λένε στο χωριό μου από τη δικιά μου εμπειρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που λέει Guten Morgen, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά τα σχολεία θα έπρεπε να είναι. Κάνει αφωνία, τι σε πειράζει. Λοιπόν, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι μικρές κυψέλες. Παραδείγματα για το πώς λειτουργεί καλά μια δημοκρατία.
1: Αχ, Άλεξ μου. Αχ, Άλεξ.
3: Εξαρτάται. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, γιατί τότε δεν μπορεί να είναι μόνο ο λόγος της πλειοψηφίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, να φεύγουν, γιατί δεν αρέσει σε κάποιους η συμπεριφορά του ή τους παίρνει τα κινητά.
1: Δεν νομίζω ότι λέει αυτό.
3: Προφανώς δεν λέει αυτό, αλλά λέω ότι.
1: Παρεξηγείται μερικές φορές όμως.
3: Γι' αυτό το λέω. Ίσως γι' αυτό δεν ήθελε να μιλήσει κιόλας. Για να μην παρεξηγηθεί.
1: Έπιασε μια φωτιά τώρα το πρωί στις 6 και 4. σε ένα υπόγειο στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, στα Σεπόλια είναι αυτό, και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς έσβησε η φωτιά, ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του προληπτικά, αλλά τώρα έχει αναλάβει δουλειά το κλιμάκιο αυτό.
3: Το ανακριτικό. Να πούμε μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το λιμάνι της Ιθάκης. Μας στέλνει για φωτογραφία.
1: Καλημέρα στην Ιθάκη. Δεν έχω πάει.
3: Ούτε εγώ έχω πάει στην Ιθάκη. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι δηλωμένο ήταν με συμβόλαιο το ενίκιο που πλήρωνε.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν πήρε γιατί δίνονταν στο χέρι και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καταλαβαίνεις, αυτοί που πήραν επιστροφή είναι γιατί δίνουν τον νίκη μέσω λογαριασμού τραπεζικού. Καταλαβαίνεις, άμα το δίνεις στο χέρι.
1: Ναι, από πέρυσι όμως έπρεπε να το έχετε αλλάξει.
3: Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Τώρα είναι και τι συμβόλαιο έχει υπογράψει και τα λοιπά. Τέλος πάντων,
1: κρίμα.
3: Ναι.
1: Κρίμα. Κρίμα.
3: Κρίμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα.
3: Πρόσεχε.
1: Να πω μια ιστορία.
3: Πες μια ιστορία.
1: Πάτρα.
3: Πάτρα.
1: Έτσι. Πάμε Πάτρα τώρα. Αρέσει την κόντου αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα η οποία γνωρίζει έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από την Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Πού? Μέσω social media.
3: Μέσω social media. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο?
1: Όχι, όχι. Ταξιδεύει λοιπόν από την Πάτρα στο Βόλο για να συναντηθούν από κοντά.
3: Ωραία.
1: Μένει στην πόλη 2 εβδομάδες.
3: Στο Βόλο.
1: Ναι, στο Βόλο.
3: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος.
3: Της πολεμικής αεροπορίας, ο πιλότος.
1: Ναι, της πολεμικής.
3: Τι ταξίδια κάνει ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας? Τέλος πάντων, πας πρώτος, ναι.
1: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση κάπου.
3: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση. Μπορεί να πήγε, σηκώθηκε για αναχέτηση.
1: Για κάποιες ώρες, επειδή μου το είχε κλειστό το κινητό ο άνθρωπος. Ξαφνικά όταν τα ανοίγει, βρίσκει 180 αναπάντητες.
3: Ορίστε.
1: 180 αναπάντητες.
3: Αυτό είναι μονή.
1: Και 50 μηνύματα.
3: Ναι.
1: Από την κυρία αυτή.
3: Ναι.
1: Τα οποία τα περισσότερα ήταν λίγο περίεργα τα μηνύματα. Ήταν και λίγο
3: ψαγμένα,
1: εκβιαστικά.
3: Δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν τέτοιο αυτό, φαντάζεσαι.
3: Όχι, δεν φαντάζομαι τίποτα εγώ.
1: Αμέσως.
3: Τίποτα δεν φαντάζομαι.
1: Μόλις τα βλέπει αυτός αυτά, εντάξει, δεν χθες πολύ.
3: Ναι.
1: Κόβει. Εντελώς. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Κάθεται και φτιάχνει.
3: Ήταν ακόμα στο Βόλο ή είχε γυρίσει την Πάτρα στο μεταξύ?
1: Δεν ξέρω.
3: Είναι βασική λεπτομέρεια.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι. Ας μην είσαι και ας μην είσαι κοντά με αυτό που έκανε. Κάθεται και φτιάχνει 203 ψεύτικα προφίλ η κυρία.
3: Ναι.
1: Τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του πιλότου.
3: Ναι.
1: Και μέσα από αυτό το λογαριασμό ανέβαζε περιεχόμενο που τον δυσφημούσε, τον συκοφαντούσε, έκανε αναφορές για μέλη της οικογένειάς του. Πήγε στα δικαστήρια. Αυτό έγινε το 18.
3: Ναι.
1: Το 24 βγαίνει η πρώτη απόφαση και πριν από λίγες μέρες τελείωσε το θέμα στο εφετείο. Που την καταδίκασε 12 μήνες φυλάκιση. Κανονικά πρέπει να τις απαγορεύσουν να έχει πρόσβαση στα social media.
3: Κανονικά το μυαλό μου πάει σε πολλά άλλα πράγματα που θα έπρεπε να τις απαγορεύσουν.
1: Φοβερό.
3: Είμαστε εμείς νομικοί, ούτε ξέρουμε τον νόμο. Ναι.
1: Γυρίστε λίγο στα παραδοσιακά πράγματα, πώς γνωριζόντουσαν οι άνθρωποι.
3: Πάει αυτό. Last year.
1: Εγώ δεν μπορώ αυτά.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλή ημέρα, μας εύχεται. Μια βαρκούλα εκεί στη λιμνοθάλασσα.
1: Τι ωραία.
3: Ναι, ωραία η λιμνοθάλασσα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
1: Γιώργο, έτσι. Ο Γιώργος είναι.
3: Περίπα το κάνει.
1: Ο Γιώργος είναι. Έτσι τον φανταζόμουν.
3: Όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα από delivery, τι εκπαίδευση περιμένουμε?
1: Καλά, εντάξει τώρα, αυτό
3: πάντα,
1: δεν είναι.
3: Πάντα εκεί θα καταλήγουμε, αλλά δεν είναι για όλα η απάντηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν λίγα και κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Δηλαδή,
1: είναι θέμα.
3: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέλω να πω ότι είναι ένας σοβαρός λόγος, πολύ σοβαρός. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο αποκλειστικός, θα έλεγα. Γιώργο, με όλη τη συμπάθεια που σε τρέφω για το πρόσωπό σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούμε In Excess, ένα συγκρότημα που το είχαμε αγαπήσει και οι δύο. Και το αγαπάμε ακόμα δηλαδή, η Κατερίνα και εγώ. Ο κύριος Παύλος μας λέει: το αυστηρό και όχι αυταρχικό σχολείο είναι δημοκρατικό. Το σχολείο μπάχαλο και κατ' επίφαση δημοκρατικό είναι βαθιά ταξικό, γιατί στερεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανόδου σε όσα παιδιά έχουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή προέρχονται από προβληματικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με όσους έχουν τη δυνατότητα επιλογής καλού και ακριβού ιδιωτικού. Περίμενα πώς και πώς την παρέμβαση του κυρίου Παύλου για το θέμα και εκπαιδευτικού.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News, την Έλενα Αποστολίδου, γιατί γίνονται πράγματα στις Βρυξέλλες. Καταρχήν, έχουμε αυτό που συζητείται τα τελευταία 24 ώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την κατανάλωση και κάνει συστάσεις και προς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι έκκληση προς τους πολίτες.
1: Δεν λύνονται τα ενεργειακά έτσι, βέβαια.
0: Ναι, περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος, ας πούμε, και δημόσιο φωτισμό και τέτοια. Πολλά η μπάλα.
1: Πολλά. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι διεργασίες που γίνονται βεβαίως. Γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής όπως τη λέμε, σε 15 μέρες. 14
0: είναι
1: μέρες.
0: Αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το θέμα του προϋπολογισμού που υπάρχει μεγάλη κόντρα και με τον Μέρτς και με κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, το γνωστό φορά νότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτήριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Δείξατε τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι απασχολούν πάρα πολύ τις Βρυξέλλες και όντως αναμένονται να κορυφωθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε και το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ανέβηκαν οι τόνοι. Και αυτό γιατί πολλοί υπουργοί ζήτησαν από τον Επίτροπο Ενέργειας ευρωπαϊκά μέτρα. Αυτό που συζητήθηκε χθες ήταν και οι τιμές φυσικά και η επάρκεια αλλά και η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, στην επάρκεια μέχρι στιγμής λένε ότι είναι, αυτό είπε τουλάχιστον ο Επίτροπος Ενέργειας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει να βάλουμε έναν αστερίσκο. Γι' αυτό γιατί αν υλοποιηθούν οι προθέσεις των ΗΠΑ να κλείσουν ή να περιορίσουν την εξαγωγή ντίζελ, όπως είπε χθες και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Μπιρόλ, η Ευρώπη είναι, αν όχι η πιο εκτεθειμένη, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και θα είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση. Και αυτό γιατί η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή πολιτικής, καθώς το έπαιρνε από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα το παίρνει από τις ΗΠΑ. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να παρθούν ευρωπαϊκά μέτρα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν καλό το κλίμα από τον Επίτροπο Ενέργειας, ο οποίος χθες στη συνέντευξη που ακολούθησε αυτό το άτυπο συμβουλίο, λέμε άτυπο γιατί δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, δεν χρειάστηκε να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με ανοιχτό πνεύμα. Και ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι θα έλεγα εγώ προσωπικά ότι το ερμηνεύω ότι ήταν ένας πρόλογος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Mm. Και αυτό γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις που αναμένεται φυσικά να κορυφωθούν.
0: Οι πιέσεις που έγκυται, σε ποιο σημείο, στο να μειωθεί, για παράδειγμα να μειωθούν οι φόροι, στο να βγουν εκτός προϋπολογισμών τα έσοδα από τα καύσιμα, ποιο είναι αυτό που κάποιοι επιμένουν.
2: Να γίνει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το δεύτερο είναι να πιέσει δηλαδή η Κομισιόν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να αλλάξει ο κανόνας για την πληρότητα των αποθηκών που πιέζει τα κράτη να είναι στο 80% ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συγκυρία να υπάρχει αυτή η πληρότητα. Και το τρίτο αφορά τις τιμές φυσικά. Να δώσει μέτρα, να δώσει κίνητρα. Συζητήθηκε, τέθηκε μάλλον και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε δηλαδή να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο επίτροπος χθες είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Από την άλλη, θα σας πω ότι αυτό που μου έλεγε εξωματούχος είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει και τέθηκε χθες στον επίτροπο είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά δεν υπάρχει και πολιτικό. Γιατί τέσσερις χώρες πηγαίνουν σε εκλογές το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι πλέον δείκτης αυτό.
2: Ακριβώς. Και είναι δείκτης αυτό.
1: Επίσης και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι, το βλέπουμε μόνο εδώ το θέμα με τα καύσιμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και επίσης υπάρχει και μια ανομοιογένεια. Δηλαδή υπάρχουν, επειδή έλεγε πριν η Έλενα για παράδειγμα για τα αποθέματα, υπάρχουν χώρες που έχουν τα αποθέματά τους το 70%, ξέρω ότι 80% είναι ο κανονισμός, το έχουν στο 70%, π.χ. η Γαλλία. Υπάρχουν άλλες χώρες όμως που είναι στις 45% και στις 48%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο και δεν έχουν όλες την ίδια ευχέρεια, να το πω.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως και το μεθάνιο. Το μεθάνιο τι είναι, ουσιαστικά κάποια ρήτρα περιβαλλοντική που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο που θα γίνεται ο δηλισμός στα καύσιμα. Και αυτό περιορίζει, ακριβένει ακόμα περισσότερο την τιμή και περιορίζει πολύ τις εισαγωγές.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε ένα στολή.
2: Ακόμα και εκεί όμως δεν υπήρξε εξαίρεση, πρέπει να σας πω.
1: Δηλαδή,
2: πιέζει πολύ η γαλλική πλευρά. Τώρα, τέθηκε και αυτό που είπατε κι εσείς, πρέπει να πούμε, αυτή την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας στα κράτη-μέλη. Όσο επίστευτο και αν μας φαίνεται, Διονύση και Κατερίνα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπατε κι εσείς, με διάφορες προτάσεις. Να μην υπάρχει φωτισμός τουλάχιστον εκεί που υπάρχει περιθώριο τις βραδινές ώρες σε κτίρια δημόσια. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν άρεσε καθόλου στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
0: Και δηλαδή, επίσης είναι μέτρο που δείχνει απόγνωση. Δηλαδή, αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να μην φωταγωγείς, λέω παράδειγμα, την άψιδα του Θριάμβου ή το πύργο του Άιφελ, λέω ένα παράδειγμα, ή τη δική μας βουλή, αυτό δείχνει, στέλνει μήνυμα και στους πολίτες ότι είμαστε σε κατάσταση στο μη παρέκει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στον Επίτροπο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ζήτηση, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπως με έλεγε αξιωματούχος, έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 17%.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβό.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι το καράβι πηγαίνει στον εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε για φυσικό αέριο αλλάζει. Αλλά αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Αυτό που καίει τις κυβερνήσεις τις εθνικές και τα κράτη-μέλη, όπως φάνηκε και στη χθεσινή σύνοδο, είναι μεσοπρόθεσμα τι γίνεται. Δηλαδή, υψηλές τιμές. Αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, γιατί με μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται, θα έχουμε τον τρόπο αποθήκευσης, θα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μετά από 20 χρόνια.
1: Μα γι' αυτό έχουν πει και πάρα πολλοί ηγέτες, και μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, ότι φυσικά και είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στην άκρη, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στις τσέπες του. Και ο κόσμος πληρώνει τους φόρους του και έχει απαιτήσεις να μην βρίσκεται η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι ναι, να πείτε κάντε οικονομία. Βάλτε δελτίο στο ρεύμα.
0: Η εύκολη λύση είναι αυτό που λέει το AFD. Το λέει και ένας ακροτής. Να πάρουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να τελειώνει η ιστορία. Και αυτό σημαίνει για την Ρωσία άλλα κάποια 3 εκατομμύρια στα έσοδά της και άρα στην πολεμική μηχανή της και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία δεν θα την κάνουμε τώρα.
2: Εδώ, Διονύση, να σου πω ότι νομίζω ότι πήραμε και ένα κλίμα το πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη. Γιατί θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια για πρώτη φορά και για πρώτη χώρα μια επαφή στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα στο Λαυρό με τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς της Γερμανίας. Που το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Α, με το Βάντερφουλ, ναι.
2: Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Άρα, οτιδήποτε σκεφτεί η Ευρώπη να ρίξει μια γέφυρα με τη Ρωσία είναι.
0: Βρίσκει τύχο.
2: Υπάρχουν και τέτοιες φωνές.
0: Βρίσκει τύχο. Μα το ξέρω γιατί.
2: Η Γαλλία είναι μια τέτοια φωνή που το λέει. Το
0: λέει σχεδόν όλη η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δηλαδή το λέει και η Λεπέν, το λέει και εκτός από την ακροδεξιά, το λέει και η ακροαριστερά, π.χ. ο Μελανσόν, το λέει το AFD, το λένε διάφοροι εν πάση περιπτώσει και έχουν και κάποιους μπροστάριδες. Π.χ. το Βούτσι, το οποίο η τελευταία κίνηση που έκανε πριν παραιτηθεί στη Σερβία ήταν να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό. Και όπως εύστοχα είπες, πηγαίνουμε τέσσερις χώρες πάνω σε εκλογές. Άρα τα πράγματα επήγουν. Δεν είναι γιατί θα δούμε τέρατα ενδεχομένως.
2: Και επήγουν, πρέπει να σας πω, και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα περιμένουν αυτές τις εκλογές και τις κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία και για τον δικό τους προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής ισχύσης σε αυτές τις μεγάλες χώρες θα έχει σοβαρές συνέπειες.
1: Βέβαια, γιατί αν υπάρχουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που θα επικρατήσουν, θα δούνε μετά τι
0: μα
1: θα
0: το
1: γίνει.
0: AfD, για παράδειγμα, ακριβώς, θέλει μια περιχαρακωμένη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, σκασίλα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκασίλα του
1: AfD. Δεν θα έρθει πίσω η Βρετανία.
0: Θα έχουμε φύγεση ή λάθηση. Όπως λέγαμε παλιά.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να περιμένουν πάντα από τους πολίτες να δείξουν, να κάνουν ένα βήμα. Φυσικά και πρέπει να κάνουν.
0: Δεν είναι
1: οι
0: μόνο
1: πολίτες
0: αυτό, μωρέ. Μην το κάνεις και εσύ τώρα.
1: Τώρα.
0: Όχι, το περιορίζεις πολύ. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είπανε.
1: Εμένα με συγκινεί.
0: Είναι ένα απ' όλα.
1: Εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, ας πούμε στην καλλιέργεια του G7. Που, με συγκινούν πάντα σε τέτοιες κρίσεις οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν. Απλά σε όσους λέτε, ελάτε να συμφωνήσουμε με τον Πούτιν. Θέλω να θυμηθείτε μία φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δεν λέω της Ευρώπης, λέω της Ελλάδας, που η Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της χώρας μας. Μία φορά. Μία.
0: Τώρα, μεγάλη κουβέντα.
1: Καλημέρα
0: στη Νέα Πολύ Λακωνίας, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, που μας στέλνει φωτογραφία από Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, ο ήλιος είναι χαμηλά. 18 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, μωρέ, όλα αυτά. Αυτές τις προσδοκίες και τις αυτές καλλιεργούνταν από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Αυτό θα έρθει να μας σώσει.
0: Μα παιδί μου, δεν υπήρχε παλιά
1: μας,
0: ότι. Δεν είπα τυχαία πριν το Ξανθό Άγγελο.
1: Για να μου για μένα.
0: Όχι, παιδί. Λοιπόν, υπήρχαν παλιά και τέτοια δημοσιεύματα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μας περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ρούβλια στα σύνορα, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν οι δικοί μας. Και υπάρχουν και πολιτικές.
1: Κάναμε μούτρα στα ρούβλια.
0: Υπάρχουν και, ναι. Θυμάμαι και ακόμα, συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα, ας πούμε, δεν έχει ζητηθεί. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Αλλά υπάρχουν διάφορα φίδια που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου. Φίδια με την έννοια με ψεύτικες ειδήσεις,
1: ναι,
0: που κυκλοφορούν, έτσι. Μην θεωρείται κανείς ότι λέω κανένα φίδι. Ναι. Δεν έχω τέτοια σκοπιμότητα.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που λέει ότι για την Ανούλα, τη Βίσχη.
0: Τι να διαβάσει.
1: Να δω όμως, έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αποδείξεις.
0: Τα λέει όλα ο τίτλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι σε εισαγωγικά όμως. Κάποιος το έχει πει αυτό.
1: Α.
0: Είναι σε εισαγωγικά. Κάποιος έχει πει δηλαδή ότι ήταν τελετή μασονική.
1: Ναι, λοιπόν, το βλέπω. Το έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, για να δω.
0: Είδες που είναι σε εισαγωγικά.
1: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Παιδιά, μισό λεπτό θα πω και γι' αυτό. Περίμενε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο παντεπόπτης. Πρόσεξε με. Αυτό που βγήκε στον κύκλο, η Βύση, που ήταν πολύ ωραίο εφέ, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη. Και η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα έγιναν αυτά. Είναι ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Κατά αυτό που κάνει η Βύση, που λέει σε βλέπω. Κατάλαβες. Είναι τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Αυτό που βάζει το, που κάνει, ένωνε δείκτη και αντίχειρα και το μέθο. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Τι
1: με κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Λέω κάτι παράλογο, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω, ρε.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγινε μια συγκέντρωση στη Βουλή για τις ταυτότητες.
0: Χθες.
1: Προχθές, ξέρω εγώ πότε έγινε. Μέσα από το Κυριακό. Για το προσωπικό αριθμό.
0: Έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ό,τι όποιος θέλει έβγαλε, όποιος δεν θέλει δεν έβγαλε. Κάποια στιγμή θα βγει υποχρεωτικός.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι.
0: Γιατί τώρα, τι έγινε τώρα, είχε κάποια καινούργια εξέλιξη που τη χάσαμε, ρε παιδί μου, για τώρα.
1: Δεν το θέλουν.
0: Ναι.
1: Και κάνανε, διαδηλώνανε, δεν έχουν δικαίωμα.
0: Αναφέρεται.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν που λέγανε όχι στο φακέλωμα.
0: Ναι.
1: Κρατάγανε και τέτοια, το βλέπα. Εγώ ακόμα και χάζευα τις φωτογραφίες. Χάζευα τις φωτογραφίες από την. Από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Μην πω πρακτορία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Χάζευα τις φωτογραφίες από τα πρακτορία που ήταν οι συνάδελφοι εκεί και καλύπτανε. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος ο βουλευτής που είχε πάει στην Πινακοθήκη και είχε σπάσει το. Είχε γκρεμίσει ένα εργοτεχνής. Ναι. Μπράβο, γεια σου. Αυτός ήταν εκεί, πρωτοστατούσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ήταν λοιπόν εκεί κυρίες και κύριοι που ήταν, συμμετείχαν σε αυτή την τέτοια και λέγανε όχι στο φακέλωμα. Και σηκώναν το smartphone τους και βγάζαν φωτογραφίες και ανεβάζαν στα social media.
0: Ποιο είναι, τι πειράζει.
1: Γιατί τους φακελώνουν έτσι.
0: Άσχετο.
1: Όχι, λέω, θέλω να πω. Όχι, θέλω να πω. Σας έχουνε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούν να σας δουν κιόλας που είσαστε.
0: Αυτά τα πράγματα τα λένε απαλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το smartphone έχει και μια λειτουργία του γεωεντοπισμού.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Geolocation.
1: Λοιπόν, το geolocation. Αυτό λοιπόν, αν δεν το έχετε απενεργοποιημένο, και απενεργοποιημένο το έχετε, πάλι θα σας εντοπίζουν.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, που λέει θέλω κι εγώ από αυτά που πίνουνε. Πιάνουνε, βλέπω.
1: Πιάνουν.
0: Για ποιους τώρα από όλους το λέτε εσείς. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Σταμάτη που λέει καλά με τη Βύση Σίριαλ το κάνανε. Εντάξει. Ο οποίος έχει θερμόμετρο στα μάξι στις θερμοπύλες που δείχνει 17 βαθμούς. Να ξέρεις. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρα χαλασμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο,
1: όχι,
0: το θερμόμετρο ή οι θερμοπύλες. Αλλά
1: το θερμόμετρο
0: είναι πιο πάνω ή πιο χαμηλά. Κανονικά.
1: Πιο κάτω πρέπει να είναι.
0: Πιο κάτω από 17.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είναι.
0: Όχι, γιατί θερμοπύλες, εντάξει.
1: Έχει δροσό εκεί.
0: Γούβα είναι. Ναι, αλλά ίσωμα, ρε παιδί μου.
1: Μιλάς γούβα τις θερμοπύλες, δεν διαβάζω.
0: Όχι, θέλω να πω ίσωμα, δεν είναι κανένα.
1: Θα ακούσει κανένα Ιρανό και θα γίνει χαμό.
0: Α, για του Ιλουμινάτη το έλεγε ο Δημήτρη. Ναι, ναι. Οκ. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει το Κολοκοτρώνη το φυλάκισε γιατί ήταν φίλο Ρώσο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πε για την κίνηση.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους. Με την Κατερίνα Σερέτη. Στο ρεύμα.
0: Πρέπει να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι.
1: Στο ρεύμα να κορνάρουμε. Αφού κορνάραμε
0: εμείς. Παλιά, το
1: παλιά
0: κάνουμε,
1: ρε. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου έχει πρόβλημα από αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τη Λένορμαν. Όχι όπως άλλες μέρες που για την Αθηνών ή από την Ιερά Οδό. Από τη Λένορμαν έχει όμως αρκετή. Και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια πάνω. Καταλάβει, μέχρι τον κόκκινο μήλο. Και στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει η κίνηση. Έχει καλά μπλοκάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στο
0: κατοικιοδό.
1: Αλλά έχει. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου από τον κόκκινο μήλο μέχρι. Παναγία μου, περιμένετε. Φτάνω. Λίγο πριν την Πετρουράλη. Στο ρεύμα καθόδου έχει περισσότερη κίνηση.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση. Από τον κόκκινο μήλο.
1: Από την αρχή μέχρι τέλος.
0: Από τον κόκκινο μήλο μέχρι την Πετρουράλη.
1: Είναι σχεδόν από τη μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, ο κόκκινος μήλος είναι πολύ πιο κάτω από τη μεταμόρφωση. Είναι περίπου στα Φιλαδέλφια που λες εσύ.
1: Και τι λίγο είναι.
0: Τι είναι.
1: Τι λες, μάνα.
0: Μια ανάσα δρόμο.
1: Δεν το έχω ξαναδεί έτσι εγώ το ποτάμι τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, στην παραλιακή έχει πρόβλημα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς Πειραιά. Μέχρι και το λιμάνι. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει αυξημένη κίνηση. Η Αλιπέδου, για να δω. Όχι, είναι λίγο φορτωμένη.
0: Έλα, Αλιπέδου.
1: Ναι, έχει κίνηση. Τώρα, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και, μέχρι και το Έδεμ. Εντάξει. Τρώγεται αυτό. Στην Αμφιθέαση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στη Συγκρού θα βρείτε στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ριζάρη είναι φορτωμένη. Η Αρδιτού έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας κατά τόπους. Αυτό που βλέπω, αυτή είναι. Α, η Μεσογείον. Η Μεσογείον λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος του Χολαργού. Ανοίγει λίγο στο Πεντάγωνο και ξανακλίνει μετά. Έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και στην Κατεχάκη έχει πολύ κίνηση. Προλαβαίνουν από το.
0: Προλαβαίνεις απλά να ξέρεις ότι πρέπει να επισπεύσεις λίγο γιατί η Μαρία είναι ήδη όρθια που περιμένει. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Η Φιλολάου επίσης, θα συνεχίσω να λέω τους δρόμους, και η Λιουπόλεως έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως. Και η Κατεχάκη έχει επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα θα πάω να δω.
0: Ναι.
1: Γιατί μου ανοίγει.
0: Στην Όλγα τι γίνεται.
1: Αυτό. Αν ήξερε την. Α, μπράβο, γεια σα. Λοιπόν, να παραδούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν ανοίγω δύο παράθυρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχω στο ένα ρωτάς. Την Αθήνα, στο άλλο τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θέλω να σου το πω τόσο καιρό, μην το θεωρηθεί ότι σου κάνω συστάσει.
1: Διονύση, έπρεπε να μου το πει. Αφού σε ακούω.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Και θα σου έλεγα, το ακούω, Διονύση. Πώ λέει η νεολαία.
0: Έτσι λέει η νεολαία.
1: Έτσι λέει, το ακούω.
0: Από τη Φέδρα
1: και μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
0: Η Φέδρα το έχει πει. Το ακούω αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι ο περιφερειακός. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει. Όπως είναι κατακόκκινος άλλες μέρες, είναι μουσταρδί και λίγο μπορντοροδοκόκκινος. Και λίγο το βουργουνδί.
0: Ωραίο χρώμα. Το βουργουνδί, ωραίο.
1: Είναι το ματζέντα.
0: Το βουργουνδί, όχι,
1: είναι
0: όχι
1: άλλο το ματζέντα.
0: Το ματζέντα είναι πιο ροζουλί, πιο.
1: Το, το βουργουνδί πάντως και το ματζέντα έχουν γίνει πολύ μόδα.
0: Είναι πιο προς το βυσινί.
1: Πολύ μόδα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο και στα αυτοκίνητα το βουργουνδί.
1: Βουργουνδί βγάλανε πολλά αυτοκίνητα. Και κινητό με χρώμα βουργουνδί, η πλάτη του εννοώ.
0: Θα πεις για την κίνηση τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Ή τελείως.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έχεις το περιφερειακό. Μα αφού μου αρέσει το βουργουνδί. Είναι το πολύ ωραίο χρώμα.
0: Πες την κίνηση, παιδάκι.
1: Στην Τζιμισκή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία είναι πολύ καλή. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι πεζόδρομος. Όχι. Η Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ καλή. Ας μην ανοίγουμε. Η Λαγκαδά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα που είναι η Μίκη Θεοδωράκη. Και η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο ρε Όλγα.
1: Έχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι, πολύ μικρό όμως.
0: Ελπίζω όχι εκεί στην Καλλιδοπούλου, όπως τη λέμε.
1: Στη συμβολή με τη Μάρκου Μπότσα.
0: Λοιπόν, συννεφιά 20 βαθμούς έχει στην Εγνατία, ναι. Και λίγη κίνηση. Έχει και αέρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος που στέλνει φιλιά μέσω της εκπομπής στην οικογένειά του και χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδα.
1: Γιώργο, σε εμάς φιλιά δεν έχει.
0: Και όχι μωρέ, εντάξει. Και σε εμάς πάντα στέλνει ο Γιώργος. Είσαι παράπονο.
1: Εντάξει, θα ήθελα.
0: Φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ φίλος μας είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και Πέμπτη. Πέμπτη, ωραία. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι στη συντροφιά σας μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια στις 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι τους ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο.

0: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική έλξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγουδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει η έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβρης. Έρχεται από αύριο Οκτώβρης, ο κατεξοχήν μήνας των μεγάλων ιστορικών απελευθερώσεων στην Ελλάδα. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Δημοπρατείται η κατασκευή των κτηριακών υποδομών του Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα. Νέες κινητοποίησεις ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Καλλιόπη Βέτα χωρίς παιδοψυχίατρο τα δημόσια νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία. Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη του έργου υδροληψίας ενίσχυσης του αρδευτικού βράχου Καστοριάς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας σε περιοχές ΔΑΜ. Δυτική Μακεδονία δράσεις 17 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων Γούνας. Μέχρι αύριο η κατάθεση αιτήσεων. Μέχρι τις 9 μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστο Τζομπανάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη. Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα. Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Καλά, ξεκινήσαμε σήμερα με μουσικές επιλογές του Νίκου Γκουτζιομήτρου. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει επικαιρότητα, τι μας επιφυλάσσει τις επόμενες ώρες όσον αφορά τα προγραμματισμένα, γιατί τα όσα συμβαίνουν ξαφνικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στη Φλόρινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από εδώ από την βροχερή Φλόρινα, που αυτές τις μέρες νομίζω μας πάει λίγο ο Σεπτέμβριος προς τα τέλη του, έτσι μας αποχαιρετά με πιο φθινοπορεινό πρόσωπο. Ωστόσο όμως σήμερα θα έχουμε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση, μια που μιλάμε για την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, την χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στην περιοχή, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θερμαθούμε, το κόστος θέρμασης, εν αναμονή και τη τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Περιμένουμε να μην καίμε από τώρα τις ποσότητες των ξύλων, των pellet που έχουμε, και όσοι έχουν λίγο πετρέλαιο θέρμασης στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, και είναι δειλά-δειλά προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες, τις επιχειρήσεις τους, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Σήμερα λοιπόν θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, στο Επιμελητήριο Φλόρινας, 7 με 9 το απόγευμα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελουμένων για τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος που ήδη τρέχει. Από την άλλη, βέβαια, το Σαββατοκύριακο το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Φλόρινας διοργανώνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις, δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Φλόρινα γίνεται τόπος διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Πολύ σημαντικές και οι δύο δράσεις για την περιοχή της Φλόρινας, τόσο για την θέρμασή μας, όσο βέβαια και για την εργασία στην νέα ανεπτυγμένη τεχνολογική εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τάμια Δάμου, να σε καλημερίσουμε. Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Δώσαμε το στίγμα, ένα γενικότερο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα για το τι έχουμε. Πάμε να δούμε ειδικότερα τι συμβαίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Φωτεινή Γαλογάβρου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Ένας μήνας που ξεκίνησε δυναμικά και κλείνει επίσης με σημαντικές ειδήσεις από τη Δυτική Μακεδονία. Τι πέφτει τώρα στο τραπέζι, τι έχουμε στο κλείσιμο αυτού του μήνα, όπως πάντα η ενέργεια, η τηλεθέρμανση και η προετοιμασία για το χειμώνα παραμένουν στην πρώτη γραμμή, ενώ στην επικαιρότητα όσον αφορά εδώ την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, συμπληρώνουν θέματα υγείας, δημογραφικού, αυτοδιοίκησης, υποδομών, κοινωνικής πολιτικής και καθημερινότητας. Πάμε όμως να δούμε τα βασικότερα. Να πάμε στο ενεργειακό μέτωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση της Πτολεμαϊδας 5, η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η γνωστή ΡΑΙΕΗ, η οποία εντάξει, σύμφωνα πάντα με ένα δημοσίευμα αθηναϊκού κεντρικού site, αποδέχτηκε το αίτημα του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να παραμείνει η μονάδα σε ετοιμότητα μέχρι και τη λήξη της χειμερινής περίοδου, δηλαδή έως το Μάρτιο του 2027. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει και άλλη φορά. Ναι, ωστόσο, ναι. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ξεκαθαρίζει ότι ο δικός της σχεδιασμός δεν αλλάζει και ότι η Πτολεμαϊδα 5 θα σταματήσει να καίει λιγνίτη μέχρι το τέλος του 2026. Έτσι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ο λιγνίτης θα αποχαιρετήσει οριστικά τη μονάδα στις 31 Δεκεμβρίου ή αν οι ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος θα οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη. Η εξέλιξη, όπως πολύ καλά το ξέρουμε, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. Την ίδια ώρα, από τον περασμένο Μάιο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια επένδυση περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, με την ολοκλήρωση να προβλέπεται σε δύο φάσεις ως τα τέλη του 2027 και του 2029. Να φύγουμε όμως από εδώ, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, να φύγουμε από τα ενεργειακά, να πάμε σε θέματα υγείας. Η βουλευτής Κοζάνης η Καλλιόπη Βέτα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών παιδοψυχιατρικής και ψυχικής υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με την ερώτηση, κανένα από τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας δεν διαθέτει παιδοψυχίατρο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχει ένας ειδικός παιδοψυχίατρος στα νοσοκομεία μας, ενώ στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται μόνο δύο παιδοψυχίατροι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οικογένειες να αναζητούν υπηρεσίες σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλεί την κυρία Βέτα, η αναμονή για την αξιολόγηση ενός παιδιού μπορεί να φτάσει ακόμα και τον ένα χρόνο. Η βουλευτής λοιπόν ζητά την προκήρυξη και κάλυψη οργανικών θέσεων παιδοψυχιάτρων στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά και τη δημιουργία οργανωμένου και επαρκώς στελεχωμένου κέντρου ψυχικής υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε όμως και καλά νέα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Η καλή είδηση έρχεται από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου ενισχύεται η χειρουργική κλινική, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα μία μόνιμη γιατρός, η Ειρήνη Σεκενίδου, επιμελήτρια Αλφα Χειρουργικής. Η νέα επιμελήτρια, όπως αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης, διαθέτει πολιτή κλινική εμπειρία και η ένταξή της στο δυναμικό του νοσοκομείου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού. Και από την υγεία να περάσουμε στην καθημερινότητα των πολιτών, και αυτή η καθημερινότητα έχει σχέση πάντα με το τι δραστηριότητες, πέρα από το κομμάτι της υγείας που εντάξει πολλές οικογένειες ψάχνουν παιδοψυχίατρο για να πάρουν την απάντησή τους σε ερωτήματα που τους βαραίνουν. Υπάρχουν όμως και οι οικογένειες που καθημερινά έχουν την ανάγκη και όπως ξέρουμε πολύ καλά υπάρχει στο προγραμματισμό της οικογένειας να στέλνουν τα παιδιά τους και να έχουν κάποιες δραστηριότητες. Ποια είναι αυτή η δραστηριότητα που λείπει αυτή την εποχή από την περιοχή μας? Είναι το κολυμβητήριο. Έτσι λοιπόν στο Δήμο Κοζάνης, κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρα, συζητήθηκε ακόμα μία φορά η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο ΔΑ Κοζάνης. κάνει σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει το γέμισμα των δεξαμενών και στόχος είναι τα εγγένεια να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο. Είχαν ξεκινήσει, θα πάμε Σεπτέμβριο, πάμε Οκτώβριο, θα γίνουν κάποια στιγμή τα εγγένεια. Το κολυμβητήριο όμως θα ξεκινήσει αρχικά με 5 διαδρομές, ενώ υπάρχει τεχνική πρόβληψη για τη δημιουργία και έκτηση διαδρομής στο μέλλον. Στην πισίνα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μπορούν να πραγματοποιούνται προπονήσεις, διασυλλογικοί και διαδημοτικοί αγώνες, όχι όμως εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, θα συνεχίσει τη λειτουργία το Λιάπιο κολυμβητήριο στα Κύλα. Υπήρχε ένα πρόβλημα όλο το καλοκαίρι. Είχαμε δει ότι πριν ξεκινήσει υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες ότι δεν είναι καθαρό. Λύθηκε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα έχουμε δύο κολυμβητήρια, το Λιάπιο, το κολυμβητήριο στο ΔΕΚ. Αναμένουμε όλοι μας να ολοκληρωθεί. Να πάμε στο Δήμο Βοΐου, όπου σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στο Τραπάνιζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας και στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάρδας, πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα με θέμα ψηφιακή εγκυότητα. Τη διοργάνωση κάνουν το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Βοΐου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. Να φύγουμε από το Δήμο Βοΐου, να πάμε στο Δήμο Σερβίων. Είχαμε συνεδρίαση εχθές, όπως είναι γνωστό. Κάθε Τρίτη συνήθως συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή με θέματα που αφορούν ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Όσον αφορά λοιπόν το Δήμο Σερβίων, η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης ύψους 497.000 ευρώ μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τη διάνοιξη νέας δασικής αντιπυρικής οδού στην περιοχή του Σερβίων. Πρόκειται για το δρόμο από το λόφο του Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων προς την επαρχιακή οδό Σερβίων Καστανιάς. Η πρόταση θα υποβληθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η φωτιά όταν ξεκινήσει δεν σταματάει και βέβαια και το νερό. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Σερβίων, που σιγά σιγά μπαίνει στο δρόμο του. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι διαψεύτηκαν για ακόμη μία φορά και οι Κασάνδρες. Να φύγουμε όμως από το Δήμο Σερβίων, να πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου αύριο την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στον Περδίκα ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία του έργου της σύνδεσης της κοινότητας με το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πάμε όμως και σε μία είδηση που έχει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, μια ευρωπαϊκή χρειά και αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το ευρωπαϊκό έργο ΕΒΟΣ παρουσιάστηκε αυτό βέβαια στις 29 Σεπτεμβρίου, το πρώτο κείμενο κατευθύνσεων πολιτικής για τις προσβάσιμες και καλύτερα συντονισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν προβλήματα όπως ο κατακαιρματισμός των υπηρεσιών και οι πολύπλοκες διαδικασίες και τα εμπόδια στην πρόσβαση, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Να μείνουμε για λίγο και στο Δήμο Κοζάνης, όπου αφορά έτσι τον μαζικό αθλητισμό από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και βέβαια σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα, ξεκινά δωρεάν πρόγραμμα πιλάτες για τους δημότες, γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 9.30 το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Κοζάνης. Πριν όμως κλείσουμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε, να πάμε λίγο στον Πάρη Κουκουλόπουλο, που βρέθηκε στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που έγινε στην Σαμοθράκη το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Συμμετείχε και ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινάλ και στην παρέμβασή του χαρακτήρισε το δημογραφικό ως το κορυφαίο και κρισιμότερο εθνικό ζήτημα με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Μακεδονία. Ο κ. Κουκουλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στα στοιχεία ότι 3 από τους 6 νομούς της χώρας, όπου η μείωση των γεννήσεων ξεπερνά το 50%, εκεί βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως ανέφερε, απαιτούνται πολιτικές για τη δημιουργία, να δημιουργηθούν κίνητρα για την επιστροφή των νέων επιστημόνων και οικογενειών, αλλά και μια ισχυρότερη πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα σχολεία των ακριτικών και ορεινών περιοχών, υποστήριξε την ανάγκη ειδικού πλαισίου για τις σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να μην εφαρμόζονται εφαρμόζονται οριζόντια κριτήρια για συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Όπως σημείωσε, το κλείσιμο ενός σχολείου μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο πλήγμα για τη συνέχιση της ζωής ενός μικρού οικισμού. Βέβαια, στην παρέμβασή του δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην αναφερθεί και στα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας και πώς τα αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος με την αλλαγή των εργασιακών συνθήκων, αλλά και τις νέες προκλήσεις και προσκλήσεις που δημιουργούν η διάκριση ανάμεσα στις πραγματικές και ψευδείς ειδήσεις και βεβαιότητα γύρω από την ταυτότητα του συντάκτη ενός κειμένου. Και βλέπουμε εδώ τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα από τον Περικλή Καραφιλίδη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: πάμε στα Γρεβενά. Πάμε στα Γρεβενά και στον Μάκη Νασιάδη. Διαβάσαμε μία είδηση ευχάριστη. Η δημοπρατείται η κατασκευή των κτηριακών υποδομών του αστρονομικού πάρκου Όλιακα. Δεν ξέρω πόσο καιρό, Μάκη, αναμένεται αυτή την εξέλιξη στην περιοχή. Για πες μας λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και ένα ιστορικό δώσμας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: 19 ολόκληρα χρόνια.
0: Α, σοβαρά.
1: Λοιπόν, ακόμη θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα το έλεγα έτσι χωρίς να πρέπει να ευτολογήσω, ότι ήμουν υπέτα του σκανδάλου, με την καλή την έννοια. Όταν το 2007 είχε έρθει μία από τις επισκέψεις του, γιατί ερχόταν κάθε χρόνο και έρχεται κάθε χρόνο ο Θανάσης Οικονόμου, ο αστροφυσικός και ποινικός της NASA, ερχόταν στην περιοχή, σε μία συνάντησή μας, σε μία ακόμη συνάντησή μας, εκείνο που το ρώτησα είναι αν κάποιοι τοπικοί παράγοντες έτσι θέλησαν να το δουν. Γιατί ο Θανάσης Οικονόμου είναι γνωστό. Η διαδρομή το έχει γράψει ιστορία. Και όχι εδώ στην Ελλάδα, το έχει γράψει παντού. Δηλαδή ήταν από τους πρωτοστάτες της εξερεύνησης του διαστήματος, ένας από τους σοφούς της NASA. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα που ήταν το κοινό πρόγραμμα για την Αφροδίτη, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2015, σταμάτησε όμως, για την Αφροδίτη, για την κοινή αποστολή μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτείων, ήταν αυτός ο οποίος ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας και σε επίπεδο των δύο χωρών. Εν πάση περιπτώσει, τόνισε ότι δεν είχε κανείς ενδιαφερθεί. Έγιναν κάποιες συναντήσεις από την πλευρά μου. Έτσι, επιχείρησα και έκανα κάποιες συναντήσεις με τους τοπικούς άρχοντες τότε. Ανάμεσα αυτούς ήταν και τότε νομάρχης Γρεβενών, ο κύριος Κοψίδης, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και σε ένα έτσι, τραπέζι που θέλησε να κάνει μαζί με τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον αείμνηστο Πέτρο Σούλη, στον κύριο Οικονόμου. Εκεί έπεσε η ιδέα δική μου. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε. Αν μπορεί να γίνει ένα αστεροσκοπείο στην Ελλάδα. Έχοντας τα δεδομένα της Αμερικής και των άλλων χωρών, ναι. Ο Θανάσης Οικονόμου είναι πολύ εύκολο. Δεν γίνεται. Εντάξει, το αστεροσκοπείο θέλει καταρχάς να υπάρχουν τα κάτω από τα, να υπάρχουν όλα αυτά τα τηλεσκόπια, τα οποία θέλουν το δικό του χρόνο γύρω στα 2-3 χρόνια να κατασκευαστούν. Μέσα σε αυτά λέει, μπορούν να κατασκευαστούν και τα υπόλοιπα έργα, άντε να χρειαστεί 3-4-5 χρόνια. Εδώ 19 χρόνια πέρασαν. Λοιπόν, και πέρασαν πολλές
0: πάρα πολλές
1: περιπέτειες. Ήδη θα το έλεγα εγώ, αν γράψω που λένε ένα βιβλίο για αυτήν την ιστορία, ο κ. Οικονόμου μπορεί να γράψει τόμους ολόκληρους.
0: Μάλιστα.
1: Τόμους ολόκληρους. Γιατί πέρασε όλη την ιστορία, δηλαδή κάποια στιγμή προσπαθούσαν μέσω της νομαρχίας, μέσω του Δήμου μετά των Γρεβενών, μέσω της περιφέρειας, μέσω του Απιθύτα, του Αριστοτελείου. Εν πάση περιπτώσει, καθοριστική, θα το έλεγα, ήταν η συνάντηση του πρώην Υπουργού Παιδείας, του κ. Γαβρόγλου, όταν είχε έρθει για να επισκεφτεί, να δει τις εγκαταστάσεις τότε που κατασκευάζονταν, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία, ήταν το 19, δεν κάνω λάθος, ή 19 ήταν, που κατασκευάζονταν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το Πανεπιστήμιο. Τότε σε μια συνάντηση που έγινε με τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Μπιάλα, ακριβώς έξω στο αύριο χώρο, εκεί λύθηκε το μεγάλο θέμα και το ζήτημα να φύγει, γιατί μέχρι τότε το έργο αυτό ήταν στο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα, όπου εκεί θα υπήρχαν περισσότερα προβλήματα, και εκεί έπεσε η ιδέα. Φυσικά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο κύριος Πρίτανης, το Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αδουλίδης, ήταν υπέρ το να έρθει το αστροσκοπείο αυτό, το εκπαιδευτικό αστυνομικό πάρκο στο Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν με πρωτοβουλία του κυρίου Γαβρόγλου, όπως επίσης και με πρωτοβουλία του κυρίου Οικονόμου, λύθηκε το ζήτημα. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε και την προσπάθεια που είχε κάνει κάποια στιγμή, γιατί ο φάκελος αυτός, να φανταστείτε, κάποια στιγμή υπήρχε ένα αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, στο Υπουργείο Παιδείας, υπήρχε ένα αίτημα για να λυθεί ένα διαδικαστικό ζήτημα και έπρεπε να το υπογράψει υπουργός. Τότε υπουργός ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, παλαιότερα, Και τελικά ανακάλυψε ότι ήταν σε ένα. Το συγκεκριμένο ο φάκελος ήταν σε ένα τραπέζι το οποίο ποτέ δεν το είχε ανοίξει κανείς και το είχαν παρατήσει εκεί μέσα και περίμεναν όλοι να λυθεί το ζήτημα. Mm. Μέσα σε ούτε μία ώρα που λένε, βρέθηκε ο φάκελος, υπογράφηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Δηλαδή πέρασε πάρα πολλά. Το λέω κάποια από όλα αυτά. Φτάσαμε ευτυχώς στην ημερομηνία αυτή.
0: Θα μπορούσα να μιλάς ώρες, το κατάλαβα. Ώρες, εντάξει, λοιπόν, αλλά ο χρόνος πιέζει τώρα εδώ.
1: Πιέζει, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Φτάσαμε στη χθεσινή ημέρα όπου πλέον το Πανεπιστήμιο μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προχωρά την διαγωνιστική αυτή διαδικασία. 7,1 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συνολικά το έργο, να πούμε ότι είναι στα 13,85. Το πρώτο αφορά αυτό, τα 7,1 αφορά τα κτηριακά, όλα τα κτηριακά, τη διαθέτηση στον χώρο και το υπόλοιπο είναι αυτό που είπαμε, το να γίνουν τα τηλεσκόπια. Γιατί χρειάζεται και από εδώ να γίνει μια διαγωνιστική πάλι διαδικασία αντίστοιχη, η οποία θα είναι σύντομα θα βγει και αυτήν, έτσι ώστε να βρεθούν να βγουν τα κάτω από το. Πάντως, ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν, γιατί το πρόγραμμα αυτό που είναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, φυσικά στο ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας, και έχει ένα οριστικό τέλος, να το πω έτσι, το τέλος του 29. Ελπίζουμε μέχρι τότε όλα αυτά να έχουν προχωρήσει πολύ γρήγορα. Στα υπόλοιπα, να πούμε ότι έτσι προβληματίζει το γεγονός ότι το ξέρουμε χρόνια τώρα ότι έχουν βγει και βγαίνουν στο σφυρί ξενοδοχειακές μονάδες, μικρές και μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες. 21 στη Δυτική Μακεδονία, σχεδόν οι μισές είναι στην επιρροχή των Γρεβενών, στα Ορεινά και των Γρεβενών. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθεί και το ζήτημα αυτό, να υπάρχουν και σκλίνες, γιατί έχουν λείψει οι κλίνες αυτές. Και έτσι μέσα σε όλα αυτά, να πούμε ότι έρχεται και μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς η φιλαρμονική των Γρεβενών, Ορφέας, φαίνεται ότι δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε και στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει τον επόμενο μήνα, τέλη του επόμενου μήνα, εκεί θα αποφασιστεί η αναστολή. Είναι δυσάρεστο που το λέμε αυτό. Αλλά
0: πολύ,
1: κάποια
0: είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
1: Δηλαδή, εκεί που δεν υπήρχε.
0: Δεν στηρίχθηκε από ποιους μάγκες, δώσ' μας λίγο.
1: Εντάξει, τοπικές αρχές. Τοπικές αρχές. Δηλαδή, όταν τοπικές αρχές κάποια στιγμή αντιληφθούν ότι δεν γίνεται, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Δεν μπορούν από μόνοι τους κάποιοι να πάρουν όλο το βάρος αυτής της προσπάθειας.
0: Και οικονομικό όταν, είναι το θέμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Κάθε φορά όταν χρειάζεται οτιδήποτε χρειάζεται, παίρνουν την. Και οικονομικό καθαρά δεν είναι. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένας δάσκαλος να κάνει τα παιδιά μαθήματα και μπράβο, γιατί γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Μάκη Νασιάδη, να σε ευχαριστήσω. Καλή σου μέρα.

0: μετά μας πήγε αριστερά το περιβολική χαρά και πήραμε το βήμα. Στο πρώτο υπόγειο του κουν και στην επίδαυρο πακούν θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα.
1: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Ματιάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ματιάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Ματιάκη, πρέπει να πω ότι ηλεκτρικά, κλιματιστικά, τζάκια και ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας έχουν πάρει φωτιά στην κυριολεξία αυτές τις μέρες, γιατί η θερμοκρασία δυστυχώς ή ευτυχώς έπεσε νωρίς, χρονικά. Τι γίνεται με την τηλεθέρμανση?
2: Να σας πω που είμαστε ακριβώς. Χθες τελείωσε η δοκιμή των δύο παλιών Λεβίτων, οι οποίοι είναι της τάξης των 55 μεγαβάτων.
1: Ναι.
2: Από ή αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή μέχρι 2 του μήνα, δηλαδή μάλλον μεθαύριο, αύριο και μεθαύριο, θα αρχίσει η ανακυκλοφορία με ζεστό νερό στο νότιο τμήμα της πόλης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η πλήρωση του δικτύου συνεχίζεται κανονικά.
1: Ναι.
2: Με νερό.
1: Ναι.
2: Και υπολογίζουμε, πιστεύω ότι δεν θα είμαστε εκτός, στις 10 του μήνα θα παρέχεται πλήρης θερμική ενέργεια στην πόλη.
1: Θα παρέχεται πλήρης σε όλες τις γειτονιές, μιλάμε για τις 10
2: του μήνα. Ναι, σε όλες. 10 του μήνα.
1: 10 του μήνα. Είστε αισιόδοξος, κύριε Ματιάκη, ως προς τις ημερομηνίες, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει από ρεπορτάζ που έγινε από συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος δεν μπήκε στη διαδικασία να δώσει ημερομηνίες.
2: Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος ενημερώνεται από μένα σε καθημερινή βάση. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μηχανήματα, μιλάμε για εγκαταστάσεις. Ναι. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα το γεγονός.
1: Προφανώς αναφέρθηκε σε αστάθμητους παράγοντες, αν προκύψει κάτι το οποίο δεν είναι.
2: Προς στιγμή δείχνει ότι όλα πάνε κανονικά και στις 10 του μήνα θα παρέχεται πλήρη θερμική ενέργεια στην πόλη.
1: Ναι. Τώρα πέστε μας λίγο, γιατί και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Πώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση φέτος με τους νέους Λέβητες?
2: Κοιτάξτε. Θα λειτουργήσει με τους δύο παλιούς Λέβητες της ΔΕΙΑΚ.
1: Ναι.
2: Και με τους τρεις καινούριους που εγκαθιστούνται. Δηλαδή εργάζονται πυρετοδός στα συνεργεία, δεν θα έχουμε στοχεία εκεί πέρα.
1: Είναι έτοιμοι, είναι σε λειτουργία ή θα μπουν σε λειτουργία σε λίγο καιρό? Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο ένας Λέβητας θα μπει σε λειτουργία στις 10 του μήνα.
1: Ναι.
2: Στις 10 του μήνα. Έχει δοκιμαστεί υδραυλικά, έχει δοκιμαστεί ο εναλλάκτης υδραυλικά, σε λειτουργία ο ένας Λέβητας και οι δύο οι παλιοί της ΔΕΙΑΚ θα μπουν σε λειτουργία. Αυτοί οι Λέβητες είναι 95 μεγαβάτ. Αυτό σε αυτή την εποχή καλύπτει πλήρως την πόλη με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Και ακολουθεί μετά τι όσον αφορά...
2: Ακολουθούν οι άλλοι Λέβητες στην συνεχεία.
1: Οι άλλοι δύο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, οι άλλοι δύο νέοι Λέβητες.
2: Οι δύο Λέβητες είναι σχεδόν έτοιμοι. Αλλά ο ένας από τους καινούριους θα μπει σε λειτουργία στις 10 του μήνα.
1: Το καταλάβαμε.
2: Στην συνεχεία, άλλος μέχρι τις 20 του μήνα θα μπει και ο άλλος. Αλλά οι τρεις Λέβητες καλύπτουν πλήρως, ας πούμε, σε θερμική ενέργεια την πόλη. Είναι 95 μεγαβάτ.
1: Και δεν θα έχουμε κανένα θέμα, μας λέτε, έτσι?
2: Εννοείται.
1: Θα λειτουργήσει κανονικά η τηλεθέρμανση, αν δεν υπάρξουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα δημιουργήσουν θέμα, γιατί βάζουμε και τους αστάθμητους παράγοντες στη μέση καμιά φορά, κύριε Ματιάκη, έτσι δεν είναι?
2: Προς στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι απρόβλεπτο που να μας βγάλει εκτός νομοδιαγράμματος. Αλλά και ευελπιστούμε ότι 10 του μήνα θα συσταθούμε όλοι κανονικά.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τι πρέπει να κάνουν σε πολυκατοικίες, οικισμούς, μονοκατοικίες και τα λοιπά, προκειμένου να δουν αν έχουν θέμα με εγκαταστάσεις τηλεθέρμασης?
2: Δεν κοιτάξτε, αν δεν μπει το σύστημα μπροστά, δεν μπορούν να δουν αν υπάρχει
1: αργότερα,
2: θέμα.
1: Αργότερα, ναι. Τι πρέπει να κάνουν?
2: Πρέπει, ας πούμε, να λειτουργήσει το σύστημα, να... βάλουν σε κίνηση τις εγκαταστάσεις τους για να δουν αν έχουν κάνα πρόβλημα από ηλεκτροβάνες, από οτιδήποτε.
1: Μάλιστα, ενημερώνουν την τηλεθέρμανση σε ό,τι
2: ενημερώνουν την τηλεθέρμανση και εμείς είναι πανέτοιμα τα συνεργεία να τους εξυπηρετήσουν τους πολίτες 24 ώρες 24 ώρες.
1: Το λέω αυτό, κύριε Ματιάκη, γιατί καμιά φορά ο Δημότης απευθύνει κατηγορίες εντός εισαγωγικών προς την ΔΕΙΑΚ, ενώ υπάρχει θέμα στην πολυκατοικία, να πω, και τα λοιπά. Πρέπει να κοιτάξουν και κάποια συστήματα, να το πω έτσι. Γι' αυτό το λέω αυτό.
2: Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και πέρσι, γιατί όλα τα συστήματα, εάν δεν συντηρούνται, δεν καθαρίζονται. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα. Πρέπει να συντηρούνται τα δίκτυα, να συντηρούνται, να καθαρίζονται το κεντρικό σύστημα, ας πούμε, το καλοριφέρ, να γίνεται η χημική τους, ας πούμε, ο χημικός καθαρισμός, να καθαρίζονται τα φίλτρα.
1: Ναι. Εξετάζουμε τα πάντα και εμείς οι δημότες και μετά καλούμε την ΔΕΙΑΚ. Το λέω αυτό προς κάθε κατεύθυνση, γιατί καμιά φορά συμβαίνουν και προκύπτουν και τέτοια ζητήματα. Τώρα στο επίμαχο θέμα, κύριε Ματιάκη, στο οικονομικό, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θα βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Το έχετε τονίσει και ο δήμαρχος και εσείς ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά υπάρχει μια υποψία, μια καχυποψία ότι ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
2: Επειδή αυτό το θέμα το έχουμε πει επανειλημμένα, επειδή κατορθώσαμε και εξασφαλίσαμε κάποια πράγματα, εξασφαλίσαμε μια σοβαρή χρηματοδότηση, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση στην τιμή.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
1: Ναι, το λέτε ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε μένουμε σε αυτό. Και να ρωτήσω και βέβαια τις νέες ρυθμίσεις οφειλών, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχουν έρθει δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, γιατί τα πράγματα άλλαξαν και είναι πιο αυστηρά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, προσωπικά και εγώ και η ΔΕΙΑΚ, επί δύο χρόνια, εκλιπαρούμε τους πολίτες να έρθουν να κάνουν τις ρυθμίσεις τους για να πάρουν τα ευεργετικά μέτρα που είχαμε ψηφίσει. Μέχρι και 99% διαγραφή των τόκων και των προσαρτήσεων.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλοί ανταποκρίθηκαν και πραγματικά ωφελήθηκαν πάρα πολύ. Είναι και κάποιοι, ας πούμε, που δεν ήρθανε. Αυτοί έχουν θέμα, δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να προστρέξουν γρήγορα, γιατί ως το παρόν κάτι μπορούμε να κάνουμε.
1: Γιατί μιλάμε τώρα για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, και τα πράγματα, όπως είπα και πριν, είναι πιο αυστηρά και πρέπει οι πάντες όσοι χρωστούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ο νέος νόμος είναι λεμιτόμος για τους πολίτες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε. Βέβαια, πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κόσμος τις ρυθμίσεις, οι τελευταίες που έχουν μείνει δηλαδή, και που έχουν ρυθμίσει, γιατί θα προβούμε και σε διακοπές
1: των
2: παροχών.
1: Γιατί... Ναι, δυστυχώς θα γίνει και αυτό, ναι.
2: Ενώ μπορούν να έρθουν να ρυθμίσουν και να μην υπάρξει πρόβλημα, ας πούμε.
1: Μέχρι πότε έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους, κύριε Ματιάκη?
2: Έχουν και τώρα. Έχουν και τώρα τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους.
1: Υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία? Υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία στην οποία πρέπει να αναφερθούμε? Μέχρι πότε δηλαδή μπορούν να έρθουν και να κάνουν ρυθμίσεις?
2: Ο νέος νόμος δεν αφήνει καταληκτική ημερομηνία, αλλά είναι, ας πούμε, σκληρός μετά τις ρυθμίσεις. Για την μη τήρηση των ρυθμίσεων. Απλά αυτό που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, ότι όσοι δεν έρθουν να ρυθμίσουν, είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε μέτρα πιο σκληρά, δηλαδή να κόψουμε την παροχή.
1: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, κύριε Ματιάκη, διαψεύστε με αν είναι λάθος, σε ρεπορτάζ του Κοζάν GR, ότι γίνεται μία προσπάθεια οι οφειλές να μπορούν να ρυθμίζονται σε ως 100 δόσεις αντί για 60. Αληθεύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, επειδή το έχουμε ξαναπεί, ότι η Κοζάνη και η Πτωλεμαίδα βέβαια είναι οι μόνες πόλεις στην Ελλάδα που έχουν τηλεθέρμανση.
1: Ναι.
2: Και ο νόμος, ο νέος κώδικας δεν έλαβε υπόψη αυτή την περίπτωση και προσπαθούμε τώρα, ας πούμε, γιατί στην ίδρυψη, σε άλλες πόλεις, είναι πολύ, δηλαδή είναι λίγα τα ποσά και ρυθμίζονται εύκολα. Ενώ στην τηλεθέρμανση, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά και πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία στους πολίτες, ας πούμε, να προμούν τις ρυθμίσεις και προσπαθούμε τώρα να μέσα των βουλευτών να γίνει μια τροπολογία για να, στην τηλεθέρμανση, στις οφειλές της τηλεθέρμανσης να υπάρχουν 100 δόσεις, όχι 60.
1: Μάλιστα, έχετε τη στήριξη των βουλευτών ως προς αυτό?
2: Πιστεύω θα το επιτύχουμε.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και δεν είναι απλά απλές αυτές οι διαδικασίες, έτσι, είναι πολύ πλούγες.
1: Βέβαια, ναι. Οπότε, κύριε Ματιάκη, κλείνοντας να πούμε ότι 10 Οκτωβρίου θα έχουμε την έναρξη της τηλεθέρμασης, θα ζεσταθεί η πόλη. Να κλείσουμε με αυτό. Είναι βέβαια.
2: Να είναι σίγουροι οι πολίτες, να εμπιστεύονται την Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι θα περάσουν ένα πολύ θερμό χειμώνα φέτος και οικονομικό χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρουμε τι υπάρχει, έτσι. Ναι. Τους πολέμους από την παγκόσμια αναταραχή, ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε, την ιστορία τους πολίτες να μην ανησυχούν και να είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε ένα πολύ ζεστό χειμώνα και καλό χειμώνα.
1: Ευχάριστα αυτά που μας λέτε, κύριε Ματιάκη. Περιμένουμε να το δούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον κύριο Ματιάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, να λέει πριν από λίγο και κλείνοντας την τηλεφωνική συνέντευξη που είχαμε, ότι θα ζεσταθούμε από 10 Οκτωβρίου και όλη και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και χωρίς, τόνισε, να επιβαρυνθούμε οικονομικά. 8:58 η ώρα, κλείνουμε κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ένα μεγάλο καλημέρα, να είστε καλά. Θα πάμε στα δελτία ειδήσεων και μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Στίβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Στίβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, το αναβάτης συνελήφθη.

0: ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαφημίσεις.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σήμερα, μεσοβδομαδιάτικη Τετάρτη, μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα μαζί σας. Και τώρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβριος, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, μαζί σας φίλες και φίλοι, με το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης. Είναι οι πρωινές διαδρομές, σήμερα και σήμερα και αυτό το πρωινό μαζί σας. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μαζί και σήμερα με την Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο. Με την Δυτική Μακεδονία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μαζί σας μέχρι τις 11, την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Τετάρτης, μία ακόμη μέρα φίλες και φίλοι σε μία ακόμη εκπομπή με τις πρωινές διαδρομές που ήδη ξεκινούν τη δική τους πορεία και σήμερα. Έχουμε αρκετά και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα τα πούμε αναλυτικά, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια, αλλά και μία συνέντευξη σήμερα εδώ με καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει από την περιοχή μας ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης και παλαιότερος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μετάβαση ΑΕ. Θα μιλήσουμε για επενδύσεις, τι προγραμματίζεται, τι γίνεται με τα εδάφη, με όλα αυτά που είναι πλέον στην κυριότητα της Μετάβασης ΑΕ, την εταιρεία δηλαδή που έχει δημιουργηθεί. Στην ευρύτερη δισογραφία βεβαίως και πάντα σε μια σταχυολόγηση ειδήσεων και εξελίξεων που κάνουμε καθημερινά, έχουμε φίλες και φίλοι θέματα, εξελίξεις και νεότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ηγετικά στελέχη του καρτέλ Σιναλόα και μεξικανούς αξιωματούχους, ενώ δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ και όλα τα υπόλοιπα, και βεβαίως και η ένταση με Ουκρανία, Ρωσία και τον πόλεμο εκεί. Τα διεθνή μέτωπα παραμένουν, παραμένει βεβαίως και το θέμα εδώ με το τι γίνεται με τα καύσιμα στη χώρα μας, το επίκεντρο επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, τι αναμένεται να ανακοινωθεί, βεβαίως πάλι με τα λεγόμενα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά που ουσιαστικά πετούν εκτός όλων των επιδοτήσεων. Εγώ μπορώ να σας πω 10-12 διάφορες επιδοτήσεις, έστω και ελάχιστων ποσών, οι οποίες βεβαίως δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση τα λεγόμενα μεσαία, που για την Ευρώπη είναι χαμηλά εισοδήματα, που σημαίνει αυτό, αν εδώ θεωρούνται μεσαία, στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται χαμηλά εισοδήματα οικονομικά, και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι χωρίς καμία απολύτως στήριξη, έστω και με αυτές τις όποιες επιδοτήσεις, καύσιμα, ενίκεια, βενζίνες και οτιδήποτε άλλο, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά μιλάμε και για μια φτωχοποίηση της λεγόμενης μεσαίας τάξης, που στην Ευρώπη δεν είναι και μεσαία βεβαίως αυτό που θεωρείται μεσαία τάξη στη χώρα μας. Κατά τα άλλα συγκλίνουμε, βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά από θέματα που έρχονται στο φως και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκάρουν οι καταγγελίες για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη και έρχονται και νέα στοιχεία από την κατάθεση της νοσηλεύτριας στην υπόθεση Μαζονάκη και στο τι ψάχνουν οι αρχές και στα κινητά των κατηγορουμένων. Πλαστά πτυχία, πτυχία δεξιά και αριστερά, πτυχία που δεν έχουν αντίκρισμα, πτυχία που δεν ανταποκρίνονται, ειδικότητες που δεν υπάρχουν και μια σειρά από άλλα συνθέτουν ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, έντονων αμφισβητήσεων. Σε όλα αυτά βεβαίως δεν μπορεί όλα αυτά να τα λύσει και να τα αντιμετωπίσει μόνος του ο πολίτης, άρα είναι θέμα εδώ ελέγχων πολιτείας, οργανωμένων, συντεταγμένων, θεσμικών οργάνων που θα είναι πέρα και έξω, φίλες και φίλοι, από όποιες επιρροές. Αυτά λίγο πολύ στην λεγόμενη σταχυολόγηση των ειδήσεων εδώ στη Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ επικεντρωνόμαστε καθημερινά. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα στα Γρεβενά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση αυτού του έργου. Θα δούμε και στην πορεία τι σημαίνει αυτό και τι αποτελέσματα θα φέρει. Έχουμε μια τρίωρη στάση εργασίας σήμερα από τις 7 το πρωί ως και τις 10 με συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Πτολεμαΐδα 5 από τις κινητοποίησεις του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων, ενώ η βουλεύτρια, ανεξάρτητη βουλεύτρια πλέον, η κυρία Καλλιόπη Βέτα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, θέτει αυτό που είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή μετά από την απώλεια από την μαθήτρια που έφυγε από τη ζωή στο σχολείο εδώ στην Κοζάνη. Είπαμε ότι δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στα δημόσια νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η κυρία Καλλιόπη Βέτα φέρνει το θέμα στη Βουλή, ζητά την άμεση ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας. Το θέμα αυτό το έχουμε θίξει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τελευταία δυστυχώς με τον θάνατο της μαθήτριας σε σχολείο στην Κοζάνη, αλλά και παλαιότερα, όπως έχουμε θίξει και το πρόβλημα έλλειψης ουσιαστικά πνευμονολογικής κλινικής στην Δυτική Μακεδονία.
σε μία περίοδο, φίλες και φίλοι, που είχαμε πριν από χρόνια τον κορονοϊό και η πρώτη ειδικότητα ήταν η ειδικότητα του πνευμονολόγου. Μιλούσαμε για νοσοκομεία αναφοράς, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Έχουμε νέα επιμελήτρια στην πρώτη χειρουργική στο ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης και συναντήσεις στο χώρο της παιδείας, προγραμματική σύμβαση για μελέτη του έργου υδροληψίας ενίσχυσης του αρδευτικού βράχου στην Καστοριά που υπεγράφει. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που συνεχίζονται για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας έχουν ειδικό ενδιαφέρον αυτές οι ενημερώσεις και μια σειρά από άλλα θέματα θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 11. Εδώ μαζί σας και όπως είπαμε σε λίγο επισκόπηση του τοπικού τύπου και αμέσως μετά μια συνέντευξη με καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη από την μετάφραση ΑΕ.

Πρωινές διαδρομές λοιπόν, πάντα εδώ μαζί σας φίλες και φίλοι. Στα πολιτικά μας υπάρχουν πολλά βεβαίως και αυτή η εξέλιξη που έχουμε, όπου στο ειδικό δικαστήριο πλέον ο κύριος Τριαντόπουλος, υφυπουργός τότε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, και άλλοι τέσσερις, ανεβαίνει και πάλι ο τόνος της πολιτικής αντιπαράθεσης, η τόνη θα έλεγα σε πληθυντικό αριθμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και στην Βουλή αλλά και παντού, γιατί αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη που ήρθε να προσθεθεί. Πάμε τώρα όμως στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, αφού κάναμε και μια σταχυολόγηση γενικότερων εξελίξεων διεθνώς, ευρωπαϊκών και πανελληνίων. Δώσαμε και κάποια από τα περιεχόμενα εδώ και στην ειδησιογραφία μας στη Δυτική Μακεδονία. Προαναγγείλαμε μια συνέντευξη σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη από τη Μετάβαση ΑΕ, και πάμε στα θέματα του τοπικού τύπου και των διαθέσιμων τοπικών εφημερίδων.

Τοπικές εφημερίδες σήμερα Τετάρτη, στα φύλλα των εφημερίδων Θάρρος, Χρόνος, Πρωινός, Λόγος και Πτολεμαίος είναι στη διάθεσή μας έχουν αποσταλεί και ξεκινάμε από την εφημερίδα Θάρρος. Μαθητεία με μισθό και ασφάλιση, ειδικότητες στις ΔΥΠΑ που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας, από τα κεντρικά πανελλαδικά θέματα. Χειμώνας με βαρύ λογαριασμό, τι συμφέρει φέτος, πετρέλαιο, αέριο ή ρεύμα. Νέα επιμελήτρια στην πρώτη χειρουργική στο Μαμάτσι νοσοκομείο. Έκθεση στα Κύλα Κοζάνης, 70 παιδιά κέρδισαν ποδήλατα. Γυναίκες στην επιχειρηματική ηγεσία, όραμα, δυναμική και προοπτική. Μια σημαντική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 34ης έκθεσης στα Κύλα Κοζάνης. Φορτηγό με φωτοβολταϊκά τυλίχθηκε στις Φλόγες στην Εγνατία Οδό στο Δρέπανο. Από την επιμόρφωση στην πράξη, μια οικολογική προσέγγιση στην συμπεριληπτική πολυγλωσσική διδασκαλία. Κλάστερ βιοενέργειας, 5 αμέτρητες συναντήσεις, νέες ιδέες για τη Δυτική Μακεδονία και εθελοντική αιμοδοσία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, επίσης από τα θέματα σήμερα στην εφημερίδα. Η παρέμβαση συμμετείχε με επιτυχία στην 34η έκθεση των Κύλων, ένα ακόμη θέμα σήμερα από την πρώτη σελίδα του Θάρρους. Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, απαντήσεις από τη ΔΕΗ για το Data Center ζητά ο Δήμος, θέσεις εργασίας, ανταποδοτικότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο επίκεντρο. Φίλες και φίλοι, για το Data Center εμείς πάντα και σε όλα τα μεγάλα θέματα και τότε με την μονάδα αυτή, με το εργοστάσιο καύσης υπολοιμάτων, σκουπιδιών και τα υπόλοιπα, είχαμε κάνει μια πολύ αναλυτική έρευνα με πολύ αποκλειστικές συνεντεύξεις. Αύριο θα έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον καθηγητή περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον κύριο Βασίλη Λύκο, φίλες και φίλοι, ένας από τους πλέον ειδικούς στα ζητήματα που μπορεί να μιλήσει και για το Data Center. Θα ακούσετε και την άλλη πλευρά αυτής της υπόθεσης του Data Center και βεβαίως όλα αυτά για να υπάρχει μια ευρύτερη τοποθέτηση, επιστημονικά πάντως, όχι με θεωρίες διαφόρων δεξιά και αριστερά, αλλά επιστημονικά από επιστήμονες στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Θα ακούσουμε αύριο και θα έχουμε μια δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Δεν είναι από την περιοχή μας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος και ειδικός σε τέτοια θέματα. Το Data Center λοιπόν που είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα στο Χρόνο, ανταποδοτικότητα, θέσεις εργασίας και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο επίκεντρο, ζητά απαντήσεις ο Δήμος Κοζάνης. Στόχος να εγκαινιαστεί μέσα στον Οκτώβριο το κολυμπητήριο, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα να εγκαινιαστεί το κολυμπητήριο στην Κοζάνη, στο δρόμο της κατασκευής στα κτίρια του Αστρονομικού Πάρκου του Όρλιακα, θεσμική υποστήριξη για την ανακήρυξη του Γεωργίου Μπόντα ως μεγάλο ευεργέτη της πόλης της Χιάτιστας και τουλάχιστον 86 κενά στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Κοζάνης. Τουλάχιστον 86 κενά στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Κοζάνης. Αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί κατά τα άλλα η χρονιά όλα ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις και η Ιωνή ήταν καλή, αλλά δυστυχώς ελλείψεις υπήρχαν και υπάρχουν και οι δηλώσεις μένουν μόνο δηλώσεις που διαψεύδονται μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Υπάρχουν κενά εκπαιδευτικά, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι και πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος.

Συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με άλλες εφημερίδες και έχουμε τώρα την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, το φίλο της Τετάρτης. Γιατί δεν επιστράφησαν ακόμη τα τέλη άπε 630.000 ευρώ από τη ΔΕΙΑΚ στο Δήμο Κοζάνης, είναι το ερώτημα και πρωτοσέλιδο του Πρωινού Λόγου σήμερα. Δήμαρχος Κοζάνης, έχουν μειωθεί τα δαγκώματα από τα αδέσποτα. 1 εκατομμύριο ευρώ θα κόστιζε το καταφύγιο για το Δήμο της Κοζάνης, λέει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Πιθανόν και 6 διαδρομές στο κολυμβητήριο στο ΔΑΚ. Δήμαρχος Σερβίων, όσο πάμε το πανηγύρι θα φθήνει. 1 λεπτού σιγή από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Και ένα ακόμη θέμα σήμερα από την εφημερίδα Ο Χρόνος διαβάζουμε, για κατεδάφιση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Δεν μας αφήνουν να επέμβουμε σε κάτι ιδιωτικό, λένε χαρακτηριστικά. Τι αλλάζει στο αρχοντικό Λασάνι, φίλες και φίλοι, ένα ακόμη θέμα σήμερα από τον Πρωινό Λόγο. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου και με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Τραυματισμένη αλλά όχι σε κίνδυνο η γέφυρα Σερβίων. 47 εκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενος προϋπολογισμός της συνολικής παρέμβασης προς την άνοιξη πρώτες εργασίες συντήρησης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κρόκος Κοζάνης, η τιμή διπλασιάστηκε, η παραγωγή μειώνεται. Από τον Κρόκο Κοζάνης. Για ΝΟΠ ΔΕΗ ξεκινούν οι διαδικασίες για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, μεγάλο ενδιαφέρον για Εθελούσια. Για τον Data Center, ο Δήμαρχος Κοζάνης να δώσουν εξηγήσεις οι βουλευτές. Συνεχίζουμε να καμαρώνουμε για τη διαχείριση των αδέσποτων, λέει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κοζάνης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα περιστατικά πλέον και θέματα γύρω και διαμαρτυρίες γύρω από τα θέματα με το αδέσποτα στην Κοζάνη. Δεν εξαφανίστηκε το πρόβλημα ως διαμαγείας. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουμε ένα περιορισμό του προβλήματος στην έκταση τουλάχιστον που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα στην περιοχή της Κοζάνης. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί να την αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Γνωρίζαμε και τις διαμαρτυρίες, γνωρίζαμε τα θέματα, γνωρίζαμε τα περιστατικά. Πλέον φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση. Δεν εξαλείφθηκε το πρόβλημα, το επαναλαμβάνω. Από τον Πτολεμαίο διαβάζουμε ένα ακόμη θέμα. Δημοπρατείται με 7,1 εκατομμύρια ευρώ το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Κατογρεβενών. Επίσης σήμερα στην εφημερίδα Πτολεμαίο.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι πάντα οι πρωινές διαδρομές. Σας έχουμε προαναγγείλει μια συνέντευξη σήμερα με καλεσμένο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη. Είναι ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης. Το έχουμε προαναγγείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετάβασης ΑΕ και βεβαίως τον καλημερίζουμε γιατί είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλημέρα.
1: Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, τους ακροατές της φιλόξενης συχνότητας της ΕΡΤ, η οποία πραγματικά κάνει ιδιαίτερο έργο σε όλη την περιφέρεια και στη χώρα μας βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για ό,τι τέλος πάντων μας ζητηθεί.
0: Νομίζω ότι το βασικό θέμα που μας απασχολεί είναι ο προβληματισμός για το πού πορευόμαστε, πού πηγαίνει η Δυτική Μακεδονία. Γιατί έχει βεβαίως και ζει αυτή την μετάβαση με την απολιγνητοποίηση, αλλά ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που θα κρατήσει όρθια τη Δυτική Μακεδονία και θα επιστρέψει κόσμος από αυτούς τους χιλιάδες που έφυγαν.
1: Κύριε Μαυρίδη, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε τα μοντέλα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου σε ανάλογες περιοχές του κόσμου, όπως το Μάντσεστερ, το Ντόρτμουντ, η Λειψία στην Ανατολική Γερμανία, στην Πολωνία, οπουδήποτε αλλού, μαγικά δεν γίνανε πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι σε καμία από αυτές τις περιοχές, πλην του Μάντσεστερ και του Ντόρτμουντ, αλλά τον Ντόρτμουντ με μια μεγάλη καθυστέρηση, για να καταλάβετε, οι βιομηχανίες κλείσαν στη δεκαετία του 60 στον Ντόρτμουντ και οι πρώτες δράσεις ξεκίνησαν το 85, το 87, 25 χρόνια μετά. Είναι δύσκολο σε μια περιοχή που έχει βιομηχανία εντάσεως όπως είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, γιατί το Λεμέδα 5 ακόμα δεν έκλεισε, δουλεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα δεν έκλεισε.
0: Εντάξει, είναι μόνο η Τελεμαϊδα 5, δηλαδή, όλα τα άλλα έχουν κλείσει.
1: Να σας πω την αλήθεια, τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, τα κόμματα εξουσίας, μόνο για την Τελεμαϊδα 5 μιλούν. Εγώ δεν είδα κάποιο κόμμα.
0: Μίλησε ο κύριος Κουκουλόπουλος για παράδειγμα, είπε για την.
1: Ο κύριος Κουκουλόπουλος είναι.
0: Είπε για τον Αίσαγιο Δημητρίου.
1: Ο κύριος Κουκουλόπουλος προσωπικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Είπε
1: για την Τελεμαϊδα 5 και για το μοντέλο της Γερμανίας.
0: Ξέρετε γιατί, κύριε Τοπαλίδη, επειδή είσαστε και πολιτευτής Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη λίγο. Ας βγει να πει η Νέα Δημοκρατία ότι έκανε λάθος όταν στήριξε την επιλογή για την Τολεμαϊδα 5 να γίνει.
1: Ξαναλέω λοιπόν.
0: Δεν μπορεί και τότε να έχει δίκιο και τώρα να έχει δίκιο.
1: Ξαναλέω λοιπόν ότι το μόνο διακύβευμα ως προς τα εργοστάσια πρέπει να μην είναι η Πτολεμαϊδα 5 και ακόμα δεν έχει κλείσει. Άρα με όλους αυτούς που λένε ότι αν η Πτολεμαϊδα 5 πάρει παράταση 2 χρόνων η περιοχή θα είναι τέλεια, σημαίνει ότι σήμερα είναι τέλεια. Δεν λέω εγώ ότι η περιοχή είναι τέλεια. Αλλά αυτοί που πιστεύουν και λένε ότι η Κορονίδα είναι η Πτολεμαϊδα 5 και μέσω της Πτολεμαϊδας 5 θα σωθεί η περιοχή.
0: Κύριε Τοπαλίδη, γιατί δεν είμαστε, ξέρετε, μας κατηγορούν έξω πολιτικούς, δημοσιογράφους και τα λοιπά ότι είμαστε ξύλινοι. Τι σημαίνει ξύλινοι? Ότι έχουμε κάποια στεγανά, λέμε αυτά που λέμε, δεν ακούμε και κυρίως δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία. Πέρα από όλα τα άλλα και πάνω σε αυτήν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί εμείς αυτό θέλουμε, να περάσουμε τη φωνή των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων. Έχουν φύγει 14.000 κόσμους με επίσημα στοιχεία,
1: το λέω αυτό.
0: Έχει φύγει αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία 7-8 χρόνια.
1: Όχι, 7-8.
0: 7 χρόνια.
1: Με
0: τις παράλληλες δραστηριότητες είναι 14.000 χαμένες θέσεις. Δεν λέω για τις 20 που λένε κάτι. Λέω για τις 14. Έχουν έρθει κάτι.
1: Μεταξύ της απογραφής του 10 και του 20. Που δεν είναι τα τελευταία 5
0: χρόνια. Δεν μιλάμε για μείωση πληθυσμού, μιλάμε για εργαζόμενους.
1: Μεταξύ του 10 και ναι. του 20,
0: ναι.
1: ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 10%.
0: Ναι.
1: Και οι νέοι μας φύγαν σε ποσοστό 15-17%. Άρα ο κόσμος έφυγε πριν μπει το 20.
0: Μιλάμε για τις θέσεις εργασίας πέριξ της ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ και πέριξ της ΔΕΗ.
1: Οι μονάδες που κλείσανε. Και θα σας πω ποια
0: είναι. Πόσοι έχουν φύγει κατά την
1: Οι μονάδες που κλείσανε. Ναι. Ο Αΐς Τολεμαϊδας πότε έκλεισε?
0: Ναι.
1: Δεν έκλεισε μετά το 20.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αΐς Καρδιάς έκλεισε από το 19 και μετά.
0: Ο Αΐς Αγίου Δημητρίου.
1: Όχι, πριν το 20 πάντως. Δεν κλείσαν τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα λοιπόν λέτε εσείς.
0: Δεν λέμε εμείς. Τα στοιχεία το λένε.
1: Όχι, τα στοιχεία
0: και εσείς. Δεν είναι δικά μας στοιχεία.
1: Λέτε για το συνολικό
0: αριθμό. Δεν το λέμε εμείς.
1: Λέτε λοιπόν και λέμε για το συνολικό αριθμό θέσεων που το 85% όμως αυτών χάθηκε πριν το 19. Βέβαια, εγώ δεν θα συζητήσω για το τι έγινε, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν
1: ασχοληθώ. Δεν
0: μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για κάποιες χιλιάδες χαμένες θέσεις.
1: Συμφωνούμε πολύ.
0: Αν εσείς λέτε ότι δεν είναι 14 και είναι 10,
1: όχι, 12, 14.
0: Εγώ σας λέω ότι.
1: Εγώ συμφωνώ με
0: αυτό. Εγώ σας λέω ότι τώρα η ΔΕΗ. Κύριε Τοπαλίδη, προσέξτε λίγο. Τώρα η ΔΕΗ, 1.000 άτομα καλούνται να φύγουν. να πάνε σε άλλη περιοχή. Από τους 1500 που έχουμε θα μείνουν 400-500.
1: 900 τόσοι συνεργαζόμενοι ΔΕΗ.
0: Όχι, τώρα. Πάντα. Περίπου στα 1000 άτομα να μην φύγουν.
1: 1500 ήταν εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ναι. Πρώτη 25.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να φύγουν 1000.
1: Ήδη πήγανε κάποιοι στη σύνταξη.
0: Ωραία, αυτό λέω.
1: Έχουν φύγει και άλλοι.
0: Τι θα γίνει αυτές τις θέσεις.
1: Όχι, δεν θα φύγουν 1000.
0: Θα αντικατασταθούν αυτές τις θέσεις.
1: Η ΔΕΗ είπε, ναι. Ότι οι θέσεις εργασίας που θα έχει το 27 στην περιοχή, το 28, θα είναι παραπάνω από αυτές που έχει το 19. Βέβαια, η δική μας η δουλειά ήταν και είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το ερώτημα και θα μιλήσουμε για τα πάντα.
1: Τώρα το απάντησα.
0: Θα μιλήσουμε για
1: τα
0: πάντα.
1: Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το απαντήσω.
0: Αυτές οι χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθούν.
1: Οι 14.000.
0: Αυτές που έχουν χαθεί τα τελευταία
1: 14.000.
0: Χρόνια. 7 χρόνια, ναι, όσες είναι.
1: Δεν χάθηκαν 7 χρόνια.
0: Μιλάω για τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια η ΔΕΗ το 2019. Ναι. Πόσους εργαζόμενους είχε, πάνω από 3.000. Όχι.
0: Έχουν φύγει εργαζόμενοι συμβασιούχοι, έχουν φύγει βιοτεχνίες.
1: Οι εργαζόμενοι το 2019
0: έχουν φύγει και αυτό, έχουν φύγει εργολάβοι.
1: Και αυτό μόλις κάνετε κουβέντα με το Σπάρτακο, δείτε το.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξεπερνούσαν εργολαβικοί και όλοι αυτοί τους 5.000 το 19.
0: Γιατί δεν απαντάτε στο ερώτημα, κύριε Τοπολίδη? Είναι απλά.
1: Εγώ δεν είμαι
0: αρμόδιος να απαντήσω. Υπάρχουν κάποιες χαμένες θέσεις εδώ.
1: Χιλιάδες.
0: Ωραία, χιλιάδες.
1: Χρονικά όμως δεν είναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθούν.
1: Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι από το 19 και μετά χάθηκαν όλες τις θέσεις εργασίας και πριν τρώγαμε με χρυσά κουτάλια?
0: Όχι βέβαια.
1: Εσείς δεν λέτε ότι ο Άης Αγίου Δημητρίου δουλεύει? Μέχρι το 25 δούλευε ο Άης Αγίου Δημητρίου. Άρα μέχρι το 25 που δούλευε ο Άης Αγίου Δημητρίου τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, μου
0: λέτε. Βέβαια, και από το 25 μετά χάθηκαν. Ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Δεν ήμασταν και καλύτερο και πριν το 19.
1: Μα μου λέτε το 25. Ο Άης Αγίου Δημητρίου το 25 έκλεισε.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν μέχρι το 25. Τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Ο κακός
0: το χρυσά κουτάλια το λέτε εσείς.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Κανένας δεν είπε ότι πριν το 19 η περιοχή μας έτρωγε με χρυσά κουτάλια.
1: Αφήστε το 19. Το 19 δεν υπάρχει σαν ορόσημο. Οι μονάδες κλείσανε. Ο Άης Αγίου Δημητρίου
0: δεν έτρωγε με χρυσά κουτάλια. Είχαμε θέσεις εργασίας, κύριε Τοπαλίδη. Αυτές οι θέσεις θα ξανάρθουν. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Βεβαίως. Οι θέσεις του 25 θα ξανάρθουν.
0: Και οι θέσεις του 25 και του 19 και του 20.
1: Μέχρι το 19. Μέχρι το 19 θα
0: ξανάρθουν. Πότε?
1: Οπότε, το βλέπετε καθημερινά.
0: Τώρα, ας πούμε, έχουμε καινούργιες θέσεις εργασίας.
1: Το βλέπετε καθημερινά, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια, το σοκαριστικό είναι ότι οποιοδήποτε κάτοικος της περιοχής, όπου και αν βγει, ό,τι και αν κάνει, όπου και σταθεί και οι φορείς, λένε ότι είναι μια μαύρη κατάσταση. Μην πάτε στη Δυτική Μακεδονία, είναι μια καμένη περιοχή. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να βγούμε προς τα έξω.
0: Εμείς δεν λέμε είναι καμένη περιοχή. Αφήστε
1: να σας πω τι λέτε. Οποιοδήποτε θεσμικός ή μη θεσμικός τοποθετείτε, ψάξτε τις τοποθετήσεις των θεσμικών στην 5η το Μάιο.
0: Εμείς λέμε ότι μια μετάβαση πρέπει να έχει
1: στοιχεία
0: αντισταθμιστικών θεμάτων.
1: Πού
0: όταν κλείνεις κάτι, να ανοίγεις κάτι άλλο.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Δεν ξέρω, έγινε.
1: Έγινε στην Πολωνία, όχι.
0: Ομαλή μετά, λέω, για εσάς, είστε και επιστήμονας. Είστε και στο
1: μα γι' αυτό λέω. Εγώ, λοιπόν, η διαφωνία που εκφράζω λοιπόν δεν είναι για το μέγεθος της καταστροφής.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εμείς όταν αναλάβαμε, ξέραμε ότι η περιοχή είναι μια καμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν καμένη περιοχή.
1: Αυτή ήταν η παραδοχή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στο πότε έγινε αυτή η αλλαγή. Και επίσης αυτοί που υπερασπίζονται το λιγνίτι με τη μορφή του 25 ή του 26. Είναι,
0: κοιτάξτε,
1: δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι η λύση.
0: Υπερασπίζονταν το λιγνίτι.
1: Δεν ξέρω ποιο.
0: Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που υπερασπίζονταν το λιγνίτι.
1: Αυτοί που υπερασπίζονταν το παραγωγικό
0: ήταν
1: μοντέλο.
0: Ήταν η Νέα Δημοκρατία που υπερασπίζονταν το λιγνίτι. Και τότε είχε λάθος.
1: Αυτοί που υπερασπίζονταν το παραγωγικό μοντέλο με βάση ότι ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και η μία μονάδα του και η μία μονάδα του ΑΕΣ του Ελεμαίδας θα σώσει την περιοχή. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν στα θέματα.
1: Η δική μας η δουλειά λοιπόν είναι.
0: Μιλάμε για τη μετάβαση τώρα.
1: Για τη μετάβαση.
0: Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το κύριο.
1: Μιλάμε για τη μετάβαση, μιλάμε για το.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Μιλάμε για όλη την προσπάθεια
0: ακριβώς
1: που γίνεται.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Χθες ο Πρωθυπουργός πάτησε το κουμπί και τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν μια επίπονη διαδικασία, στην οποία πραγματικά εμείς που συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η μεταφορά των εκτάσεων από τη ΔΕΗ, αυτές που κλήρω, τις πήρε η ΔΕΗ και χωράφει, και σήμερα είναι μια τεράστια ενιαία έκταση. Όπως λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, δυστυχώς μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος και ο κύριος Μακρύς λέει ότι έχετε τις μεγαλύτερες εκτάσεις στην Ευρώπη που μπορεί να έρθει και να επενδύσει.
0: Πόσες είναι αυτή τη στιγμή οι εκτάσεις της μετάβασης?
1: Είναι γύρω στα 80.000 στρέμματα.
0: 80.000 στρέμματα έχει στην κυριότητά της η μετάβαση ΑΕ. Μια δημόσια εταιρεία.
1: Το κράτος.
0: Ναι,
1: το κράτος. Η μπορεί... μετάβαση είναι ένας μέτοχος, δεν είναι. Είναι το κράτος. Απλά έγινε μια εταιρεία αυτής της μορφής για να είναι πιο ευέλικτη να μπορεί να τρέξει
0: τα πράγματα. Είναι κατανοητό, νομίζω και το είπα.
1: Δηλαδή 160 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Ταμείο Ανάκαμψης, κάθε δίμηνο αξιολόγηση, κάθε δίμηνο πιστοποιήσεις, και πραγματικά οι εκτάσεις αυτές σήμερα επανέρχονται στους πολίτες. Οι πολίτες της περιοχής λοιπόν είναι εδώ και βλέπουν τις εκτάσεις. Θα σας πω ότι σήμερα πάνω από 15.000 στρέμματα θα βγουν προς καλλιέργεια.
0: 15.000 στρέμματα από τα 80.000, λοιπόν 15.000 στρέμματα.
1: Κάποια είναι δασικά, κάποια είναι άλλα. Κάποια είναι για βιομηχανική χρήση προς καλλιέργεια. Και μάλιστα ετοιμάζεται μια τεράστια επένδυση, η οποία θα είναι πρωτόγνωρη για την περιοχή, πραγματικά. Η οποία τι θα κάνει, θα παράγει πατάτες. Είναι μια συνεργασία με τη Waterbrand. Εμείς το είχαμε αναφέρει χωρίς να δώσουμε το όνομα της εταιρείας πριν ένα χρόνο. Ότι
0: αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης, λέτε. Έτσι, για την...
1: Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης και αυτό που λέγαμε εμείς ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, στην οποία τι κάνουν αυτοί. Έχουν βρει μια τεχνολογία καινούρια, η οποία δεν φυτεύει βολβό στην πατάτα, φυτεύει φυτό.
0: Ναι.
1: Και θα εμπλέξει η Waterbrand, η μετάβαση και μια μεγάλη εταιρεία του κράτους, θα την πω.
0: Ναι.
1: Μαζί με τοπικούς παραγωγούς και θα πάνε σε μια καινοτόμο διαδικασία.
0: Άρα φεύγει ο σπόρος, δηλαδή ουσιαστικά φυτεύεται κατευθείαν το φυτό.
1: Ναι, πώς φυτεύεις τον καπνό και πας έτσι. Ναι. Τη λέω τον καπνό γιατί λίγο πολύ.
0: Κάτι γνωρίζουμε.
1: Εγώ στο οριακά δεν το θυμάμαι. Ναι. Εσείς που είστε κάνα δύο χρόνια πιο μεγάλος το θυμάστε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καινούργια καινοτόμο διαδικασία και έτσι κι αλλιώς η τσιπίτα παλιά, ο κ. Θεοδωρόπουλος, μαζί με τις πατάτες.
0: Για να κρατήσουμε μερικά στοιχεία, κύριε Τουπαλίδη, και νομίζω είναι και ενδιαφέροντα, 80.000 συνολικά στρέμματα στην κυριότητά της η μετάβαση, το δημόσιο
1: το
0: δηλαδή. 15.000 εξ αυτών θα είναι για καλλιέργειες.
1: Και παραπάνω, αλλά 15 στην πρώτο χρόνο.
0: Ναι, οι οποίες πάνε για δραστηριότητες τέτοιες. Καλλιεργητικές δραστηριότητες δηλαδή ουσιαστικά.
1: Στην ίδια περιοχή φτιάχνεται μια ζώνη υδροπονίας, εκεί που γίνεται το εργοστάσιο της Waterplan.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι το κορυφαίο εργοστάσιο στην Ελλάδα και από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και φέρνουμε μια νέα τεχνολογία. Και η οποία έρχεται στη Δυτική Μακεδονία και στηρίζεται και από το κράτος. Σκεφτείτε, κύριε Μαυρίδη, ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης η υδροπονία δεν επιδοτείται και δεν στηρίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Παρότι ξέρετε, για την υδροπονία, εμείς έχουμε ακούσει τοποθετήσεις και δηλώσεις και σχέδια από την περίοδο του 2010, ξέρετε.
1: Ξαναλέω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στήριζε σχέδια για υδροπονία πουθενά στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά εμείς, ο κύριος Καλλύρης, ο κύριος Παπαθανάσης το προχώρησε, αλλά στο τέλος χρειάστηκε η παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για να σπάσει τα στεγανά της η Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταλάβει ότι...
0: Άρα θα υπάρξει ζώνη υδροπονίας.
1: Για το πρώτο εργοστάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε δεύτερο χρόνο τώρα, και επειδή είδαμε ότι εκεί δίπλα, και αφού θα βρεθεί αυτή η τεχνολογία που είναι τεράστια στην περιοχή, μπορούμε να στήσουμε μια ζώνη υδροπονίας και να μπουν μικρή παραγωγή με θερμοκήπια των 2, 3, 5, 10 στρεμμάτων. Καταθέσαμε τα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τώρα με ειδοποιούν κιόλας και δεν ξέρω, κάποια στιγμή ίσως να είναι και η συνάδελφος η Φωτεινή Γαλογάβρου να μας πει για 2-3 ακόμα ερωτήματα ακροατών που ήδη έχουμε. Αν μπορούν να συμμετέχουν σε όλα αυτά και οι μικροί παραγωγοί. Δηλαδή,
1: όλοι
0: λένε εντάξει, θα έρθουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι αργότερα θα φύγουν.
1: Αυτό.
0: Ή θα μείνουν εδώ κάποιοι τοπικοί παραγωγοί μικροί, αυτοί πώς θα.
1: Λέω λοιπόν, ζώνη υδροπονίας 80 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Προχθές κάναμε στην έκθεση μαζί με τα κέντρα κατάρτισης μία ημερίδα και φέραμε κάποιους επιστήμονες οι οποίοι είπαν ότι ένα θερμοκήπιο των 2 στρεμμάτων έχει κόστος 110.000 ευρώ με σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας. Θα βγει ένα πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ στις οποίες θα δώσουμε εκτάσεις από τη μετάβαση σε τοπικούς επιχειρηματίες, μικρούς, μεσαίους, μεγαλύτερους. Φαντάζομαι ότι άνθρωποι που ήδη δουλεύουν στο κομμάτι εντατικά θα έχουν κάποια προτεραιότητα.
0: Σε παραγωγούς από την περιοχή προφανώς.
1: Σε παραγωγούς από την περιοχή. Ναι. και 110.000 είναι το κόστος για δύο στρέμματα θερμοκηπίου. Από εκεί και πέρα αυτό θα επιδοτηθεί σε ένα ποσοστό τάξης του 70%. Και βλέπετε πια ότι πρέπει αυτός ο παραγωγός να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο που οικονομικά δεν είναι μεγάλο, γιατί βλέπετε ότι η διαφορά στην τιμή εκεί πέρα είναι ελάχιστη, αλλά να έρθει και να σκεφτεί ότι θα επενδύσει σε καινούργια τεχνολογία. Εμείς μαζί με τα κέντρα επιχειρηματικότητας, τα οποία 2,5 χρόνια πριν τα φτιάξαμε, και λέγαμε όλοι τι κάνετε, λέει κατάρτιση, κατάρτιση, κατάρτιση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει σήμερα επιστοποίηση για Clark? Πάνω από 60-70. Ξέρετε πόσοι έχουν πάρει επιστοποίηση για τεχνικό ασφαλείας? Μπορεί να περνάνε και τους 1,000. Ξέρετε πόσοι πάνε σε άλλες δεξιότητες? Πολλοί. Τι κάνουν τα κέντρα κατάρτισης?
0: Έρχεται τα κέντρα δεξιοτήτων.
1: Δεξιοτήτων, κατάρτισης και δεξιοτήτων. Κατάρτισης κάνουν. Τι κάνουν? Έρχεται η επιχείρηση και λέει: εγώ έχω 10 εργαζόμενους. Σήμερα δουλεύουμε έτσι και αύριο θα δουλεύουμε κάπως αλλιώς. Θέλω να μου φτιάξετε ένα πρόγραμμα και να τους εκπαιδεύσετε. Δηλαδή η τελική μορφή, πέρα από τις γενικές καταρτήσεις που γίνονται τώρα και πιάνουν μαζικά τεχνικούς ασφαλείας, security που είναι τα must αυτή την εποχή, θα κάνει βασικά customer εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες που θα προωθούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
0: Τώρα,
1: άρα λοιπόν έχει φτιαχτεί ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχει γη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα χρήματα για την υδροπονία. Υπάρχει τεχνολογία, γιατί η Waterplan είναι δίπλα. Υπάρχει το πανεπιστήμιο με την γενοπονία και όλα αυτά που ασχολείται. Και υπάρχουν και τα κέντρα κατάρτισης για να μπορέσει πραγματικά κάποιος να επιχειρήσει και να επενδύσει. Άρα λοιπόν σε μια περιοχή που επιχειρηματικά δεν υπήρχε πουθενά.
0: Λέτε δηλαδή ότι πάτε να αξιοποιήσετε το σύνολο αυτών των εκτάσεων.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ώστε στην προοπτική του χρόνου, να συμμετέχουν.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι, προφανώς.
1: Η υδροπονία είναι μεγάλη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο, που ξεφεύγει από τα μεγέθη όχι της Ελλάδος, της Ευρώπης, είναι η ΔΕΗ που έρχεται στην περιοχή μαζί με την Amazon και με τεχνολογίες.
0: Για το data center, λέτε.
1: Για το data center, είναι τεράστιο.
0: Μόνιμες θέσεις δεν έχει πολλές.
1: Θα σας πω τώρα. Είναι τεράστιο αυτό.
0: Είναι τεράστιο. Μόνιμες θέσεις δεν έχει πολλές.
1: Φανταστείτε, είναι 500 στα 300 και επειδή. Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει και θα πάει, είναι γύρω στις 2.000 θέσεις υψηλά αμοιβόμενες.
0: Ναι, σε μόνιμο επίπεδο
1: θέσεις. Σε μόνιμο επίπεδο, στο 1 γίγα είναι 2.000 θέσεις.
0: Στο 1 γίγα, ξεκινάει με 300.
1: Τα 300 όμως θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 28 και αμέσως μετά ξεκινάει το επόμενο. Άρα στο 30 μιλάμε για 2.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως είναι σε άλλη διάσταση. Για τι τεχνολογία μιλάμε, κύριε Μαυρίδη, και ποιες δουλειές θα κάνει το data center? Θα κάνει όλες αυτές που δεν ξέρουμε εμείς. Δεν τις ξέρει η Ευρώπη σήμερα. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν εκεί δεν τις ξέρει πραγματικά. Μάλιστα, όταν ήταν ο πρωθυπουργός στην Nvidia στη Σάντα.
0: Ξέρετε όμως ότι υπάρχει μια άλλη άποψη για τα data center.
1: Θα σας πω τι είπα σε ένα φοιτητή μου, γιατί με ρώτησε. Είπα μάλιστα όταν μιλάγαμε για το φαραωνικό αυτό έργο και ήταν ο Μητσοτάκης στην Αμερική, στην Nvidia, και λέω από τη Σάντα Κλάρα, γιατί εκεί κατασκευάζονται τα μηχανήματα που. Τα μηχανήματα.
0: Που έρχονται εδώ,
1: δεν τα λες μηχανήματα. Όλα αυτά τα συστήματα που θα έρθουν να εγκατασταθούν εδώ, και λέω από τη Σάντα Κλάρα στο Σάντα Δημήτριος.
0: Ναι, είναι στον Άγιο Δημήτριο, εντάξει.
1: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο άλμα. Επίσης, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μεταφορά δεδομένων. Δηλαδή, μια επιχείρηση που θέλει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από την Ουγγαρία δεν θα έχει ένα κόστος για να πληρώσει μεγαλύτερο από το να βρισκόταν εδώ δίπλα? Μήπως δηλαδή μια επιχείρηση τεχνολογίας έχει ένα λόγο να έρθει και να κατασταθεί εδώ?
0: Κοιτάξτε, κύριε Πετροπαλίδη, ξέρετε τι λέει ο πολλής κόσμος. Ακούει πολλά αριθμούς, συγκρατεί πολλά. Ξέρετε, κάποτε ακούσαμε και για αυτοκινητοβιομηχανία ότι θα έρθει στην περιοχή μας. Δεν ήρθε.
1: Δυστυχώς δεν έγινε καμία αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, ναι. Λοιπόν, γιατί υπάρχει κρίση. Αυτό που λέει ο πολλής κόσμος είναι, εντάξει, ακούμε φιλόδοξα σχέδια, επενδύσεις από εδώ, αριθμοί από εκεί, νούμερα, το ένα και το άλλο. Ζούμε μια πραγματικότητα αυτή που είπαμε
1: πριν
0: από λίγο. Δύσκολη, με χαμένες θέσεις εργασίας που έχουμε ήδη μετράμε δηλαδή απώλειες. Στη γειτονιά μου έχουν φύγει από τις 10 πολυκατοικίες, έχουν αδειάσει οι 2, ας πούμε. 2-3 έχουν αδειάσει.
1: Ισχύει.
0: Το ερώτημα είναι, άμεσα εμπροστοβαρές γίνεται κάτι? Δηλαδή τώρα για το επόμενο πεντάμινο
1: ακόμα δεν έχει κλειστεί.
0: Όχι, θα έχουμε κάποιες, εσείς ξέρετε, επενδύσεις άμεσες?
1: Ακόμα δεν έχει κλειστεί ο Αΐς και Πτολεμαϊδας, αλλά είμαστε καλά.
0: Αφήστε τον Αΐς Πτολεμαϊδας. Δεν ήταν η πανάκι ο Αΐς Πτολεμαϊδας. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν ήταν η πανάκια.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ξέρετε πολύ καλά, τουλάχιστον με τον ομιλόν, ότι και όταν είχαμε τα εργοστάσια της ΔΕΗ και όταν είχαμε συνολικά τη ΔΕΗ εν λειτουργία όλοι, και η Καρδιά και ο Άγιος Δημήτριος και η Πτολεμαϊδα κτλ., εμείς λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει και άλλο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να δούμε και άλλες δυνατότητες.
1: Το ισχυρό μοντέλο είναι ότι η ΔΕΗ στη δεύτερη φορά που έρχεται στην περιοχή,
0: ναι,
1: έρχεται πραγματικά με ένα καλό project που είναι τεράστιο, βάζει την περιοχή μας στο κέντρο της Ευρώπης και στο κέντρο του κόσμου, και μέσα σε αυτό θα αγωνιστούμε. Ήδη συζητάει η ΔΕΗ με το Πανεπιστήμιο για να κάνει κάποια μεταπτυχιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη συζητάει η ΔΕΗ και η Amazon για να εκπαιδεύσει. Αλλά φανταστείτε ότι όταν θα έρθουν αυτοί από την Amazon για να εκπαιδευτούν, οι 100, 200, 300, 400, εμείς σήμερα, ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, γιατί κάποιοι λένε να εμπλέξουμε τους φορείς,
0: πνευματικά
1: και τέτοια. Ακόμα και εμείς στο Πανεπιστήμιο, οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας που υπάρχουν κάποιοι, δεν γνωρίζουν σε τι ακριβώς θα εκπαιδεύσουν, γιατί η τεχνολογία είναι τόσο μπροστά. Θα έρθει, θα γίνει συμφωνία και θα πούν οι άνθρωποι αυτοί της Amazon.
0: Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γνωρίζετε, υπάρχουν κάποια επενδυτικά σχέδια που να τα περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Ας πούμε, ακούσαμε πατατοκαλλιέργεια, είπαμε υδροπονία, βιομηχανική ντομάτα, είπαμε εδώ την φαρμακοβιομηχανία που αναμένεται και τα
1: δύο φαρμακοβιομηχανίες.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο
1: θυμάστε
0: τα γιαούρτια από ό,τι μας είπε ο Δημαρχός Κοζάνης. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι στα σκαριά και εσείς το γνωρίζετε?
1: Καταρχήν, ο Δήμαρχος Κοζάνης είπε ότι για τα data center και τις επενδύσεις είναι θέμα των βουλευτών και της κυβέρνησης.
0: Είπε ότι πρέπει να πάρουμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Λίγο
1: λοιπόν,
0: άμα δεν το ζητήσει ένα.
1: Είπε ότι ο Δήμος δεν είναι για θέματα επενδύσεων. Έτσι είπε. Άρα λοιπόν.
0: Όχι, είπε ότι στη ΒΠΕ όμως, στην πρωινή εδώ εκπομπή μας, είπε ότι μαζί με την επένδυση αυτή για την φαρμακοβιομηχανία από τη Λάρισα εδώ, ένα ακόμα εργοστάσιο, είπε ότι υπάρχει και η δυνατότητα για γιαούρτι εκεί, που μάλιστα είναι εξαγώγημα.
1: Είναι η Ένωση Αγρινίου.
0: Ναι,
1: αυτές οι επενδύσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες.
0: Εσάς ρωτάω τώρα, υπάρχει κάτι ακόμη από αυτά,
1: κοιτάξτε,
0: πέρα από αυτά που
1: κοιτάξτε,
0: ήδη γνωρίζουμε?
1: Η επένδυση του τότε στην Φλόρινα.
0: Ναι, ναι. Η ήδη, επέκταση της.
1: Όχι, η επέκταση είναι μια καινούργια επένδυση.
0: Καινούργια επένδυση.
1: Με τα κεβότια είναι
0: καινούργια
1: επένδυση.
0: Καινούργια επένδυση.
1: Η συσκευασία είναι καινούργια κεβότια. Καινούργια επένδυση.
0: Στη Φλόρινα αυτή.
1: Ήδη, αν δείτε λίγο και στο περίγυρό σας στην Πτολεμαϊδα, υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνονται για να μπορέσουν να δουλέψουν στον τότε στη Φλόρινα. Ήδη μια μεγάλη επένδυση είναι το υδρογόνο στον Αΐσα Αμιντέο. Motor Oil και ΔΕΗ, πάνω από 400 εργαζόμενοι.
0: Ναι, το είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος.
1: Στο Αμίντεο,
0: ναι, ναι,
1: data center, κατασκευάζονται. Το Αμίντεο είναι δίπλα μας, έτσι, δεν είναι σε έναν άλλο κόσμο. Data center κατασκευάζονται και μικρότερα στην περιοχή μας. Αρκετές επενδύσεις, πάνω από 15, που δεν θέλω να τις αναφέρω εγώ, γιατί αν δεν το έχουν πει οι ίδιοι, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επιχειρηματικό, είναι στην περιοχή. Με στεναχώρησε που με πήρε τηλέφωνο χθες ένας φίλος επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει: ρε εσύ, έχω ένα γνωστό που πάει να κάνει μηχανουργείο στη Δράμα. Μηχανουργείο στη Δράμα?
0: Ναι, ναι.
1: Του λέω: θα είναι δραμηνός? Όχι, μου λέει. Θα έχει εργαζόμενος? Όχι. Λέει: του λέω να έρθει στην Κοζάνη. Κάναμε μία τηλεδιάσκεψη λοιπόν μετά και του λέμε: ρε παιδί μου, γιατί πάει Δράμα και όχι Κοζάνη? Και ο ίδιος επιχειρηματίας, ο Κοζανίτης, φανταστικός άνθρωπος, μίλησε και με έναν ακόμη, ο οποίος σκέφτεται να κάνει κάτι στη Σύνδο. Και του λέει: εσύ κάνεις μεταλλικές κατασκευές. Αν αντί για τη Σύνδο την κάνεις στην Κοζάνη, που είναι ζώνη ειδικών κινήτρων,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η διαφορά που έχεις είναι 80 ευρώ.
0: Άρα
1: διαφορά.
0: Γίνεται μια προσπάθεια να πιστούν και κάποιοι να έρθουν εδώ οι επενδύσεις και όχι
1: επανέλθουν. Δυστυχώς δεν είμαστε επιλογή. Αυτή θα έπρεπε.
0: Γιατί δεν είμαστε επιλογή?
1: Γιατί μάλλον δεν δουλεύει καλό αυτό το πράγμα.
0: Ποιος δεν το δούλεψε καλά?
1: Ποιος προωθεί?
0: Εγώ γνωρίζω ότι εσείς λέτε τα πράγματα πολλές φορές με το όνομά τους. Ποιοι δεν δουλεύουν καλά?
1: Η αλήθεια είναι.
0: Κάποια τέτοια μηχανή.
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι
1: εμείς ό,τι είπαμε μέχρι σήμερα, όπως το είπαμε, ασχέτως που φάνταζε εξωπραγματικό και δεν το πίστευε ότι η μάνα μας, έγινε.
0: Και ό,τι λέμε ισχύει. Κύριε Τεμπαλίδη, αργούν κάποιοι, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Υπάρχουν, εσείς μπορείτε να μου δείτε ένα σχέδιο από φορείς της περιοχής που να πήγε σε άλλες περιοχές της χώρας ή του κόσμου και να προωθεί τα πλεονεκτήματα της περιοχής?
0: Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, για παράδειγμα?
1: Ποιοι είναι οι φορείς?
0: Οι φορείς είναι περιφέρεια,
1: Δήμοι. Όποιοι είναι.
0: Επιμελητήρια να πω.
1: Όποιοι
0: τι
1: είναι.
0: Να πω.
1: Δεν θα πω.
0: Αυτοί είναι.
1: Δεν θα πω. Δεν με
0: νοιάζει. Αυτοί δηλαδή θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο στην υπόλοιπη χώρα. Όχι, και να σου πούνε ελάτε εδώ παιδιά.
1: Καταρχήν αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι έχουμε την κορυφαία γη στην Ευρώπη. Το έχετε ακούσει εσείς από κανέναν.
0: Ποιος περιμένετε να το πει αυτό, σας
1: ρωτώ. Ο καθένας από τις καθημερινές κουβέντες. Εμείς αυτό που λέμε
0: είναι. Ο καθένας ποιοι είναι, οι δημοσιογράφοι να το πούνε, οι
1: δημοσιογράφοι,
0: πολιτικοί
1: οι δημοσιογράφοι
0: να το πούνε, οι βουλευτές να το πούνε.
1: Θα αναπαράξουν.
0: Ποιοι να το πούνε.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Γιατί δεν το λέτε ευθέως.
1: Θα αναπαράξουν. Δεν είμαι πολιτικός.
0: Όχι, γιατί δεν το λέτε ευθέως όμως. Ποιοι να το πούνε. Να το πούνε οι δήμαρχοι,
1: οι βουλευτές το λένε.
0: Οι βουλευτές το λένε. Ωραία, τους βγάζετε απ' έξω αυτούς από την ευθύνη. Ποιοι δεν το λένε, η περιφέρεια,
1: η κοινωνία ολόκληρη.
0: Η κοινωνία τι να πει,
1: πέρα,
0: ο πολίτης να κοινωνία, πει ότι
1: το σύνολο,
0: σαν αφήνω το σύνολο, στιγράμμα, ελάτε να
1: πέρα, πέρα από το ότι λέει η περιοχή καταστράφηκε και καταστρέφεται και θα φάει μαύρο αυτός που την καταστρέφει. Καλή ώρα στις εκλογές θα φάει ό,τι να φάει, ό,τι το αναλογεί θα το πάρει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Και το 27
1: φορά. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αφορά τον πολίτη και είναι, είναι η ισχύ του και η δύναμή του πολίτη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάει εκεί. Περιμένουμε λοιπόν εμείς να βγει η περιοχή και να πει ποια είναι τα θετικά της στοιχεία. Τώρα για τις επενδύσεις, για να το κλείσουμε.
0: Και
1: η Ρόντις λοιπόν πήρε έκταση από την ΕΤΒΑ που είναι δημόσια έκταση. Δεν είναι του Δήμου Κοζάνης ή κανένας άλλου. Πήρε έγκριση από το Υπουργείο. Λοιπόν, πήρε έκταση από την ΕΤΒΑ που είναι δημόσια έκταση. Δεν είναι του Δήμου Κοζάνης ή κανένας άλλου.

0: με μονολεκτική απάντηση. Αυτά όλα τα σχέδια περιμένετε τα επόμενα 3 χρόνια να έχουν υλοποιηθεί όλα ή κάποια
1: πολύ νωρίτερα,
0: και μετά.
1: Πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα.
0: Στη διετία.
1: Στη διετία. Και φαντάζομαι ότι στον επόμενο χρόνο πολλές θα έχουν ολοκληρωθεί. Και τώρα το καινούργιο πρόγραμμα που κατευθύνονται οι προτάσεις για να πάμε σε καινούργιες επιχειρηματικές προτάσεις που θα είναι και αυτές πάνω από 500.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά όλες αυτές θα υλοποιηθούν μέχρι τέλος του 28. Ναι. Αλλά το φαραωνικό έργο της ΔΕΗ στην περιοχή, γιατί πραγματικά η ΔΕΗ έρχεται με πολύ μεγάλη φόρα τη δεύτερη φορά που έρχεται στην περιοχή και πραγματικά θα δώσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Κύριε Τοπαλίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Μετάβαση ΑΕ, Τοπαλίδης Γιώργος, εδώ σήμερα καλεσμένος στην ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
0: Και πάμε αμέσως στα δελτία ειδήσεων, φίλες και φίλοι, για να δώσουμε συνέχεια μετά τα δελτία ειδήσεων και πάλι εδώ πρωινές διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 10. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάν Ολιώσια μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η περιφέρεια εκπαίδευσης

0: Κυριακής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές επιστημονικής συνεργασίας και ανάπτυξης για τα Γρεβενά και την ευρύτερη περιοχή. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής. Το έργο αποτελεί το έκτο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στο νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 13,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και ορίζοντα ολοκλήρωση το 2029. Δικαιούχος της πράξης και κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ την πλήρη διαχείριση και υλοποίηση του τεχνικού έργου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των ερευνητικών του υποδομών, τη διεύρυνση των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την περιοχή. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για την αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Προβλέπονται επίσης παρατηρητήριο επισκόπησης ουρανού και διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, στην ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων απέναντι στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, στην προσβασιμότητα και στην αρμονική ένταξη των κτηρίων στο φυσικό τοπίο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του πάρκου, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών ως δικαιούχος του αντίστοιχου υποέργου. Με τριώρη στάση εργασία σήμερα και συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣΠ Τολεμαϊδα 5 συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων της περιοχής, ενώ τη στήριξη και τη συμμετοχή του δηλώνει και το Νομαρχιακό Τμήμα Κοζάνης της ΑΔΔΗ. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια αναφέρει ότι το έγκλημα της απολιγνητοποίησης ολοκληρώνεται με το κλείσιμο του ΑΕΣΠ Τολεμαϊδα 5 ως λιγνητική μονάδα που θα συμπαρασύρει και το κλείσιμο των Ορυχείων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εργαζόμενοι του έκτακτου προσωπικού να χάσουν άμεσα τη δουλειά τους. Η πράσινη μετάβαση που έγινε με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρει, περιλαμβάνει επενδύσεις για data center και αντλιοσιοταμεύσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή, αλλά και μια νέα μορφή ενέργειας από την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων. Χαρακτηρίζει πρόκληση για τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής να κλείνουν λιγνητικές μονάδες για την προστασία του περιβάλλοντος και στη θέση τους να θέλουν να κατασκευάσουν μονάδα καύσης απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει το Σωματείο, απαξιώνουν ένα φθηνό εγχώριο καύσιμο, τον λιγνίτη, το οποίο με την ανατίναξη μηχανημάτων στα Ορυχεία και με την προγραμματισμένη κατεδάφιση των πύργων ψήξης στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, φροντίζουν να μην μπορεί, εάν χρειαστεί, να αξιοποιηθεί άμεσα και στη θέση του έχουν επιλέξει ένα πανάκριβο εισαγόμενο καύσιμο, το φυσικό αέριο, βάζοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Αυτό δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κοζάνης, Παναγιώτης Ματιάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη. Ο κ. Ματιάκης διαβεβαίωσε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με καύσιμο το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμανσης. Τις ημέρες αυτές γίνεται η προετοιμασία και πλήρωση του δικτύου με νερό με τη συνδρομή δύο παλαιών Λεβίτων και ενός από τους τρεις νέους Λέβητες Πετρελαίου που έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης. Οι άλλοι δύο νέοι Λέβητες θα τεθούν σε λειτουργία όταν ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εργασίες που εκτελούνται. Την άμεση ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητάει η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Σε ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας αναφέρει ότι σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες αναφορές και επισημάνσεις του ενιαίου κοινωνικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας, κανένα από τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας δεν διαθέτει παιδοψυχίατρο. Την ίδια στιγμή στη Δυτική Μακεδονία δραστηριοποιούνται μόλις δύο παιδοψυχίατροι στον ιδιωτικό τομέα. Η έλλειψη δημόσιας παιδοψυχιατρικής κάλυψης οδηγεί οικογένειες στην αναζήτηση υπηρεσιών εκτός περιφέρειας, μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία, τη Λάρισα, τα Ιωάννα και την Αθήνα. Οι μεγάλες λίστες αναμονής έχουν ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση ενός παιδιού να μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα χρόνο. Η βουλευτής Κοζάνης κατέθεσε στην ερώτησή της αναφέρει ότι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η καθυστέρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η αξιολόγηση από παιδοψυχίατρο αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις προϋπόθεση για την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, οι οικογένειες επιβαρύνονται με σημαντικό οικονομικό κόστος για τις μετακινήσεις του. Όπως αναφέρει στην ερώτηση, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην παιδοψυχιατρική. Έλλειψεις καταγράφονται και σε ψυχιάτρους στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ η Δυτική Μακεδονία δεν διαθέτει οργανωμένο και επαρκώς τελεχωμένο κέντρο ψυχικής υγείας. Η κυρία Βέτα ζητάει ενημέρωση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών παιδοψυχιατρικής φροντίδας και γενικά για τη δημόσια ψυχική υγεία στη Δυτική Μακεδονία. Ενισχύεται η χειρουργική κλινική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα μόνιμη γιατρός Ειρήνη Συνικίδου, επιμελήτρια Α χειρουργικής. Η νέα επιμελήτρια, όπως αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης, διαθέτει πολυετή κλινική εμπειρία και η ένταξή της στο δυναμικό του νοσοκομείου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη διαρκή βελτίωση των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η παρουσία και η επιστημονική της κατάρτιση, τονίζεται στην ανακοίνωση, ενισχύουν σημαντικά τη χειρουργική κλινική και συμβάλλουν στην άμεση εξυπηρέτηση των περιστατικών της υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Χατζημίσιου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Κοζάνης δηλώνει πως συνεχίζει σταθερά την προσπάθειά της για την ενδυνάμωση του ιατρικού προσωπικού με στόχο την ποιοτική και έγκαιρη φροντίδα για κάθε πολίτη. Για σοβαρά ζητήματα και κρίσιμες ελλείψεις που ταλανίζουν τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κάνει λόγο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ζητήματα αυτά έθεσε στο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνάντηση που είχε μαζί του. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλυψη όλων των κενών, η πραγματικότητα στα σχολεία παραμένει εύθραστη, με κενά τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, αλλά και στην παράλληλη στήριξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθεσε στη συνάντηση και το κτηριακό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε οξυμένο και ειδικά στην πόλη της Κοζάνης και στα νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε προκάτ και σε ενοικιαζόμενα καταστήματα. Ζήτησε άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανέγερση σχολικών κτηρίων για τα νηπιαγωγεία αλλά και για το ειδικό δημοτικό σχολείο Κοζάνης. Σχετικά με τις προτάσεις συγχωνεύσεων και κλεισίματος σχολικών μονάδων, ο Σύλλογος τόνισε ότι οι συγχωνεύσεις είναι εις βάρος εκπαιδευτικών και μαθητών. Παράλληλα, έθεσε θέματα που σχετίζονται με την εγκύκλιο λειτουργία των νηπιαγωγείων και την παροχή διοικητικού έργου, τις σχολικές εκδρομές, την αποχώρηση των μαθητών από το δημοτικό σχολείο και την υποβάθμιση λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων στα σχολεία. Υπεγράφει χθες στην Καστοριά από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Διευθυντή της ΣΑΝΚΟ Αναστάσιο Σιδηρόπουλο η Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την πλήρη ορίμανση του έργου, κατασκευή υδροληψίας κατά τη συμβολή των υδρορεμάτων Λασπόρεμα και Λάγκας για την ενίσχυση του φράγματος και του αρδευτικού βράχου Καστοριάς. Η Προγραμματική Σύμβαση συνολικού ποσού 152.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών χωρών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αφορά τις απαραίτητες μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ώστε το έργο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ο προεκτιμόμενος προϋπολογισμός του έργου κατασκευής ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ και προβλέπει μεταξύ άλλων νέα υδροληψία, αντλιοστάσιο, καταθλιπτικό αγωγό μήκους περίπου 400 μέτρων, διατάξεις διαχείρισης των ροών και νέα δεξαμενή αναρρύθμισης χωρητικότητας περίπου 3.000 κυβικών μέτρων. Η ορίμανση του έργου εντάσσεται στο σχεδιασμό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και την ενίσχυση των αρδευτικών υποδομών που στηρίζουν τον αγροτικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η προγραμματική σύμβαση έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης έως 12 μήνες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξη στη Δυτική Μακεδονία που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Λίγη σήμερα στις 2 το μεσημέρι, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Εν τω μεταξύ, μέχρι αύριο θα είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων για τη δράση ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις Γούνας και συναφών ειδών που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου και διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και η αναπτυξιακή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων μέσω της κάλυψης μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και λειτουργικών δαπανών. Το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα επενδύσεις.gr. Κέντρο ανάδειξης της τέχνης της Γούνας πρόκειται να δημιουργηθεί στην Καστοριά, το οποίο θα στεγαστεί στο ιστορικό αρχοντικό Νατζί στο Ντολτσό, με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο φυσικό και ψηφιακό χώρο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της ιστορίας της Γούνας και της διαχρονικής παρουσίας της γουνοποιίας στην Καστοριά. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του κέντρου έγινε με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας, Αποστολή Τσούκα. Πρόκειται να εκπονηθούν μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη υποδομής και εκθεσιακού φωτισμού. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Με μεγάλη προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εινογαστρονομίας ολοκληρώθηκε η διήμερη παρουσία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος με κεντρικό μήνυμα «Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία». Για 2 ημέρες, ένας από τους πιο πολυσύχνατους σταθμούς της χώρας έγινε σημείο συνάντησης με τη σύγχρονη Δυτική Μακεδονία, έναν τόπο που αλλάζει, επενδύει στην εξωστρέφεια και συνδέει τον τουρισμό με τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή, το κρασί, τον πολιτισμό, τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Στην κεντρική εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης παρουσίασε το αναπτυξιακό όραμα μιας περιφέρειας σε μετάβαση με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών και την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Οι αντιπεριφερειάρχες τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, Πολυτίμη Φαρμάκη, παρουσιάζοντας τη νέα τουριστική στρατηγική της περιφέρειας, έδωσε έμφαση στη διαμόρφωση ενός προορισμού 4 εποχών. Όπως είπε στο Σύνταγμα, δεν φέραμε απλές εικόνες της Δυτικής Μακεδονίας, φέραμε ανθρώπους της, αυτούς που παράγουν, φιλοξενούν, δημιουργούν και δίνουν στον επισκέπτη ένα λόγο να έρθει για πολλούς λόγους και να επιστρέφει πάντα. Έπαινος κοινωνικής προσφοράς για την πρόληψη υγείας μέσα από τη θεσμοθέτηση των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών υγείας δόθηκε στο Δήμο Φλόρινα στο 21ο συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείων Πόλεων Προαγωγής Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Έδεσα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δήμος Φλόρινας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τιμήθηκε για τη συμμετοχή και τη συμβολή του στις δράσεις του δικτύου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στην προαγωγή της υγείας, την κοινωνική φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το Δήμο Φλόρινας εκπροσώπησε στις εργασίες του συνεδρίου Αθανάσιος Κάτης, προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος παρέλαβε και τον έπαινο. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης ανέφερε ότι η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας του Δήμου Φλόρινας και των υπηρεσιών του για την προαγωγή της υγείας, την κοινωνική φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο Δήμος δήλωσε θα συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις πρόληψης υγείας και κοινωνικής προστασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Σε κλείσιμο και καθαρισμό των κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης με στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Γρεβενών. Για την ομαλή και αποτελεσματική πραγματοποίηση των εργασιών, όπως αναφέρει, είναι απαραίτητη η κατανόηση και η συνεργασία όλων των πολιτών. Καθώς οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σταδιακά σε διαφορετικούς δρόμους κάθε ημέρα, ο Δήμος Γρεβενών θα ενημερώνει εγκαίρως τους πολίτες για τις οδούς στις οποίες έχει προγραμματιστεί το πλήσιμο. Καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς κατά τις ώρες που θα ανακοινώνονται, ώστε τα συνεργεία του Δήμου να μπορούν να πραγματοποιούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργασίες ξεκινούν σήμερα από τις 2 το μεσημέρι και μετά από την αρχή της οδού 13ης Οκτωβρίου. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή εγκύτητα. Πώς μένουμε κοντά στα παιδιά μας σε έναν κόσμο οθονών» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάρδας. Στην εκδήλωση η ψυχολόγος Ελένη Χατζηγιανακίδου θα μιλήσει προς τους γονείς για τη σχέση γονέα και παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον με έμφαση στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και το αίσθημα ασφάλειας online και offline. Την εκδήλωση διοργανώνει το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. Ενημερωτική εκδήλωση για τη μνήμη, την άνοια και την ενίσχυση των φροντιστών με τίτλο «Όταν η μνήμη ξεθοριάζει, δεν είσαι μόνος» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας με σκοπό την ενημέρωση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παύλου Χαρίση 23. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το σταθμό αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δράσης θα γίνεται και λήψη δείγματος άλλιου για την εγγραφή νέων εθελοντών δωρητών μυελού των οστών. Η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών που έχει καθοριστεί 30 Σεπτεμβρίου θα γιορταστεί σήμερα και στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν σχετικές ομιλίες στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λατρευτικές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής με την ευκαιρία συμπλήρωσης 115 ετών από το μαρτύριο του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενών Εμιλιανού Λαζαρίδη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Αύριο από τις 7.30 το πρωί έως τις 10.30 θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Γρεβενά και αμέσως μετά μνημόσυνο στις 11.15 στον Ανδριάντα του Εθνοϊερομάρτυρα Εμιλιανού στον αύριο χώρο του Επισκοπίου. Θα ψαλιτρίς Άγιο. Πανηγυρίζει αύριο γιορτή της Παναγίας της Γοργοϊπικόου ο ιερός προσκυνηματικός ναός των Αγίων Αναργύρων Κοζάνης, όπου θα τελεστούν σήμερα στις 8.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία και αύριο στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 5.30 το απόγευμα εσπερινός και ιερά παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικόου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτίθεται προσκύνηση τεμάχιο του ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφοροπόλεως του Θαυματουργού. Επίσης, ιερά πανήγυρη για τη γιορτή της Παναγίας της Γοργοϊπικόου θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου στον Περδίκα Εορδέας, όπου σήμερα στις 8 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία και αύριο στις 6 το απόγευμα Ιερά Παράκληση. Πανηγυρίζει αύριο γιορτή των Αγίων Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλου στο παρεκκλήσιο των Αγίων Υμνοδών που βρίσκεται στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία Κοζάνη στον Ψηλό Αηλιά. Αύριο το πρωί από τις 7.30 θα τελεστούν όρθρος, η θεία λειτουργία και ο αγιασμός. Έκθεση παλιών αντικειμένων από την ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη φιλοξενείται για τελευταία ημέρα σήμερα στην πιτσαρία Φιλίρα στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών στη Φλόρινα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα εκθέματα. Η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι η ΕΡΤΕ, Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε πάντα φίλες και φίλοι στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο με ό,τι νεότερο, εξελίξεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Είχαμε και μια συνέντευξη εδώ με καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη από τη μετάβαση ΑΕ. Τη δημόσια αυτή εταιρεία, δώσαμε στοιχεία, κάναμε ερωτήσεις, θέσαμε ζητήματα. Φίλες και φίλοι, εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας πάντα σε κάθε περίπτωση. Εμείς εδώ παίρνουμε, δίνουμε καθημερινά απόψεις, θέσεις, προτάσεις, επισημάσεις, ζητήματα και πληροφορίες και αποκλειστικές πληροφορίες με πολλά αποκλειστικά θέματα και με πολύ διαφορετικό τρόπο θέλω να πω για όλα τα ζητήματα. Ποτέ δεν υπάρχει μία πλευρά, να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό ακούμε πολλά, το ότι ακούμε πολλά και επίσης λέγονται πολλά δεν σημαίνει και τίποτα. Όταν φίλες και φίλοι καταλαγιάζουν όλα, τότε καταλαβαίνουμε τι ζούμε πραγματικά, τι από αυτά που ακούμε ισχύει και τι δεν ισχύει, ξεκαθαρίζει το μυαλό και βεβαίως η πραγματικότητα διαφέρει από την εικονική πραγματικότητα, να το ξαναπούμε και πάλι. Έχουμε πολλά και θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Βεβαίως θα έχουμε και να ανακοινώσουμε και να προαναγγείλουμε μία ακόμη τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα στην εκπομπή μας. Θα έχουμε σε λίγη ώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Φλόρινας, φίλες και φίλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Σιάκο. Και το λέω αυτό γιατί έχει κάνει μια σημαντική παρέμβαση και θέτει για πρώτη φορά, έτσι με τέτοιο τρόπο τουλάχιστον, το ζήτημα, τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε ακούσει από άλλα εργατικά κέντρα, το ζήτημα του τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι αφηρημένο αυτό και δεν είναι καθόλου αφηρημένο γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει πολλά γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, το ένα, το άλλο, το οτιδήποτε. Αυτό που κυρίως όμως τώρα υπάρχει ως ερώτημα είναι τελικά πού θα ωφελήσει, ποιους θα ωφελήσει και αν όλα αυτά που η επανάσταση που συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί ώρες ολόκληρες να τις συντμίξει σε μία, δηλαδή να μπορούμε να μιλήσουμε για ώρες εργασίας που σήμερα κάποιος ξοδεύει 4 ώρες εργασίας να γίνεται σε μία, αυτή η διαφορά των ωρών πού θα διαχυθεί, θα την καρποθεί ο εργοδότης, θα την μοιραστεί μαζί με τον εργαζόμενο, θα προκύψει κάτι άλλο, τι θα έρθει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, τι μετατροπές, τι αλλαγές, τι διαφορετικά πράγματα θα συμβούν στο χώρο εργασίας αλλά και στην ζωή, την εργασιακή ζωή των ανθρώπων μέσα στο χώρο αυτό. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που οργανώνεται και ένα ενδιαφέρον φόρουμ το Σάββατο με θέματα που αφορούν τη νέα τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τη θέση του εργαζόμενου. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κωνσταντίνο Σιάκο, πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Φλόρινας. Εν τω μεταξύ, να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία είναι το 24610-22918 και 24610-41211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα με ό,τι θέμα σας απασχολεί, με ό,τι θέμα θέλετε να θίξετε και επίσης μπορείτε να στείλετε και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας. Μας ακούτε και στους 100,2 στα FM αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Χθες κάναμε μια αναφορά για τις 21 ξενοδοχειακές μικρές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία που βγαίνουν στο σφυρί, φίλες και φίλοι. 21 μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που βγαίνουν στο σφυρί με βάση τα επίσημα στοιχεία που έρχονται από τη σελίδα ηλεκτρονικών πληστηριασμών και επίσης είπαμε και τον κίνδυνο που έχουμε στην πορεία των πραγμάτων να χαθούν και σε αυτό το επίπεδο οι μικρές μονάδες που είναι και οικογενειακές αλλά είχαν και προστιθέμενη αξία σε κάθε περιοχή για να δημιουργηθεί μία η οποία δεν θα έχει ούτε αυτές τις θέσεις εργασίας και φυσικά θα έχει πολύ χαμηλότερους μισθούς αλλά και λιγότερες θέσεις εργασίας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, έχουμε νεότερα στοιχεία, ίσως και στη σημερινή αλλά και ίσως στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ξενοδόχους και ενώσεις ξενοδόχων εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά και άλλα λοιπόν εδώ μαζί σας και πάντα μπορείτε να στείλετε και στο email του σταθμού μας μηνύματα ertkozanis@gmail.com.

0: Πρωινές διαδρομές πάντα εδώ στην Δυτική Μακεδονία, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρει και πολλά, θέλω να πω, ερωτήματα, επισημάνσεις και δικά σας σχόλια με αφορμή τη συνάντηση που είχαμε πριν από τις 10 εδώ καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη από τη μετάβαση ΑΕ. Πολλά θέματα από πολλές περιοχές κυριολεκτικά της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης να πούμε ότι μας έχει αποσταλεί μία πρωτοβουλία που υπάρχει σχετικά με τα ένσημα από το στρατό, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα που έρχεται και που βεβαίως αφορά τη διαδικασία των ενσήμων που πληρώνονται για να συμπληρώσει κάποιος τα ένσημα του για σύνταξη και στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε αυτό να μην γίνεται με αυτές τις τιμές και τα χρήματα που καλείται κάποιος να δώσει για να πάρει 2 χρόνια ενσήμων ή όποιους μήνες εν πάση περιπτώσει έχει από τον στρατό. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ότι αυτό δεν θα έπρεπε να χρεωθεί στους πολίτες και σε κάθε περίπτωση αυτό έχει οδηγήσει μια πρωτοβουλία η οποία και διαδικτυακά αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό πλέον εξελίσσεται. Πάμε τώρα όμως στο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Φλόρνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκιάκο, με αφορμή ένα φόρουμ που ετοιμάζεται για το Σάββατο και μια κοινοποίηση δική του για την τεχνητή νοημοσύνη. Χαρακτηριστικά θέλω να διαβάσω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι αύριο η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει σε ένα εργαζόμενο να κάνει σε μία ώρα τη δουλειά που σήμερα χρειάζεται, 4, κερδίζουμε 3 ώρες. Σε ποιον θα ανήκουν αυτές οι 3 ώρες κέρδους? Στην επιχείρηση που μπορεί να παράγει περισσότερα? Στον εργαζόμενο που μπορεί να δουλεύει λιγότερο? Θα υπάρξει καλύτερος μισθός, περισσότερο κέρδος, μήπως λιγότερες θέσεις εργασίας? Ποια είναι η απάντηση? Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Σκιάκο. Αυτό περιλαμβάνεται σε μια του ανάρτηση στο διαδίκτυο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα στη Φλόρνα και στο Εργατικό Κέντρο εκεί. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυρίδη σε εσάς. Καλημέρα τους φίλους ακροατές μας. Μεγάλη συζήτηση η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, μια ακόμα μετάβαση, μετά την μετάβαση την οποία ζούμε στην περιοχή μας, έρχεται, η οποία θεωρούμε ότι θα επηρεάσει έτσι, παντούς, όλους τους τομείς και δε πολύ περισσότερο την εργασία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία ανοίγουν και βάλατε μόλις τώρα εσείς. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που πήραμε την πρωτοβουλία να συζητήσουμε την εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα φόρουμ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, όπου θα έχουμε έτσι, πολιτικούς, επιστημονικούς, φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τα ερωτήματα τα οποία φέρνει αυτή η νέα εποχή, μια νέα εποχή που η οποία ήδη υπάρχει. Έτσι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει συνηθίσει το εργατικό κέντρο και γενικότερα τα εργατικά κέντρα δεν μας έχουν συνηθίσει να αναφέρονται σε τέτοια θέματα που είναι μπροστά μας αυτά όλα. Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει προκύψει έτσι, και το επόμενο διάστημα, να μην πω τους αμέσως επόμενους μήνες, θα έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Όπως φαίνεται, αρχίζει να δουλεύει όλο ένα και περισσότερο. Και αυτά τα ερωτηματικά, τελικά ποιος θα έχει το όφελος από την τεχνητή νοημοσύνη και στις θέσεις εργασίας, αλλά και στον καταμερισμό των θέσεων εργασίας και στις ώρες δουλειάς, είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει και καλώς κάνετε και πραγματοποιείτε αυτό το φόρουμ το Σάββατο, όπως είπατε, στην Φλόρινα, έτσι, στο εργατικό κέντρο εκεί.
1: Ακριβώς, και είναι ανοιχτό στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να το παρακολουθήσει και μέσω live streaming από την σελίδα του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας στο YouTube. Τώρα πολύ σας αναφερθήκατε ότι γιατί ένα εργατικό κέντρο έτσι, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία. Ο συνδικαλισμός πρέπει ασφαλώς να συνεχίζει να υπερασπίζεται μισθούς, δικαιώματα και συνθήκες εργασίας. Αλλά ας αναρωτηθούμε, αρκεί σήμερα αυτό? Αν εμείς που εκπροσωπούμε την εργασία ασχολούμαστε μόνο με την εργασία που υπάρχει σήμερα, ποιος θα έχει λόγο εκ μέρους των εργαζομένων για την εργασία που έρχεται αύριο? Πρέπει να είμαστε στη συζήτηση λοιπόν πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Δηλαδή,
0: και δεν ξέρω αν το συνδικαλιστικό κίνημα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σκιάκο, αν το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αμυντική ή πιο επιθετική στάση, δηλαδή μια στάση που θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις, παρεμβάσεις, τεκμηρίωση και όχι φόβο. Δεν ξέρω, φοβούνται οι εργαζόμενοι την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, είναι μια απάντηση την οποία προφανώς δεν μπορώ να τη δώσω εγώ, μπορώ να εκφέρω μόνο τη δική μου υποκειμενική άποψη. Δεν θέλω ούτε να κοινωνολογήσω, ούτε να πω στον κόσμο ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Δουλειές και κυρίως καθήκοντα είναι αυτά τα οποία θα αλλάξουν. Το ερώτημα όμως προκύπτει, είναι αν οι εργαζόμενοι θα προλάβουν να αλλάξουν μαζί τους. Και θέλω να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία έχουμε ένα έτσι, προνόμιο, αρνητικό θα το έλεγα, το έχουμε πληρώσει ακριβά. Έτσι. Μάλλον όταν ξεκινήσει να υπάρχει μια μετάβαση, να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Εάν αρχίσεις τότε εσύ να επενδύεις στους ανθρώπους, να τους καταρτίσεις, να τους ενισχύσεις τις δικαιότητές τους, προφανώς μάλλον έχεις αργήσει. Έτσι ακριβώς αργήσαμε στην απολιγνητοποίηση. Έτσι, ναι, δεν έχουμε ετοιμάσει ανθρώπους, δεν ξέρουμε κάτι παραγωγικό σύστημα. Δηλαδή δεν έχει νόημα.
0: Μήπως δεν άκουγε το συνδικαλιστικό κίνημα τότε και στην απολιγνητοποίηση? Το λέω αυτό γιατί ο ομιλών εδώ. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεκάδες χρόνια τώρα, πολύ πριν προκύψει αυτή η διαδικασία της απολιγνητοποίησης, λέγαμε ότι η μονοκαλλιέργεια δεν ωφελεί, ότι καλώς κρατάμε τη ΔΕΗ, καλώς προχωράει η αξιοποίηση του λιγνίτη, καλώς γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες παραγωγικές δυνατότητες. Δεν άκουγαν τότε. Ούτε στην κοινωνία, ούτε στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ούτε πουθενά. Δεν άκουγαν. Τώρα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τη νέα τεχνολογία. Όπως είπατε, πρέπει νωρίτερα να υπάρξουν κινήσεις και νωρίτερα να υπάρξει σχέδιο και από την πλευρά των εργαζομένων. Προφανώς δεν υπάρχει τώρα τέτοιο σχέδιο, κύριε Σκιάκο. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, το βάζετε και εύστοχα ότι πολλές φορές το συνδικαλιστικό κίνημα ακολούθησε κάποιες εξελίξεις. Εμείς θεωρούμε, και μιλάω τώρα για το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, ναι, και πάλι σας λέω και υπονοϊκά, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω όλο το συνδικάτο σε όλη τη χώρα. Έχει να κάνει, ναι, με την νοοτροπία, τη φιλοσοφία έτσι, και την προσέγγιση που έχει ο καθένας. Κατά τη δική μας άποψη, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είμαι υπέρμαχος του ρεαλιστικού συνδικαλισμού, του δυναμικού ρεαλιστικού συνδικαλισμού. Δηλαδή, ναι, όταν βλέπουμε πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να το έχουμε εξετάσει και να το έχουμε δει. Πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Εμείς σαφώς και δεν κυβερνάμε, δεν είμαστε κυβερνήσεις, αλλά οφείλουμε να φέρουμε τις κυβερνήσεις, να φέρουμε τους πολιτικούς, αυτούς που ασκούν εκτελεστική εξουσία, έτσι, και να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Και νομίζω ότι μέσα από το διάλογο και μέσα από κανόνες εμπιστοσύνης που θα μπορέσουν έτσι, να δημιουργηθούν, γιατί αν δεν συζητάς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, να αρχίσουμε να βάζουμε κάποια ζητήματα και να παρουσιάσουμε την οπτική των εργαζομένων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι σήμερα ανησυχούν και ορθά ανησυχούν. Θα πρέπει να περάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει, είναι ένα ουδέτερο εργαλείο. Το ζήτημα ποιο είναι? Το πώς κανείς θα πάρει τα ωφέλη της ή την κακή της πλευρά. Άρα λοιπόν, εκεί θα υπάρχουν διασφαλίσεις από την κοινωνία, από την πολιτεία, ώστε πρώτον να μην μείνει κανένας πίσω, έτσι, και δεύτερον να προοδεύσουν οι εργαζόμενοι μαζί τους. Δεν ζητάμε να σταματήσει η πρόοδος, καμία περίπτωση. Ούτε να γυρίσουμε στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι. Στον κόσμο σήμερα έχουν συντελεστεί πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι, εδώ μιλάμε για μια καινούρια βιομηχανική επανάσταση επί της ουσίας. Οι επαναστάσεις αυτές, οι οποίες βιομηχανικές επαναστάσεις που υπήρξαν, άλλαξαν τον κόσμο προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Ναι. Εγώ λέω ότι βελτίωσαν τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να βλέπουμε φοβικότητα οτιδήποτε καινούργιο.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει φοβικότητα. Ωστόσο πρέπει να ανοίξει η συζήτηση θαραλέα και αποφασιστικά γύρω από το τελικά ποιος θα ωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση, είπατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν μειωθούν κατά 4 ώρες οι ώρες εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ξέρετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί κάποια επαγγέλματα κυριολεκτικά να τα εξαφανίσει, έτσι. Θα υπάρχουν επαγγέλματα που κυριολεκτικά απειλεί να τα εξαφανίσει, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και μία μείωση των ώρων εργασίας, πώς θα γίνει? Θα γίνει με όφελος του εργαζόμενου, θα γίνει με μείωση μισθών, θα γίνει με κάτι άλλο, θα μοιραστεί αυτό το όφελος προς όλες τις κατευθύνσεις? Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και δεν οφείλει και δεν μπορεί να το δώσει ένα συνδικάτο. Αυτό είναι ο ερώτημα το οποίο πρέπει να προκύψει μέσα από ένα διάλογο που εκ των πραγμάτων επηρεάζει την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτεία, την κεντρική, την κυβέρνηση, το πανεπιστήμιο. Είπατε νωρίτερα ότι δεν πρέπει να φοβηθούμε και ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πρέπει να φοβηθούμε την νομοσύνη. Πρέπει να προετοιμαστούμε όμως για αυτή. Έτσι. Πρέπει να ετοιμάσουμε τους εργαζόμενους για αυτήν. Και θα σας φέρω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Αν ένας λογιστής σήμερα χρειάζεται για να κάνει μια δουλειά του επαναλαμβάνουμε εργασία 2 και 3 ώρες και έρχεται μέσω της αυτοματοποίησης, τι κάνει σε μισή, δεν θα χαθεί ο λογιστής, ούτε θα χαθεί η δουλειά του λογιστή.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξει απλά, θα πρέπει μπορεί να ασχοληθεί με την επικοινωνία με το πελάτη, με την κρίση, με τη συμβουλή. Άρα λοιπόν αλλάζουν τα καθήκοντά του. Δεν αλλάζει η δουλειά του λογιστή. Δηλαδή, όντως υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά υπάρχουν και επαγγέλματα τα οποία θα δημιουργηθούν.
0: Ναι, σωστά.
1: Και να σας πω και ένα τρομερό παράδειγμα. Σκεφτούμε λίγο αυτό το μικρό μηχάνημα, το ταπεινό τρακτέρ. Δηλαδή, το τρακτέρ οφείλεται για τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας σε όλη την ιστορία. Γιατί μέχρι την ανακάλυψη το 80% περίπου των ανθρώπων εργαζόντουσαν στην αγροτική παραγωγή. Σήμερα μόλις το 2% μπορεί να καλύψει όλη αυτή τη ζήτηση και έχει αυξηθεί και η παραγωγικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ήταν καλό ή κακό. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε φοβικότητα. Πρέπει να δούμε τα προτερήματά της, τα πλεονεκτήματά της και πώς θα επενδύσουμε στον άνθρωπο.
0: Άρα ανοίγεται μια συζήτηση λοιπόν. Ανοίγεται μια συζήτηση, εσείς μπαίνετε στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης και την ξεκινάτε αυτή τη συζήτηση από το Σάββατο. Μιλήστε μας λίγο για το φόρουμ αυτό του Σαββάτου.
1: Λοιπόν, πρώτιστα είναι το τρίτο φόρουμ εργασίας που γίνεται κάθε φθινόπωρο. Πλέον αρχίζει και γίνεται θεσμός. Συζητάμε στη Φλόρινα ζητήματα εργασίας. Το πρώτο φόρουμ παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας τότε της κυρίας Σακελαροπούλου είχαμε συζητήσει την εργασία σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Στο δεύτερο επιβεβαιώσαμε ότι η εργασία είναι αξία και όχι κόστος και σήμερα ανοίγουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα και σας λέω και πάλι δεν το ανοίγουμε επειδή είναι της μόδας. Το ανοίγουμε γιατί εμείς οι Δυτικομακεδόνες έχουμε ζήσει τη μετάβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν θέλουμε να ζήσουμε ακόμα μια τέτοια
0: μετάβαση.
1: Άρα θέλετε
0: να προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι νωρίτερα και όχι αργότερα όταν εκ των υστέρων θα έχουν προκύψει και τα νέα δεδομένα. Έτσι δεν είναι.
1: Προσπαθούμε να βάλουμε το συνδικαλισμό εκεί που νομίζω χρειάζεται σήμερα. Χωρίς να αφήνουμε τις βασικές μας υποχρεώσεις, αυτές που βρίσκονται στο πυρήνα ουσιαστικά του διοικήσεώ μας, που είναι ο μισθός, το ωράριο, η ασφάλιση. Αλλά να σας πω κάτι, μέχρι που να λύσουμε αυτά, δεν μπορούμε να περιμένουμε το τι θα αλλάξει. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος που ανοίγουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσει κάποιος και αξίζει τον κόπο να δούμε και τις διαφορετικές πλευρές.
0: Η οποία θα γίνει το Σάββατο, τι ώρα στο εργατικό κέντρο?
1: Στις 5 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, όπου θα ακούσουμε τρεις πολιτικούς,
0: ναι,
1: από διαφορετικά κόμματα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι και οι τρεις εργατολόγοι. Πρώτα απ' όλα θα είναι η Υφυπουργός Εργασίας, κυρία Άννα Ευθυμίου, που είναι,
0: ναι,
1: εργατολόγος.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσει ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο οποίος και αυτός είναι
0: εργατολόγος.
1: Από την αριστερά θα είναι η Έφη Αξιόλου, πρώην Υπουργός Εργασίας.
0: Ναι.
1: Άρα θα ακούσουμε τρεις νέους ανθρώπους να μας μιλήσουν να μας πούν και τη θέση των παρατάξεων των οποίων αυτοί εκπροσωπούν. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, τον Αντιπρίτανη. Τη θέση των συνδικάτων και τη θέση της επιχειρηματικότητας. Προφανώς δεν περιμένουμε να
0: συζητήσουμε. Σημαντικές εισηγήσεις, σημαντικοί εισηγητές, ομιλητές. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, μια ερώτηση που μου στέλνουν τώρα εδώ και την βλέπω. Δεν φοβάστε ποιοι θα κατέχουν τα μέσα παραγωγής και στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας? Και επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε αυτό, γιατί μου ήρθε ως μήνυμα εδώ τώρα στο κινητό από φίλους προφανώς ακροατές, να προσθέσω και το εξής. Βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε εξελίξεις. Για παράδειγμα, χθες πήγα να κάνω μια ανάρτηση με ένα τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, και μου λέει ότι ξέρεις, πάνω από 2 αναρτήσεις το μήνα από το YouTube, από όπου το παίρνεις το τραγούδι για να το κοινοποιήσεις, μπαίνει σε μια διαδικασία του μετά, on και τα λοιπά, όπου θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή αρχίζουμε να έχουμε κατόχους στα μέσα αυτά και στην τεχνολογία. Δεν είναι τζάπα και κάποιοι τα κατέχουν αυτά και μπορούν να αλλάζουν το παιχνίδι κατά πώς πιστεύουν οι ίδιοι.
1: Ακριβώς αυτά είναι ζητήματα.
0: Δεν ξέρω τι θα συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το φοβάστε αυτό? Ποιοι τελικά θα έχουν τα μέσα παραγωγής στην κατοχή τους και σε ό,τι αφορά τη νέα τεχνολογία?
1: Δεν ξέρω αν η φράση που πρέπει να χρησιμοποιήσω είναι φοβάμαι ή ανησυχώ. Μάλλον ανησυχώ πολύ περισσότερο.
0: Σας έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Χθες μόλις εγώ το διαπίστωσα. Ότι πάνω από 2 αναρτήσεις, λέει, από τραγούδι που θέλεις να ανεβάσεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία που μπαίνεις μετά σε μια δοκιμή ενός μήνα και μετά αρχίζεις να πληρώνεις και ούτω καθεξής. Μπαίνουμε δηλαδή σε άλλα πράγματα. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, δεν διαφωνήσω. Αλλά να σας πω και κάτι, και εκεί πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και τους κανόνες συνήθως τους θέτει η πολιτεία και ακόμη περισσότερο η ευρωπαϊκή ή παγκόσμια θεσμή.
0: Άρα και για η πολιτεία λοιπόν πρέπει να αρχίζει να ασχολείται σοβαρά με αυτά, να συζητήσει με εργαζόμενους, με κοινωνικούς εταίρους, με φορείς, με τους πάντες.
1: Αυτή είναι η ουσία του φόρουμ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έχουμε και δύο παρεμβάσεις πολύ υψηλές. Η μία είναι του ILO. Ο ILO είναι Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, του Εκτελεστικού Διευθυντή Ευρώπης και Ασίας,
0: ναι,
1: που θα μας μιλήσει μόνο για το φόρουμ της Φλόρινας, για τις απειλές της τεχνητής νοημοσύνης. Και επίσης θα έχουμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για ζητήματα συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτός μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος θα πει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι να βάλουμε μόνο ζητήματα να τα συζητάμε στη Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία ή στη χώρα. Εάν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό και να πάμε εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Γιατί είτε θέλουμε είτε όχι, οι αποφάσεις παίρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει το ζήτημα με κοινωνικά κριτήρια. Και επειδή βάλατε ένα ζήτημα για τα μέσα παραγωγή και ο ποιος τα κατέχει, είναι πραγματικά ένα. Έτσι, η συζήτηση μπαίνει πολύ βαθύτερα, έτσι, και έχει ενδιαφέρον. Γιατί πράγματι, πίσω από το ερώτημα ποιος κερδίζει, έτσι, είναι ένα ζήτημα του καπιταλισμού που πολύ ευχαρίστως θα χρειαστεί μερικές εκπομπές να συζητήσουμε. Αλλά
0: εγώ σας το έθεσα με ένα απλό παράδειγμα, ξέρετε, με ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Θα μου φάνηκε έτσι περίεργο όμως να πω στους εργαζόμενους να περιμένουν μια μεγάλη κοινωνική ανατροπή.
0: Όχι βέβαια. Προφανώς αυτό που απαιτούν οι εργαζόμενοι, το ξέρετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Σκιακό, αυτό που απαιτούν οι εργαζόμενοι είναι να υπάρχει αποφασιστική παρέμβαση των συνδικάτων και των εργατικών κέντρων. Αυτό είναι. Και η δική σας παρέμβαση σε αυτό που ανοίγετε αυτή τη συζήτηση, νομίζω είναι μια κίνηση προς το επίπεδο αυτό, προς την κατεύθυνση αυτή, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά την άποψή μου, τα συνδικάτα πρέπει να ασκούν ρεαλιστικό.
0: Νομίζω είναι μια κίνηση προς το επίπεδο αυτό, προς την κατεύθυνση αυτή, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά την άποψή μου, τα συνδικάτα πρέπει να ασκούν ρεαλιστικό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτήκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcast.

0: Και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο.

0: του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο με έναν από τους 2 πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 2 πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσοπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές επιστημονικής συνεργασίας και ανάπτυξης για τα Γρεβενά και την ευρύτερη περιοχή. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων 100.000 ευρώ. Το έργο αποτελεί το έκτο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού

εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα προϋπολογισμού 13,8 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Προβλέπονται επίσης παρατηρητήριο επισκόπησης ουρανού και διαμορφωμένη χώροι. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του πάρκου, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών ως δικαιούχος του αντίστοιχου υποέργου. Με τριώρη στάση εργασία σήμερα και συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5 συνεχίζει τις κινητοποίησεις του το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών και των ορυχείων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων της περιοχής αλλά και το νομαρχιακό τμήμα Κοζάνης της ΑΔΔΗ. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Αυτό δήλωσε, μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κοζάνης, Παναγιώτης Ματιάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη. Ο κ. Ματιάκης διαβεβαίωσε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με καύσιμο το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμανσης. Την άμεση ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητάει η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Σε ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας αναφέρει ότι σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες αναφορές και επισημάνσεις του ενιαίου κοινωνικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας, κανένα από τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας δεν διαθέτει παιδοψυχίατρο. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην παιδοψυχιατρική. Έλλειψεις καταγράφονται και σε ψυχιάτρους στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ η Δυτική Μακεδονία δεν διαθέτει οργανωμένο και επαρκώς τελεχωμένο κέντρο ψυχικής υγείας. Ενισχύεται η χειρουργική κλινική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα μόνιμη γιατρός Ειρήνη Συνεκίδου. Επιμελήτρια Α χειρουργική. Η νέα επιμελήτρια, όπως αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης, διαθέτει πολυετή κλινική εμπειρία και η ένταξή της στο δυναμικό του νοσοκομείου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη διαρκή βελτίωση των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Για σοβαρά ζητήματα και κρίσιμες ελλείψεις που ταλανίζουν τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κάνει λόγο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ζητήματα αυτά έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνάντηση που είχε μαζί του. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλυψη όλων των κενών, η πραγματικότητα στα σχολεία παραμένει εύθραστη, με κενά τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, αλλά και στην παράλληλη στήριξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθεσε στη συνάντηση και το κτηριακό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε οξυμένο και ειδικά στην πόλη της Κοζάνης και στα νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε προκάτ και σε ενοικιαζόμενα καταστήματα. Ζήτησε άμεση επιτάκυνση των διαδικασιών για την ανέγερση σχολικών κτηρίων για τα νηπιαγωγεία και για το ειδικό δημοτικό σχολείο Κοζάνης. Υπεγράφει χθες την Καστοριά από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΚΟ Αναστάσιο Σιδηρόπουλο η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την πλήρη ορίμανση του έργου κατασκευή υδροληψίας κατά τη συμβολή των υδατορεμάτων Λασπόρεμα και Λάγκας για την ενίσχυση του φράγματος και του αρδευτικού βράχου Καστοριάς. Η προγραμματική σύμβαση αφορά τις απαραίτητες μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ώστε το έργο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ο προεκτιμόμενος προϋπολογισμός του έργου κατασκευής ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ και η προγραμματική σύμβαση έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης έως 12 μήνες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Στη Φλωρινά θα πραγματοποιηθεί η τελευταία ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, που διοργανώνουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φλώρινας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος.
Μέχρι και αύριο στις 3 το μεσημέρι θα είναι η δυνατή η κατάθεση αιτήσεων για τη δράση ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις Γούνας και συναφών ειδών που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και θέτουν επιλέξιμο κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Κέντρο ανάδειξης της τέχνης της Γούνας πρόκειται να δημιουργηθεί στην Καστοριά, το οποίο θα στεγαστεί στο ιστορικό αρχοντικό Νατζί στο Ντολτσό, με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο φυσικό και ψηφιακό χώρο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της ιστορίας της Γούνας και της διαχρονικής παρουσίας της γουνοποιίας στην Καστοριά. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του κέντρου έγινε με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπώνηση των απαραίτητων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Μανατίδη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας Αποστολή Τσούκα. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Έπαινος κοινωνικής προσφοράς για την πρόληψη υγείας μέσα από τη θεσμοθέτηση των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών υγείας δόθηκε στο Δήμο Φλόρινα στο 21ο συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Έδεσα. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης ανέφερε ότι η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας του Δήμου Φλόρινας και των υπηρεσιών του για την προαγωγή της υγείας, την κοινωνική φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή εγκύτητα. Πώς μένουμε κοντά στα παιδιά μας σε έναν κόσμο οθονών» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάδιστας. Στην εκδήλωση, η ψυχολόγος Ελένη Χατζηγιανακίδου θα μιλήσει προς τους γονείς για τη σχέση γονέα και παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον, με έμφαση στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και το αίσθημα ασφάλειας online και offline. Ενημερωτική εκδήλωση για τη μνήμη, την άνοια και την ενίσχυση των φροντιστών με τίτλο «Όταν η μνήμη ξεθοριάζει, δεν είσαι μόνος» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας, με σκοπό την ενημέρωση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωή σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23, σε συνεργασία με το σταθμό αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιείται λήψη δείγματος άλλου για εγγραφή νέων εθελοντών δωρητών μυελού των οστών. Λατρευτικές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής με την ευκαιρία συμπλήρωσης 115 ετών από το μαρτύριο του Εθνοιερομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενών Εμιλιανού Λαζαρίδη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Αύριο από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Γρεβενά και αμέσως μετά μνημόσυνο. Στις 11 παρατέταρτο στον Ανδριάντα του Εθνοιερομάρτυρα Εμιλιανού, στον αύριο χώρο του Επισκοπείου, θα ψαλεί τρισάγιο. Πανηγυρίζει αύριο γιορτή της Παναγίας της Γοργοϊπικώου ο ιερός προσκυνηματικός ναός των Αγίων Αναργύρων Κοζάνης, όπου θα τελεστούν σήμερα στις 8.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία και αύριο στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 5.30 εσπερινός και ιερά παράκληση της Παναγίας. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτίθεται προς προσκύνηση τεμάχιο του ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως του Θαυματουργού. Επίσης, ιερά πανήγυρη για τη γιορτή της Παναγίας της Γοργοϊπικώου θα πραγματοποιηθεί στον ιερό ο αναλήψεως του Κυρίου στον Περδίκα Εορδέας, όπου σήμερα στις 8 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία και αύριο στις 6 το απόγευμα η Ιερά Παράκληση. Πανηγυρίζει αύριο γιορτή των Αγίων Ρωμανού του Μελοβού και Ιωάννου του Κουκουζέλου στο παρεκκλήσιο των Αγίων Υμνοδών, που βρίσκεται στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία Κοζάνη στον Ψιλοαηλιά. Αύριο από τις 7.30 το πρωί θα τελεστούν όρθρος, θεία λειτουργία και ο αγιασμός. Και με την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της R3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: με ένα τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από τον Γιώργο Νταλάρα και τώρα το ακούσαμε από τη Ματούλα Ζαμάνη. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω ακριβώς τι καιρικές συνθήκες έχετε στις γύρω περιοχές. Μπορεί να έχετε και μια μυδρή ηλιοφάνεια. Πάντως συννεφιά θα κυριαρχήσει εδώ στην περιοχή μας και λίγα θα είναι τα διαστήματα που θα έχει ήλιο. Να πούμε λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί ανάμεσα στους 18 που θα έχουμε εμείς και στους 21 που θα έχουν οι γύρω μας περιοχές το μεσημέρι. Ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία και εκεί θέλει προσοχή και καλό ντύσιμο θα είναι 6 μόλις βαθμοί.
1: Πίσμα, γιατί χαλάς τον κόσμο, ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
2: Είστε,

0: Ανοίξαμε και εμείς την πόρτα για τους ναυαγούς βεβαίως, για να έρθουν και να ορμήσουν μουσικές και αρώματα. Ένα καινούριο τραγούδι ακούσαμε από τον Πάνο Βλάχο και τη Βιολέτα Ίκαρη. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη μέρα μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε τι φέρνει. Η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας η σημερινή καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών και γιορτάζεται σταθερά στις 30 Σεπτεμβρίου. Στόχος της διεθνούς αυτής ημέρας είναι να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να πούμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμήνης. Οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν σήμερα τη τιμητική τους Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμήνειας.
1: Παρακαλεί το μεταφραστής να αρχίσει.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ,
3: Τζομπάν Αγά,
2: των Τούρκων,
3: Τζογλάν Ασκέρ,
2: η Τουρκία,
3: Τζογλάν Μαχαλά,
2: και η Ελλάδα,
3: Μπατήρ Μαχαλά,
2: έχουν περάσει πολλά.
3: Τσόκ Σιχτήρ, αμάν αμάν.
2: Δεν αξίζει στους λαούς μας ο πόλεμος.
3: Γιόκ Μπαμπαμπούμ Μπατριδί.
2: Πληρώσαμε ακριβά το λογαριασμό.
3: Φιστίκ Μπουγιουρδί.
2: Ως Πρωθυπουργός
3: Τζομπάναγα
2: όλων των Ελλήνων
3: Μπατήρ Μπουλούκ
2: του λαού που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού
3: Κουλτούρ Τσακμάκ Δουλιά
2: και βεβαίως εκ μέρους της Ελληνικής Βουλής
3: Ρουσπέτ Σαράι
2: πιστεύω ότι τόσο οι Τούρκοι όσο οι αγορές
3: Κατσιβέλ Παζάρ
2: όσο και οι ελληνικές αγορές
3: Φαρμάκ Παζάρ
2: που πρέπει να ξαναποκτήσουν τη σοβαρότητά τους.
3: Καραγιός Μπερντέ.
2: Το μαραμένο ηθικό μας.
3: Τσουτσούν Μπαρούτ.
2: Πρέπει να ξανασηκωθεί.
3: Τσουτσούν Μπαρούτ.
2: Γι' αυτό και εμείς ενωμένοι και σαν αληθινοί.
3: Γιαλατζή Νταραβέρ.
2: Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.
3: Γκαβά Ντουγρού.

0: Αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, ένα τραγούδι αλλιώς, το ακούσαμε σε διασκευή, από τα παλιά βέβαια το τραγούδι και ανήκει στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Και πάμε στην επόμενη ημέρα που είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης του Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση των πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.
1: Έστε φά, κάντε τα χέρια σου. Εκεί, μπράβο, κάνε τα χέρια σου. Λεφτά, πάρε λεφτά. Να, λεφτά, πάρε.
2: Λεφτά. Δεν σου στρίψε.
1: Όχι, δεν μου στρίψε καθόλου. Φτάνει μόνο να χαμογελάς. Αυτό είναι. Ξέρεις πως βγαίνουνε τα λεφτά, δεν ξέρεις. Έλα εδώ, ακού εδώ, θα πετάς από το παράθυρο για να μπουνε από την πόρτα.

0: Το μουσικό σχήμα σου αρέ ήταν στο τραγούδι «Περηφάνεια» που μόλις ακούσαμε και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν ηθοποιό πολύ σπουδαίο και δημοφιλή, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1899 στη Χαλκίδα. Το όνομά του είναι Ορέστης Μακρής. Ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, να πούμε ότι στη σκηνή πρωτεμφανίστηκε το 1925 αρχικά ως τενόρος της ελληνικής οπερέτας και μετά την παρακμή μεταπήδησε στην επιθεώρηση το 1932. Αργότερα από αυτό τυποποιήθηκε στο ρόλο του μεθυσμένου σε κοινωνικές διαστάσεις, βέβαια σε πολλές ταινίες, ενώ παράλληλα έπλασε το τύπο του συντηρητικού, γκρινιάρη και ανάποδο γέροντα που στο βάθος κρύβει καλά συναισθήματα. Ο Ορέστης Μακρής, ηθοποιός ευγενής, μετρημένος, με σπάνιο ήθος και επαγγελματική ενσυνειδησία, πέθανε στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου του 1975, αλλά γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Με σπρώχνετε, κύριε.
2: Με σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
1: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μη σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς τη γη σας.
2: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
1: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν θες εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Ένα τραγούδι που περιγράφει έτσι κινηματογραφικές στιγμές ήταν αυτό που ακούσαμε. Καλπική Λύρα ο τίτλος, εμπνευσμένος βέβαια από την ταινία όπου έπαιζε ο Ορέστης Μακρύς. Το ακούσαμε από τις ερμηνείες της Εροφύλης και του Γιάννη Πάριου. Και θα μείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου, καθώς και ένας ακόμα ηθοποιός, μεγάλος κωμικός ηθοποιός, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, αυτός το 1924 στην Άρτα, το όνομά του Νίκος Ρίζος. Ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην επιθεώρηση του Αλέκου Σακελάριου «Άνθρωποι, άνθρωποι» το 1948 στο θέατρο Μετροπόλιταν μαζί με τις Σπεράντζα Βρανά στο νούμερο «Το τραμ το τελευταίο». Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε διάφορους θειάσους και το 1959 δημιούργησε το δικό του μαζί με τον Γιάννη Γκιονάκη και τον Τάκη Μιλιάδη. Το 1961 δημιουργήθηκε η ασαρχική τριάδα Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Ρίζος που διατηρήθηκε σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία ως το 1965. Στο κινηματογράφο πάλι, ο Νίκος Ρίζος έκανε πολλές κινηματογραφικές ταινίες που φτάνουν περίπου τις 300. Στη μικρή πάλι οθόνη πρωταγωνίστησε μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη σειρά «Ο δρόμος» του Κώστα Λιχναρά, καθώς και στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη «Η αίθουσα του θρόνου». Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε όμως από τη ζωή στις 20 Απριλίου του 1999 σε ηλικία 75 ετών.
1: Εγώ σήμερα σκίζω γάτες!
2: Μπράβο, δεν μου σκίσε γάτες! Σκίσε γάτες!
1: Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες!
2: Όχι, σκίσε γάτες, πιτσίνε!
1: Φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω! Φέρτε μου τη μαρίνα να με σκίσει! Βρε κάθαρμα!
3: Πώς να ξεπληρώσω το χειροκρότημά σας 50 χρόνια, το γέλιο σας, την αγάπη που μου δείξατε. Δεν μπόρεσα να βρω μια βαριά, πολύ βαριά λέξη που να περιέχει τέτοιο περιεχόμενο. Ευχαριστώ βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Μαρίζα Ρίζου και Πάνος Μουζουράκη στο Πετάω που μόλις ακούσαμε και πάμε σε έναν ακόμα Έλληνα ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης από τους σπουδαιότερους της γενιάς του που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1937 στην Αθήνα. Ιωάννης Γκόγλης το πραγματικό του όνομα, εμείς τον ξέρουμε σαν Γιάννη Βόγλη, σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλβου Κατσέλη και πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο το 1961 στην παράστασή του Χεμπρέχτ, η άνοδος του Αρτούρου Ούι. Συνεργάστηκε και αυτούς με σπουδαίους Έλληνες ηθοποιούς όπως την Έλλη Λαμπέτη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Μάνο Κατράκη, ενώ υπήρξε βασικός στέλεχος του θείασου προσκήνιο του Αλέξη Σολομού. Συνεργάστηκε επίσης με το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Την δεκαετία του 80 ίδρυσε το Καλλιτεχνικό Οργανισμό Ανατολή, όπου παρουσίασε σημαντικές παραγωγές. Η θεατρική του διαδρομή τερματίστηκε το 2011, όταν ολοκληρώθηκε η φοιτεία του ως επικεφαλής του Διπεθέ Πάτρας. Στην μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1960 στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Ερώικα», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κοσμαπολίτη. Ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με τα δράματα «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» και «Το κορίτσια στον ήλιο». Πλούσια επίσης ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 20 Απριλίου του 2016 και σε ηλικία 78 ετών.
1: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: Ο Πέτρος Μάλαμας ήταν αυτός, γιος του Σοκρατή Μάλαμα, πέρασα θάλασσες βουνά το τραγούδι του και πάμε να θυμηθούμε μία από τις δημοφιλέστερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού, με μεγάλα σουξέ στο ενεργητικό της, με καριέρα στο πεντάγραμμο στο Πάλκο που δίρκησε πάνω από 40 χρόνια και έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2010. Αυτή η καλλιτέχνης είναι η Δούκισσα. Δούκισσα Φωταρά, το επίθετό της, γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1941 στον Πειραιά. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα αρχικά ως χορεύτρια και σε ηλικία 12 ετών, ενώ το 1956 μπήκε στη δισκογραφία με τη βοήθεια του πατριού της, γνωστού για την εποχή του Μπουζουξή, Γιάννη Λαουτάρη. Πρωτοτραγούδησε σε δίσκο 78 στροφών και σταδιακά πέρασε στον κόσμο των μεγάλων νυχτερινών κέντρων της Αθήνας. Συνέδεσε τη φωνή της με μεγάλες επιτυχίες του Μουσαφίρη, του Κινούση, του Ζαμπέτα, του Σπανού, ενώ παράλληλα με τη μουσική και το τραγούδι ασχολήθηκε και με το κινηματογράφο. Έπαιξε συνολικά σε 10 ταινίες την περίοδο 1966-1970. Έφυγε από την ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, χτυπημένη από τον καρκίνο.
1: Ξεκίνησα σαν χορεύτρια. Στην πορεία είδα ότι ο χορός δεν έχει ψωμί, γιατί εγώ το έκανα για βιοποριστικούς λόγους στο επάγγελμα. Και είπα να το πλουτίσω με λίγο τραγούδι. Το πλούτησα με λίγο τραγούδι και είδα ότι είχα φωνή. Άφησα λοιπόν το χορό, συνέχισα το τραγούδι, που πλούτησα το τραγούδι με κινήσεις ωραίες που μπορούσα να κάνω λόγω του χορού και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου σιγά σιγά.

0: Από την ερμηνεία της Δούκης σας λοιπόν το τραγούδι που είναι τα χρόνια, παλιό και αγαπημένο τραγούδι, πρώτο τελευταίο άκουσμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς στο σημείο αυτό εμείς θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Έχει τον νου σου εσύ, μη χτυπήσει η πόρτα και είναι κανένας γαμπρός και νομίζει πως δεν είμαι εδώ, είμαι στα λουτράκια αρθρωτικά και πάρει μαύρο δρόμο ο άνθρωπος και τον χάσω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα, μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν μπορούν δημόσια δομή με κάβη ή με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως προσπαθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΕΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης.

0: Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη οι χημειοθεραπείες είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κύριος Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
1: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, της αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσανε και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
2: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Mm-hmm. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος. Mm-hmm. Το οποίο, αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς, η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια
0: δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
2: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς, σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
2: Που κατά καιρού σε πολλές κλινικές, 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο?
2: Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
2: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
2: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
2: Να υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
2: Για το καλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση.
0: Ναι.
2: Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
2: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
2: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και αυτό.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία τετράωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο τρεμελές εφετείο, στην αίθουσα του τρεμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλειου Παγιοργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπηου Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των πρεσβευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου, τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος δόλησε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, η οποία ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισα. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Με χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κύριος Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης καταστατικότητα, του προϊστάμενου τη υπηρεσία, μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώ και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίε ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινική δικογραφία σχετικά με τη λειτουργία τη υπηρεσία δόμηση Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρο του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι Σαργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακα τη υπηρεσία δόμηση Μυκόνου. Και τέλο, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργία, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητέ τη στην πολυοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και επιβιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά
0: έτσι
6: του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, όπως προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ. Βίκη, ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, η κίνηση είναι ομαλή, θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας, Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, έστεμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος, για παράδειγμα, από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Γρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα Κάθε πολλά μέρα. Ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε χθες, λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, είναι υποσταλλεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία, στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδων Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Στα νοσοκομεία Σιτίας, Ιερά Πέτρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιερά Πέτρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αισθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολλήτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολλήμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαγγελματικές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργεία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψη των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επιπέδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Βίκη, σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. 29. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: Πήγε στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο, αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό, αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που προγραμματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίας αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Έρθρο του Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
0: Δέσποινα.
1: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Τη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότηση ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

0: Καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά.

0: τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Συντάκη Ταγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
1: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη τον Κώστα Τσάβαλο αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα όλη προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
2: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηλητηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο

0: Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
1: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα, προς το παρόν, να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
0: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγω το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια, να υπενθυμίσουμε ως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
1: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
0: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας.
1: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
1: Λοιπόν, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
0: Όπως αναφέρει, θεώρησαν για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κυρία Φοντερ Λάιεν. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή, βέβαια, έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην Αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εν τω μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
3: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο. Γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο.
3: Όπως
1: είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο Ρυγνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
4: 2 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: 2 ευρώ και έχουμε τη. Θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75. Γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί. Μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
3: Για
4: οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
1: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
6: Από αύριο, 1η του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
7: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
6: Η διαφορά θα είναι στα 5.
7: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
6: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
7: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
6: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
7: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
6: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
7: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
6: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν? Ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
1: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχος αριθμός, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήλει πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/06/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων, και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι στη ρύθμιση.
8: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις. Θα δείξει η πορεία. Και βέβαια, κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγιας, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό όπου οι δόσεις είναι 240 και τόσο των χρόνων προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.
1: Ωραία.
8: Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε, μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο airnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία, έτσι κι αλλιώς.
8: Είναι τα πρώτα στοιχεία.
1: Βεβαίως,
8: ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
1: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική, λοιπόν, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, θυμίζουμε, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιήσει ενεργοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήληση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία, τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα, λοιπόν, για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει πρώτη επιλογή, μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζον Ντόσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει, ας πούμε, αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστεί η κοινωνία και η αγορά, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, με συγχωρείτε, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό σε οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως, ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και μάλιστα το καταλάβουν στην επόμενη σύνοδο κορυφής ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σ' άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μία μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μίμηση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική μπλα. συλλάβει. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού δήλωσης του Ερνιούς, στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία πώς άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
1: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Ερνιούς Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος ή ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
1: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και, απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένες 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Φαίνεται όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, υλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζω ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 11 περιπτώσεις διευθυνίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Σύλλογου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
1: Σμαράγδα Αγοριάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Ήδη ο Υπουργός θες συνέντευξη τύπου, αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη της πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες, να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
18: τις δηλαδή
17: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς. Εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
18: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
17: Να σας πω ένα παράδειγμα.
18: Ναι.
17: Το είναι η πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται κάτι δεξαμενή,
18: να
17: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράγδα Αγοριάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο ΕΡΤΝΙΟΥΣ Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
19: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν είναι καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει οδοντίατρος τον μπότοξ και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει. Γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντίατρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
7: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη.
19: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτνιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
20: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της Περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
21: Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να, τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης, να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν το κάνει σε 15 μέρες, ή τέλος πάντων, εάν τελειώσει η διοίκηση απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές, δηλαδή για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
1: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
22: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερε φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερε φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
23: Σε 3 μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε 3 μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
24: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο, δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις έπρεπε να πληρώνονται στην κλινική. Ό,τι γίνεται, ό,τι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
0: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένεται να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
2: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Το Πασόκ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίως των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Σακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
3: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
4: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάς, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να την αποφέρει.
1: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
25: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
1: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
5: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κ. Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Ελπίδα Κουτζογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
8: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου δύο ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς και οι δύο πιλότοι, να σου πω, ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
11: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα,

95 λεπτά. Σήμερα συνεχίζουμε με νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Σε αυτή την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, είναι από μεσήμερο Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Ένα ακόμη τραγούδι από την επιστροφή του Leon Bridges με το καινούριο του άλμπουμ στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Μας ακούτε βέβαια μέσω του Arteco όπου και αν βρίσκεστε και μέσω των FM τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης όσο και της ΕΡΤ Φλόρινας αν βρίσκεστε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Take My Hand από τον Leon Bridges στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Take My Hand λοιπόν από τον Leon Bridges, νέο soul καλλιτέχνης αλλά με άλλες επιρροές στον ήχο του, με έναν πιο up-tempo ρυθμό στο νέο του άλμπουμ που βγήκε στην αγορά την περασμένη εβδομάδα. Είχε βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του παρουσιαστεί σε δύο ξεχωριστά EPs που είχαν βγει από τον Αύγουστο και μετά. Αφήνουμε τον Leon Bridges, πάμε σε έναν ωραίο soulful gospel δίσκο. Αυτό το άλμπουμ ανήκει στους Thee Sincere, μέσα από το οποίο ακούμε το Let's Fall in Love.

Let's Fall in Love από τους Three Sincere. Συνεχίζουμε μόνο με καινούργια πράγματα. Τώρα θα θυμηθούμε ένα άλμπουμ που είναι από αυτά που ξεχωρίζουν στο χώρο τους τη χρονιά αυτή και αναφερόμαστε στο άλμπουμ του Tivayo, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάντα, των Black Pumas. Είναι ένα άλμπουμ από ένα Γάλλο τραγουδιστή και τραγουδοποιό που μας έρχεται από το Παρίσι, ο οποίος είναι γνωστός για τον ιδιαίτερο συνδυασμό της soul, της blues, του gospel και της folk μουσικής. Έχει επηρεαστεί βαθιά βέβαια από τις αμερικάνικες ρίζες αυτών των ειδών. Ο Tivayo έχει το παρατσούκλι The Young Gold λόγω της vintage παλιάς χρειάς της φωνής του και το άλμπουμ το οποίο μας έχει δώσει αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Ακούμε ένα καινούριο track, ένα νέο single μέσα από αυτό, το Austin, Austin, Austin.

16 μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στην ΑΡΤ Κοζάνης και στην ΑΡΤ Φλόρινα, σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης. Αύριο να θυμίσω ότι έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή. Θα σας πούμε αύριο, έτσι σαν έκπληξη, με ποιους θα ασχοληθούμε. Την Παρασκευή ξανά νέες κυκλοφορίες και από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε και ένα νέο κύκλο εκπομπών. Την Παρασκευή θα σας πούμε τι θα περιλαμβάνουν ο νέος κύκλος εκπομπών που θα έχουμε από την επόμενη Τετάρτη. Πάμε στην Στέλλα και στον Μπελίντα. Αυτό είναι το νέο σίγκλ της καταξιωμένης Ελληνίδας τραγουδοποιού που πλέον ηχογραφεί και για label σημαντικά του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο της τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε και πάλι.

Αφήνουμε και την Στέλλα και τώρα σε ένα από τα άλμπουμς που έχουμε αγαπήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναφερόμαστε βέβαια στην κολεκτίβα των Βρετανών Ezra Collective, από τα άλμπουμς που πραγματικά αξίζουν της προσοχής σας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την δουλειά αυτή. Το Well Organized είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια της χρονιάς, αλλά ο δίσκος δεν περιλαμβάνει μόνο αυτό, έχει αρκετά ωραία tracks. Ένα ακόμη μέσα λοιπόν από τη δουλειά των Ezra Collective ακούμε και έχει τον τίτλο Most Hike.

ένας δίσκος που σίγουρα θα μας απασχολήσει και στην ετήσια ανασκόπηση που κάνουμε στα μέσα Δεκέμβρη με αρχές Γενάρη κάθε χρόνο, μιας και αποτελεί μια από τις ενδιαφέρουσες δουλειές για το 2026. Αφήνουμε τους Ezra Collective και τώρα θα συνεχίσουμε με τους Fontaines DC. Ετοιμάζονται να επιστρέψουν σε περίπου 2 εβδομάδες, στις 16 Οκτωβρίου, από την Excel Recordings θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ. Το άλμπουμ Dopamine Chamber, αυτός είναι ο τίτλος, θα είναι η 5η δισκογραφική δουλειά για αυτό το πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Σε παραγωγή του James Ford, η νέα δουλειά θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια και εμείς θυμόμαστε το Marianne, είναι το πρώτο σίγγλ αυτού του άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο και μας βάζει στο κλίμα της επιστροφής των σπουδαίων Fontaines DC.

Αφήνουμε τους Fontaines DC και πάμε στους βετεράνους Echoed the Bunnymen, ενώ πλησιάζουμε προς τις 3.30 και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ έχουμε μια ιστορική μπάντα, μια μπάντα από το Liverpool που ξεκίνησε στις αρχές των 80's και είναι ως τις μέρες μας μια από τις σημαντικότερες alternative μπάντες που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Εσείως αυτός είναι ο 13ος δίσκος για τους Echoed the Bunnymen του Ian McCallow, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν μόλις από 10 μέρες και είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορούν με καινούριο υλικό μετά από 12 χρόνια. Το 2014 είχαν βγάλει το τελευταίο studio άλμπουμ τους. Μέσα λοιπόν από την επιστροφή των Echoed the Bunnymen ακούμε αυτό εδώ, το I'll Be Your Sunshine.

Μένουμε στον alternative χώρο και μετά τους βετεράνους Echo and the Bunnymen, σε μια κυρία που και αυτή έχει μεγάλη ιστορία σε αυτό που λέμε alternative σκηνή, τόσο με τους Throwing Mooses όσο και με άλλα σχήματα και βέβαια με τη solo της καριέρα. Επιστρέφουμε καινούριο solo album η Christine Hairs. Από αυτό το album ακούμε το Silver Beach.

We used to wait από τους Arcade Fire, 41 λεπτά μετά τις 3. Για να συνεχίσουμε με ένα καλλιτέχνη τώρα που μας έρχεται από το Memphis, ένας καλλιτέχνης της Soul R&B σκηνής με το όνομα Al Jones. Είναι ένας τραγουδιστής που μεγάλωσε τραγουδώντας gospel στις εκκλησίες του Memphis, στο Tennessee, επηρεασμένος φυσικά από την κλασική soul αλλά και από τα blues. Οι επιρροές του είναι εμφανείς από καλλιτέχνες όπως ο Sam Cooke, όπως ο Otis Redding, ο Ray Charles, ο Marvin Gaye, ο Bobby Womack, θρύλοι δηλαδή της soul μουσικής. Για να πάρουμε μια γεύση από το άλμπουμ του με το Needed Bat, Al Jones.

Και από τον Ελ Τζόουνς συνέχεια με τον Άρον Φρέιζερ. Αυτός μας είχε αποσχολήσει με τη συμμετοχή του στους Duran Jones and the Indications. Ακολουθεί όμως παράλληλα και μια solo καριέρα. Έχουμε παρουσιάσει και τους δύο ολοκληρωμένους δίσκους που κυκλοφόρησε. Και τώρα έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία ενός EP με 6 τραγούδια. Το EP θα έχει τον τίτλο Corners και θα κυκλοφορήσει στις 30 του Οκτώβρη. Μέσα από αυτό, από την Dead Oceans, μέσα από αυτό ακούμε το Paint the Picture, ένα από τα 6 τραγούδια του EP.

Και από τον Aaron Fraser να θυμηθούμε κάτι από τους Ghost Funk Orchestra, ένα σπουδαίο συγκρότημα της soul και αυτό. Την άνοιξη είχαμε παρουσιάσει ένα live album που είχαν κυκλοφορήσει από την περιοδία τους στην Ευρώπη. Τώρα στις αρχές του Σεπτέμβρη μας παρουσίασαν το single Yours. Είναι το πρώτο single στο οποίο ηχογραφούν με την Camilla Hartman να κάνει τα βασικά φωνητικά. Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε. Είναι το Yours, είναι η Ghost Funk Orchestra.

Ghost Funk Orchestra, Yours, και τώρα σε ένα θρύλο, στο Neil Young. 50ο άλμπουμ για τον Neil Young. Ναι, 50 δίσκους έχει κυκλοφορήσει, με αυτόν το τελευταίο που βγήκε στην αγορά την προπερασμένη Παρασκευή. Το άλμπουμ Second Song, 50 δίσκοι για έναν Αμερικανό-Καναδό θρύλο, ο οποίος έχει γράψει τη δική του μοναδική ιστορία στην rock σκηνή, την παγκόσμια rock σκηνή, εδώ και περίπου 55-57 χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από το νέο άλμπουμ. The Foggy Age of Time. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις νέες παραγωγές. Θα επιστρέψουμε σε αυτές την προσεχή Παρασκευή, μιας και αύριο έχουμε τα αφιέρωμα που σας είπαμε σε μια μπάντα σπουδαία. Θα σας την έχουμε σαν έκπληξη στην αυριανή εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε με τον Μαζόχα που συναντά τον Βασίλη Ράλη σε ένα νέο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ιστορία της ζωής μου» από την alternative ελληνόφωνη σκηνή αυτό. Ηχογραφήθηκε για λογαριασμό της Πατρινής Ινερίαρ. Το τραγούδι υπάρχει ήδη βέβαια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσοπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Κλείνουμε λοιπόν με τη σημερινή εκπομπή και τις εκπομπές του Σεπτέμβρη. Από αύριο ξεκινάμε τον μήνα Οκτώβρη, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς που θα μας οδηγήσει βέβαια στα μέσα του Δεκέμβρη και στην ετήσια ανασκόπησή μας όσον αφορά βέβαια πάντα τις εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης με το καλό να μπει ο καινούριος μήνας. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το «Ιστορία της ζωής μου», Μαζόχα και Βασίλης Ράλης, από τον ομιλούντα Νίκο Κουτζιομήτρο. Γεια σας!

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Συναγερμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη ο οποίος ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Την ίδια ώρα πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται ως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διερεύνηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 και 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η αδεία λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών, τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά, βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση.

0: Κρύος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

Σήμερα εδώ, στο Earth News Radio, θα είναι η 12η εκπομπή για το 1965.

Ευχαριστώ αρχικά τον Μιχάλη που μας καλωσορίζει κάθε απόγευμα με το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Και είναι μια υπέροχη μέρα και σήμερα, για τη μουσική βέβαια, όχι τα άλλα που υπάρχουν εδώ και εκεί. Μια και θα κάνουμε ένα δεύτερο ταξίδι με τα τραγούδια της Motown του 1965. Το πρώτο μέρος μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει στο ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να ακούσετε όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι δυστυχώς η Motown, εκτός από 4-5 επιτυχίες που είχαν και στην χώρα μας μεγάλη αποδοχή, δεν αγαπήθηκαν τα τραγούδια της όπως θα έπρεπε για το βάρος, εισαγωγικά αυτή η λέξη, των τραγουδιών αυτών και την επιρροή που είχαν στα επόμενα χρόνια. Το ότι ανανέωσαν τη μουσική της δεκαετίας του 60, όπως οι Beatles ας πούμε. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber με ραδιονικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Θα ξεκινήσω με ένα όχι μόνο από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, αλλά και όλων των εποχών. Ακόμα και το Rolling Stones στη νέα του εκδοχή, στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια, τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αυτή που έβγαλε πριν μερικά χρόνια, όπου μπήκαν όλα τα χαζά μετά το 2000, είναι μέσα στα πρώτα 50. The Tracks of My Tears, τραγούδι των Miracles, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1965. Ένα πραγματικό αριστούργημα στις 45 στροφές και από την εκτέλεση αυτού του μοναδικού συγκροτήματος και από τη σύνδεση αυτού του τεράστιου Smokey Robinson. Το έχει γράψει μαζί με τον Pete Moore και Marv Tarplin. Είναι από τους Miracles αυτοί. Το τραγούδι γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες, με πολύ γνωστοί ίσως στους νεότερους αυτοί της Linda Ronstadt και η Aretha Franklin και άλλοι. Εάν δεν το ξέρετε, προσέξτε το τραγούδι. Είναι τραγούδι με τέτοιους στίχους που έκανε για μία φορά, θα το πω αυτό, τον Dylan να πει ότι είναι ο μεγαλύτερος ποιητής της μουσικής και όχι μόνο εκείνης εποχής αλλά και των επόμενων εποχών, ο Smokey Robinson.

The Tracks of My Tears, Miracles, 65. Και όπως στέλνει ο Δημήτρης ένα μήνυμα μεταξύ των άλλων που πήρα μέχρι στιγμής, ανεξάντλητο το 1965. Ναι, είναι ανεξάντλητο. Αν σκεφτεί κανείς αυτά που έπαιξα χθες, αυτά που θα ακουστούν σήμερα και αυτά που θα ακουστούν σε επόμενες εκπομπές. Μια και έβγαζα τις εκπομπές της επόμενης εβδομάδας, είναι εντελώς άλλα τραγούδια από εντελώς άλλους τραγουδιστές. Πανέμορφα τραγούδια του 1965. Από τους 100 μικρούς δίσκους που έβγαλε η Motown του 1965, έγιναν επιτυχία αρκετοί από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, και εμείς κάνουμε επιλογή από αυτά τα τραγούδια των μικρών δίσκων που υπάρχουν βέβαια και σε άλμπουμ. Όπως αυτό εδώ υπάρχει στο άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ των Four Tops. Και ήταν το δεύτερο σίγγλ των Four Tops από αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους του 1965. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαμε το προηγούμενο τραγούδι, τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφορεί το It's the Same Old Song.

Οι μεγάλοι Four Tops στις καλύτερες στιγμές του στη δεκαετία του 60. Πολύ σωστά ο Σπύρος λέει ότι ο ρυθμός μου θυμίζει αμέσως το Under My Thumb των Stones. Το τραγούδι έγινε στην Ευρώπη επιτυχία ιδιαίτερα με τη γαλλική εκδοχή του Claude François. Οι Supremes στη συνέχεια. Είμαστε Ιούλιο του 1965. Αυτό το μοναδικό γυναικείο συγκρότημα που μεταξύ 64-65 έβγαζε συνεχόμενες επιτυχίες. Συνεχόμενα νούμερο ένα. Όπως σας είπα και την άλλη φορά, ήταν το συγκρότημα που μπορούσε να ανταγωνιστεί τους Beatles στα νούμερο ένα τότε. Για να πάμε στον Ιούλιο του 65 να ακούσουμε την κυκλοφορία του σε μικρό δίσκο στη σύνδεση των Holland Dozier Holland.

7ο συνεχόμενος χρυσός δίσκος για τις Supremes με 1.000.000 πωλήσεις σε δίσκους 45 στροφών το τραγούδι που ακούσαμε. Για να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο ήχος είναι αυτός που μεγαλώσατε και εσείς στη δεκαετία του 80 και του 90 και ότι ακούσατε χιλιάδες τραγούδια χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι ο ήχος της Motown, για να ακούσουμε ένα συγκρότημα από τη Σκωτία που το 1997 έβγαλε αυτή την επιτυχία, το Black Eyed Boy. Για να ακούσουμε τους Texas, για προσέξτε το ρυθμό.

0: Οι Τέξας πάτησαν απόλυτα στον ήχο της Motown. Πάτησαν απόλυτα στον ήχο των Supremes. Είναι σαν να ακούς Supremes το 97, αυτό που ακούσατε. Επιστρέφουμε στη Motown του 1965 για να ακούσουμε το γίγαντα Stevie Wonder. Στο δεύτερο εξάμεινο είχε ένα ξεχωριστό τραγούδι που θα ακούσουμε. Και μετά έρχονται πάρα πολλά σίγκλ του 66 και πριν βέβαια. Τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφόρησε μια διασκευή ο Stevie Wonder που περνάει από το Little Stevie Wonder στον Stevie Wonder, μεγαλώνει, δηλαδή με 15-16 ετών ήταν τότε, με τη διασκευή στο High Heel Sneakers, ένα εξαιρετικό τραγούδι που είχαμε ακούσει στη χρονιά του 63 από τον Tommy Tucker.
1: The big Stevie Wonder. Now I want everybody to clap your hands in this groove. Come on! Oh yeah! Oh yeah! Let me get myself together. Yeah!

Stevie Wonder. Να ακούσουμε λίγο τη δεύτερη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου για να προχωρήσουμε αμέσως μετά στο Marvin Gaye.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και ήρθε η ώρα του Marvin Gaye για το 1965. Σε τραγούδι του Smokey Robinson. Από τα κορυφαία τραγούδια του Marvin Gaye και η πιο μεγάλη επιτυχία του πριν το I Heard It Through the Grapevine που ερχόταν τις επόμενες χρονιές. 1 εκατομμύριο πωλήσεις, χρυσός δίσκος. Το Ain't That Peculiar. Ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι, δεν είναι αυτό περίεργο, και τραγουδάει για το μαρτύριο μιας επώδυνης σχέσης.

Το γυναικείο ροκ συγκρότημα, καταξιωμένο συγκρότημα των Φάνη, μεταξύ άλλων το έχει ηχογραφήσει και άλλοι πολλοί το τραγούδι αυτό, όπως τα περισσότερα, όπως και το επόμενο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες του 65. Ήταν σε μικρό δίσκο και ξανάφερε τη Supreme στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Hit Parade. I Hear a Symphony, τραγούδι των Holland Dozier Holland.

Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν σταματάνε οι επιτυχίες των Supreme σε αυτό το τραγούδι. Το έβγαλαν αρχές φθινοπόρου. Θα μπορούσε να κρατήσει για μήνες. Όχι, υπάρχει και άλλο τραγούδι που το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν από τη Supremes, ο Stevie Wonder και πάλι. Σε ένα τραγούδι που ήταν και η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1965. Ένα soul funk από τα καλύτερα. Με τον Stevie Wonder να έχει γράψει το τραγούδι, να είναι ο βασικός συνθέτης. Uptight.

Και εδώ βέβαια είναι πιτσιρίκι. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τον Stevie Wonder και πάλι υπάρχει λόγος. Τώρα το 2026 έβγαλε κάποια καινούρια. Ο Βασίλης γράφει από τους Αμπελοκήπους ότι έχω καθυστερήσει να φύγω από το σπίτι γιατί δεν μπορώ με αυτά που ακούω. Και πάλι ο Smokey Robinson. Έτσι, απλώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο τι έγραψε και αυτά είναι αυτά που παίζω. Πόσα άλλα έγραψε για τη Motown. Ο Smokey Robinson είναι ο γίγαντας. Ένας μεγάλος γίγαντας στη μουσική. Παρεξηγημένος και εντελώς παρατημένος στη χώρα μας. Ποτέ κανείς δεν έχει γράψει για τον Smokey Robinson. Ελάχιστοι. Don't Mess With Bill. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι από ένα επίσης εξαιρετικό συγκρότημα της Motown, της Marvelettes. Τραγούδι του Smokey Robinson. Μην τα βάζεις με τον Bill.

Don't Mess With Bill από τις υπέροχες Marvelettes. Και φτάνουμε τώρα σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Και το μόνο, αν δεν κάνω λάθος, των Miracles που μπήκε στα 10 πρώτα των πωλήσεων. Περιέχει 4 από τις κορυφαίες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι διάφορες λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, είναι μέσα σε αυτές τις λίστες. Όταν ψάξετε θα βρείτε τους Miracles και το υπέροχο άλμπουμ τους Going to a Go-Go. Εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ που έχει μέσα και το The Tracks My Tears που ακούσαμε πριν και άλλα τραγούδια. Για προσέξτε τους Miracles και τον Smokey Robinson. Σε μία ακόμα από τις ξεχωριστές ηχογραφήσεις του 65, το άλμπουμ βγήκε το Νοέμβριο του 1965.

Πολύ σωστά μου έγραψε ένα μήνυμα και γι' αυτό το διάβασα ένας φίλος στην αρχή της εκπομπής για τους Rolling Stones. Φανατική οπαδή του ήχου της Motown, οι Stones, το βλέπουμε αυτό. Το ακούμε μάλλον αυτό και το ακούσαμε όσοι έχουμε πάει σε συναυλίες των Stones στο εξωτερικό, που πάντοτε είχαν τραγούδια της Motown πριν βγουν οι Stones στη σκηνή. Και βέβαια διασκεύασαν αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 80, όπως ξέρετε. Και έρχεται ο τελευταίος μήνας όπου οι Supremes κυκλοφορούν άλλη μια σούπερ επιτυχία τους, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, My World is Empty Without You.

Για να ακούσετε το Paint It Black των Rolling Stones. Εντάξει, για ακούστε το και ακούστε δίπλα και αυτό που μόλις ακούσατε. Και μάλλον πάμε προς την ολοκλήρωση, αν και είναι 2-3 πράγματα που θα τα αφήσω για άλλη εκπομπή, με ένα κλασικό τραγούδι του 65 που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά είχε διαχρονική αξία. Έχει συνδεθεί με την σκηνή της βρετανικής soul μουσικής, μια και άρχισε να ακούγεται στη Βόρεια Αγγλία σε ένα γνωστό κλαμπ το τραγούδι Do I Love You του Frank Wilson, και είναι συνεφασμένο με την Northern Soul. Όλο αυτό κυκλοφόρησε αργότερα. Είναι ένα από τα πιο δυσέβρετα single που μπορεί κανείς να έχει της Motown, σε δίσκο βέβαια βινιλίου 45 στροφών. Και αν οι Stones έκαναν τον Going to a Go-Go που ακούσαμε πριν, ο Bruce Springsteen τραγούδησε αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ένα σχετικά πρόσφατο άλμπουμ του, στο άλμπουμ του 2022.

Αυτά λοιπόν με την Motown του 65. Όμως υπάρχει και ένα επιπλέον έτσι σε αυτή την ιστορία τη σημερινή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η Motown υπέγραψε και κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο στην Αμερική αυτόν που ακούτε τώρα. Το τραγούδι βέβαια είναι του Μπεκό, αλλά έχει βγει σε δίσκο 45 στροφών από τη Motown, που είχε κυρίως το 99% μαύρους καλλιτέχνες. Αυτόν εδώ που είναι, αυτός εδώ που είναι ο Ρισάρ Αντωνί. Ναι, ο Γάλλος από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, που τον ακούμε συνέχεια όταν αναφερόμαστε στο γαλλικό τραγούδι, κυκλοφόρησε σε Motown ένα μικρό δίσκο με τη μία πλευρά από τις δύο να είναι το τραγούδι που ακούμε του Μπεκό.

κάποιος στη Motown πίστεψε σε αυτόν τον τραγουδιστή. Είχαν ήδη γίνει επιτυχίες γαλλικά τραγούδια στην Αμερική. Είναι πολύ σπουδαίος ο Ρισάρ Ανώνη. Και έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο. Όσοι αγαπάτε αυτό το τραγούδι, μην χάσετε το αυριανό αφιέρωμα.

Άλλο από τα περίεργα της Motown, ένα άλλο μυστικό ήταν αυτό που σας αποκάλυψα σήμερα με τον Ρισάν Αντωνή. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Flight Dubai με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον δεύτερο πιλότο συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεσή του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Στο μεταξύ, εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Κοντά στα $98 το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αγρό. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών, με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι είχε πέσει σε πηγάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση.

0: ανάλογες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Δυναμικά ξεκινήσαμε, ρυθμικά, μελωδικά, με κάποια ταχύτητα, με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί σκέφτηκε ο Δήμον εδώ του ραδιοφώνου, σου λέει, κάτσε αυτή με τα φθινόπωρα και τις μελαγχολίες της, κάτσε να την προλάβω να της βάλω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί θα μας πάρει από κάτω. Τετάρτη και 30 λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη. Αχ, να μην φύγει, να μην φύγει αυτός ο γλυκός μήνας. Αυτός ο γλυκός, ο μελαγχολικός, ο μεταβατικός μήνας. Λέει εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος για να μην φύγει. Αλλά και πάλι ακάθεκτος θα προχωρήσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό το μεταβατικό που είπα δεν το είπα τυχαία, γιατί το παθαίνουμε και με το Μάιο και με το Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή οι δύο μήνες παρενθετικοί, πώς να το πω, μας εισαγάγουν και μας εξαγάγουν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, τι είπα τώρα, από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο μεν Μάιος είναι γεμάτος εξετάσεις, παραδοσιακά, εξετάσεις, τρεχάματα, κλείσιμο υποθέσεων, ετοιμασίες για τις άδειες, αντεκλέβει λίγο και από το πρώτο 15ο του Ιουνίου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των επιστροφών, καταστροφών, πληρωμών, επανεντάξεων, επανεκκινήσεων και δεν σημαζεύει.

Οπότε κάπως έτσι τον σκέφτομαι εγώ το Σεπτέμβριο, τον οποίο τελικά αγαπώ πολύ, αλλά ένας ακόμα Σεπτέμβρης, αυτός εδώ του 2026, τον λέω σωστό το έτος, δεν λέω λάθος, του 2026 είναι παρελθόν, δηλαδή σε λίγες ώρες του μήνανε και θα είναι παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς και εσείς μάλλον οι πιο παλιοί, οι μεσήλικες να το πω, όλοι μας όσοι είμαστε, αν έχετε ακόμα στο μυαλό σας, αν έχει εντυπωθεί για πάντα η σχολική μνήμη, η μνήμη του δημοτικού που ήταν κρεμασμένος πίσω από την έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας ένας μεγάλος χάρτης. Ήταν ένας χάρτης στο δημοτικό, αυτό σίγουρα ήταν στο δημοτικό, γιατί παρά ήταν ζωγραφιστό και παραμυθένιο για να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Που ήταν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ας πούμε, αν ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο δάσκαλός μου, πίσω θα τέριαζε πάρα πολύ ένας τέτοιος χάρτης. Χάρτης με τις τέσσερις εποχές. Και έτσι ήταν σαν μία μεγάλη πίτα. Φανταστείτε μία στρογγυλή πίτα, γλυκιά ή αλμυρή, δεν έχει σημασία, η οποία είναι κομμένη σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τεταρτημόρια. Και σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τεταρτημόριο, ήταν χωρισμένο αυτό το τεταρτημόριο σε τρία ακόμα κομμάτια. Ήταν η εποχή και οι τρεις μήνες της. Ορίστε, εγώ νόμιζα ότι θα φάω μεγάλο δούλεμα και τελικά έρχονται μηνύματα. Αχ, ναι, πού το θυμήθηκες, ναι. Μου λέτε διάφοροι και προδιδόμαστε, Μαρία μου, για τις ηλικίες και τα βιώματά μας. Τα οποία στο κάτω-κάτω τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε. Όπως μου έλεγε η υπέροχη Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός που συνάντησα εδώ στην ΕΡΤ, τη συναντώ συχνά και είναι από τα πρόσωπα που ξέρετε είναι πολύ χαμογελαστά, πολύ κοινωνικά, πολύ υπέροχα. Και μου λέει, χωρίς να τη ρωτήσω, εγώ μου λέει, είμαι τόσο χρονών, τόσο ετών και όλα αυτά τα χρόνια τα έχω ζήσει, τα έχω χαρεί. Επαναφορά στην πραγματικότητα τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς στην αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, για το πετρέλαιο, τα καύσιμα, πρώτα της κίνησης, την αμόλυβδη και μετά και τα υπόλοιπα, αλλά και μετά, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα, έτσι, να τα εμπεδώσουμε. Τι λέτε ότι σκέφτηκα? Φανταστείτε, και χωρίς να είναι πια τόσο μεγάλο προϊόν τρελής φαντασίας νοσηρής, φανταστείτε όμως να μην είχαμε τόσα προβλήματα. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μην είχαμε τόσα, και στη χώρα και στο διεθνές περιβάλλον, στο όλο σύστημα, στο λεγόμενο θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά, τώρα τελευταία όταν ακούω αυτή την καραμέλα, θεσμικό πλαίσιο, χαμογελάω και μετά μέχρι δακρύων γελάω, διότι αυτό ακριβώς λέμε, να υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο, αλλά να ήταν αυτό της ευζοίας, ευζοίας για όλους. Δηλαδή, για φανταστείτε, γυρίστε το λίγο το καθρέφτη, δεν ξέρω τι θα γυρίσετε, τον κύβο, το δεν ξέρω τι. Και λέμε, να μην είχαμε καυγάδες. Τόση πολλή αντιπαλότητα, τόση τοξικότητα, να μην είχαμε αδιέξοδες καταστάσεις. Να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας, εφοετάχθη, να κάνει απλά και σωστά, προσέξτε τα επιρρήματα, απλά και σωστά, ήρεμα και σοβαρά τη δουλειά του. Με τους κυβερνώντες πρώτους και καλύτερους, έτσι, σε αυτούς σαφώς αναφέρομαι, σε αυτούς σαφώς και απευθύνομαι, που είναι και οι μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για αυτό που έχουν αναλάβει, τη διακυβέρνηση της χώρας. Φανταστείτε, ας πούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, πλήστες όσες δομές και παροχές υπηρεσιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές, καταλαβαίνετε εσείς που το πάω. Είτε οι δημόσιες που τώρα έχουν ελλείψεις, είτε οι ιδιωτικές που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουν παρανομίες, παρατυπίες. Φανταστείτε να λειτουργούσαν όλα απλά, όπως έπρεπε, όπως πρέπει, χωρίς να κυνηγάμε κάθε φορά το αυτονόητο. Εγώ έχω ένα άγχος κάθε μέρα, φαντάζομαι κι εσείς, ότι συνεχώς κάθε μέρα, όλη μέρα, για μήνες, για χρόνια, για δεκαετίες, παλεύουμε για το αυτονόητο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο για τη χώρα μας, εντάξει, τη χώρα μας αφορά, σε αυτήν ζούμε, με αυτήν πορευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δείτε τώρα, ας πούμε, την Ισπανία, το τελευταίο διάστημα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το στεγαστικό της, δείτε τη Γαλλία, τι χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ίδια προβλήματα, ακρίβεια, στεγαστικό, μεταναστευτικό, παντού, ανεργία. Και γίνεται χαμός, για να μην πάω και σε άλλη ήπειρο, γιατί αν φύγω από την Ευρωπαϊκή, εκεί μπορεί να βρω και χειρότερα. Και μετά σκεφτόμουν, για να βάλω και μια κατακλίδα για τώρα, ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων. Όχι, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων. Ίσως τότερα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Χρειάζεται ένα σύνολο από βούληση, αξίες, στόχο και προσανατολισμό και μια λογική διαχείριση και των υπαρχόντων χρημάτων και γενικότερα με αυτά που έχει ο καθής, με αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων σε μια χώρα και με τις διεκδικήσεις που μπορεί να προβάλλει. Αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το σύνολο που λέω έτσι στα πρόχειρα, τελικό αποδέκτη πρέπει να έχουν τον άνθρωπο με κεφαλαία. Τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Αυτό. Είναι τόσο φοβερό προϊόν φαντασίας δηλαδή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ και επιμένουμε και απομένουμε και υπομένουμε και περιμένουμε, πάντως μένουμε χωρίς πρόθεση. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, τώρα μαζί μας. Μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. I can hear a heartbeat for a thousand miles. Με πολύ ωραία μουσική, μουσική ταξιδιάρικη που ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ και στο φθινόπωρο που, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ξέρετε, το φθινόπωρο το κλασικό, με τη βροχούλα, με την δόση της θερμοκρασίας και τα σχετικά.

αυτός από την ομιλούσα. Απέναντί μου λοιπόν είπαμε ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μάρα Βελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Όλοι εσείς στην ακρόαση, το κοινό μας, οι αγαπημένοι μας ακροατές που μας βρίσκετε με πολλούς τρόπους, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα στο Viber στέλνοντας μήνυμα στο Earth News Radio και στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook και στο email της εκπομπής, μάλλον το δικό μου, το εταιρικό δικό μου, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Τι ιστορία και αυτή σήμερα με την αεροπειρατεία, τελικά την απόπειρα αεροπειρατείας και όλο αυτό το ομιχλώδη σκηνικό. Φαντάσου να είσαι πάνω στο αεροπλάνο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη ο πιλότος. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος φαίνεται ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, τον συγκυβερνήτη, με την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο επισήμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

λοιπόν και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο Νετανιάχου σχετικά με το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Αυτό λέει πλησίαζε το Ισραήλ, είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και σύμφωνα με τις ενδείξεις προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες που ήταν γύρω στους 180 νομίζω. Σημασία έχει ότι οι 150 από αυτούς, δηλαδή η πλειοψηφία, ήταν Ισραηλινοί. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και ανακρίνεται λοιπόν ο πιλότος από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Αλλά φεύγοντας λίγο από το πολύ ωραίο σκηνικό που σας περιέγραψα, εγώ μένω πάντοτε, ξέρετε, στο ρομαντικό, το ποιητικό, το δεν ξέρω τι άλλο, το φαντασιακό. Ενώ εδώ στα πρακτικά σημεία έχουμε τον κίνδυνο ακραία, για πτώση ακραίας βροχής, ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή, σε Εύβοια και Κρήτη κατά κύριο λόγο, σε Εύβοια και Κρήτη, με αυξημένο το κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώς σε αρκετές περιοχές έχουμε ακόμα τα καμένα, υπάρχουν πληγές, υπάρχει απόλυτη απουσία πραγμάτων που μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στην Εύβοια, τοπικά στην Εύβοια, εμφανίζονται ποσότητες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά και στην Κρήτη πυρήνες με 250-350 χιλιοστά και τοπικά ακόμα και υψηλότερα αθροίσματα, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ήδη 5 και 25 και 26, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Και βλέπω ότι έχετε παρακολουθήσει απόλυτα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης γράφει: καλό απογευματόβραδο Τετάρτη, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Άλλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Καλό απόγευμα φθινοπωρινό και σε σένα. Λέει: πάνω σε αυτό το χάρτη που περιέγραψα, έβγαζαν και τη φωτογραφία μας σαν δημοτικάκια. Και οι περισσότεροι βγαίναμε, καλέ μου φίλε, έτσι λίγο σαν... Τι να πω, ήμασταν τόσο αγνά τότε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το χειρότερό μας πρόβλημα μπορεί να ήταν ότι δεν θέλαμε να στηθούμε εκείνη την ώρα για φωτογραφία στο φωτογράφο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει αργότερα στη ζωή. Ο Άγχελ, προβεβλημένα προβλήματα και βλήματα, πολιτικά και άλλα, λέει.

και τα άλλα τα παρακολουθώ που έχεις γράψει και για τις εκτελέσεις των τραγουδιών και για τους καλλιτέχνες, Άγχελ, πολύ ενημερωμένος πάντα. Ο Μιχάλης λέει, μας έφτιαξες με τις μουσικές, κόβω φλέβες με τις μουσικές, δώσε!

Φώτης λέει, αυτό ακριβώς έρχεται ως εικόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που θέλω να προγραμματίσω κάτι στο μέλλον. Είναι το default background στο organizer του μυαλού μου, συν το ότι για μένα καθότι οι εικόνες, λέει, είχαν να κάνουν κυρίως με τις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής και τώρα το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: feet and put his hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar.
1: Και ο Σπύρος μας λέει εκτός από την καλησπέρα του ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από το όραμα. Όσο έχεις παραιτημένες από το όραμα κοινωνίες, το αδυσόπιτο αυτό σύστημα θα τις αλέθει και θα τις καταβροχθίζει. Πολύ χαίρομαι που πιάσατε το νόημα, πολύ χαίρομαι που δεν δυσανασχετείτε, πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε απόλυτα τους συλλογισμούς μου και πολύ περισσότερο γιατί σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ βιώνουμε και αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα.

0: and white. Stunned in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time. Run on.
1: Γεράσιμη, καλησπέρα και σε σένα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα σχολιάσω όπως συνήθως και το φθινόπωρο από τα παλιά που φαίνεται να σου άρεσε και λέει κρίμα μόνο μία ώρα και κρίμα που περνάει γρήγορα ο χρόνος και εμείς θέλουμε ρομαντισμό και ωραίες φαντασιώσεις, Έλενα.

0: και μισή. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, υπηρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας μέχρι τις 6 συνδεδεμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Ένα-ένα έρχονται στην επικαιρότητα. Νωρίτερα λοιπόν καταλάβαμε ότι μάλλον πιθανολογείται και καταγράφεται ως τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις Νετανιάχου, αυτή η περίεργη περίπτωση με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες 29 Σεπτεμβρίου δέχτηκαν επιθέσεις τρία δεξαμενόπλια την ώρα που το Ορμούς παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα στενά. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία δεξαμενόπλια δέχτηκαν επιθέσεις χθες 29 του μήνα, με τις αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία. Για την ακρίβεια, τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν από άγνωστα πυρά, μέσα εισαγωγικά αυτό έχει δοθεί από τα πρακτορία, άγνωστα πυρά. Μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα και στην πρώτη περίπτωση το κέντρο επιχειρήσεων που σας είπα, το ναυτιλιακού εμπορίου, αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγει στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

Τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω λίγο πολύ τις έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από το μαγκαζίνο, το μεσημεριανό. Μιλάμε για 4 παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Δηλαδή η διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, από 72 γίνονται 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Οι αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με την τελική ανακοίνωση της τιμής του πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος και επιπροσθέτως, το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτό το τελευταίο, το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: αλλά και η Υπουργή Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο που συνεδρίασαν δεν μας είπαν και τίποτα, δεν μας έκαναν σοφότερους. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ως ένωση στα μεγάλα σοβαρά προβλήματά της. Και έχει τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, για άλλο λόγο βέβαια το είπε, ότι ναι, θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη. Δεν αναφερόταν τόσο στα ενεργειακά, αλλά στην περίπτωση να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου τα είπε αυτά, ο κύριος Φράνκεν. Νομίζω όμως ότι αρκετά σκοτεινιάσαμε, αρκετά, πώς να το πω, απεσιοδοξήσαμε, αρκετά μελανά χρώματα έβαλα στο απόγευμά μας, γιατί τώρα, και μάλλον σχεδόν σαν αντίβαρο, θα πάω κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα, μου ήρθε σαν συνέχεια όλης της κίνησης, της προσπάθειας να μεταφερθούν, να μετακομίσουν, να μετικήσουν κάποιες οικογένειες έναντι κινήτρων στα χωριά μας, στα χωριά της Υπαίθρου. Είχαμε αυτή την ατυχή κατάληξη με τη γνωστή περίπτωση στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Αυτό δεν λέει κάτι, μπορεί να λέει κιόλας. Εγώ λοιπόν είδα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω στη Λάιφο, μια πάρα πολύ ωραία ενότητα σχετικά με το γιατί κάποια χωριά της ελληνικής Υπαίθρου παραμένουν ζωντανά. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ξέρουμε και λέμε, α, ερημώνουν τα χωριά, α, το δημογραφικό, α, το αντίθετο. Γιατί κάποια χωριά καταφέρνουν να παραμένουν ζωντανά. Και απευθυνθήκαμε στον αρθρογράφο του εν λόγω άρθρου, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που όπως μαθαίνω εκ των υστέρων, και κρίμα που δεν τα είχαμε πει νωρίτερα και δεν είχαμε συναντηθεί, έχει σχεδόν αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στο κομμάτι της αποκέντρωσης, την πιστεύει πάρα πολύ την αποκέντρωση και το ζωντάνεμα της ελληνικής Υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Σας εντοπίσαμε και είχατε τελικά σήμερα το χρόνο να τα πούμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζεται να τα συζητάμε ευρέως, τουλάχιστον από αυτή την οπτική που έχετε θέσει εσείς. Εγώ σας θεωρώ εντελώς ειδικό, όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα, και σας πάω αμέσως στο προκείμενο. Γιατί κάποια χωριά παραμένουν ζωντανά, κύριε Κυριαζή?
1: Πολύ ωραία. Μόνο απλά να σημειώσω ότι το άρθρο το έγραψα στο cnn.gr.
0: Α, ναι, έκανα λάθος.
1: Απλά έτσι για να δώσουμε το,
0: ναι, ναι, πολύ σωστά,
1: το credit στους δημοσιογράφους και στο μέσο.
0: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Ναι, δικό μου το λάθος.
1: Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ με το άρθρο αυτό που έγραψα ήθελα να ξεκινήσω μια συζήτηση και να μεταφέρω κάποια δεδομένα και από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά το άρθρο μετέφερε τα ευρήματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας ευρωπαϊκής, mm-hmm, που είχε ένα δείγμα περίπου 40.000 κατοίκων σε κομοπόλεις, σε χωριά και σε πόλεις της Ευρώπης.
0: Όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Μάλιστα,
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, τη
1: Ευρώπης.
0: Βλέπω τώρα την έρευνα,
1: ναι,
0: και ο τίτλος της και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα συζητήσουμε. Η σειρά,
1: ακριβώς,
0: χωριά και κομοπόλεις, κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της πληθυσμιακής αλλαγής στους οικισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία, αυτό που έλεγε, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα πανευρωπαϊκά, ξαναλέω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε σαν εικόνα στην Ελλάδα, ερημώνουν τα χωριά και η περιφέρεια και αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης. Είναι κάπως λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν έτσι εγώ αναρωτήθηκα διαβάζοντας και αυτή την έρευνα και ήθελα να μεταδώσω και στο κοινό ποια θα ήταν αυτά τα χωριά που παραμένουν ζωντανά και είναι τα χωριά αυτά που διαθέτουν προφανώς μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως είναι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ισχυρή τοπική κοινωνία, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που εγώ συνέδεσα στο άρθρο είναι και η πρόσφατη χωρική επέμβαση που έγινε και στο Καστελόριζο. Δηλαδή να έχουμε μια τοποκεντρική προσέγγιση στις δημόσιες πολιτικές, ώστε να πηγαίνουμε και να κουμπώνουν ουσιαστικά πάνω στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά. Γιατί το να μαζευόμαστε, να τα λέμε ή να τα λέτε ή να γίνονται κάποιες έτσι έρευνες, μελέτες και να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα χωρίς πολύ συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή δεν έχει και νόημα, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και επίσης, αν το συνδέσουμε αυτό το ζήτημα και με την αποκέντρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ είμαι ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτής της ιδέας, αν τη χαρακτηρίζαμε έτσι, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η αστιφιλία που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία μεταπολεμικά έως και πολύ πρόσφατα έχει μειωθεί. Πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν να παραμείνουν στους τόπους τους, ναι, αλλά και να επιστρέψουν σε αυτούς. Mm-hmm. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας στην Αθήνα, ψάχνουν ενεργά μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική εξέλιξη του εαυτού τους ή της οικογένειάς τους σε τόπους μικρότερους, εκτός Αθήνας ενώ, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια τέτοια δυναμική και εδώ είμαστε και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν ειδική γραμματεία να την υποστηρίξουμε αυτή την δυναμική.
0: Με ποιους τρόπους σας παρακαλώ.
1: Θα σας πω.
0: Πείτε
1: βεβαίως.
0: Μας.
1: Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζουμε και θα λανσαριστεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εδώ, να την περιμένουμε λοιπόν.
1: Που, φυσικά. Τι,
0: δώστε μας έτσι ένα tip.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει κάποιος άνθρωπος όταν έχει αποφασίσει να κάνει πράξη την αποκέντρωση, δηλαδή να μετεκατασταθεί σε ένα μικρότερο τόπο, ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει και έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες ανά δήμο, δηλαδή εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι κατάγομαι από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω στον Δήμο Σπάρτης τι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται, δηλαδή τι νοσοκομεία υπάρχουν και πού, τι σχολεία υπάρχουν και πού, τι παιδικές χαρές, τι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλο το μπουκέτο λοιπόν των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, σε συνεργασία με δύο ιδιωτικές εταιρείες, θα παρέχουμε επίσης live δεδομένα με ποιες, τι ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή, τι ενίκεια ή ευκαιρίες για αγορά ακινήτου υπάρχουν στην περιοχή. Και δίπλα, στην ίδια ακριβώς εικόνα και οθόνη, θα μπορέσει να ενημερωθεί ο συμπολίτης μας που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και για στεγαστικά προγράμματα για τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ή προγράμματα απασχόλησης που μπορεί να είναι επωφελούμενος. Όλα αυτά σε μια ενιαία εύχρηστη και user-friendly, όπως λέμε, ψηφιακή πλατφόρμα, όπου μπορεί να ξεκινήσει έτσι την έρευνά του και να προχωρήσει αν θέλει να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
0: Καταπληκτικό το ακούω. Είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, όχι βέβαια τουριστικού περιεχομένου.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Αυτό που είπατε, μετεγκατάστασης. Προοπτικής μετεγκατάστασης.
1: Σωστά. Τι θέλω. Εγώ θέλω να έχω δύο παιδιά και θέλω να ξέρω τι σχολεία υπάρχουν. Τι νοσοκομεία, τι κέντρα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα δεύτερο, θα μπορούσα να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα που μέσω του οποίου προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση της αποκέντρωσης, είναι και τα κίνητρα μετεγκατάστασης.
0: Εδώ είναι ακόμα πιο ζουμερό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όπως θα ξέρετε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από πέρυσι στον Εύρο. Δίνονται 10.000 ευρώ στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να κάνουν πράξη με την κατάσταση των νεύρων, και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν το πρόγραμμα και άλλοι 8 νομοί,
0: ναι,
1: και με τις πιο πρόσφατες προσθήκες του νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Οπότε λοιπόν έχουμε και εκεί.
0: Διευρύνεται το πράγμα.
1: Διευρύνεται, ναι, αρκετά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και πιο εύχριστο το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν απαλληφθεί κάποια κριτήρια που το κάνανε λιγάκι πιο δύσκολα επιλέξιμο για συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος και συνταξιούχοι. Είναι, ας πούμε, συνταξιούχος στην Αθήνα με καταγωγή από
0: Θεσπρωτεία.
1: Από Θεσπρωτεία, ναι. Πολύ σωστά. Μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και να επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του χωρίς κριτήριο ότι πρέπει να βρει απαραίτητος να έχει βρει και δουλειά.
0: Ναι. Γιατί
1: ένα κριτήριο που υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα σας αναφέρω.
0: Άρα και ηλικιακά βλέπω διεύρυνση της άνοιγμας ψαλίδας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όπως
0: γιατί πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν σε μια εργασία ή στην εργασία τους ενώ έχουν πάρει σύνταξη με τη σχετική μείωση την έχει σημασία του μισθού. Οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα δεύτερο πλάνο ζωής. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Που μας λέτε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσα πράγματα
1: θέσατε.
0: Δεν ξέρουμε, αυτό σκέφτομαι τώρα, κύριε Κυριαζήκη. Πραγματικά
1: αλήθεια.
0: Χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτός είναι και ένας ρόλος μας εδώ στην γραμματεία. Γιατί έργο για τις ορεινές περιοχές γίνεται.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Απλά ναι, θέλει να σας πω την αλήθεια, όσο μπορείτε να το διαδίδετε, να το κοινοποιείτε, να το διαφημίζετε.
1: Και να το συντονίζουμε και να το φέρνουμε και πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα από τους στόχους μας στην ειδική γραμματεία.
0: Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και κόβω τον ιρμό της σκέψης σας, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για το Καστελόριζο, γιατί αυτό και αν δεν ξέρει πολλής κόσμος.
1: Φυσικά. Αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας.
0: Α, ναι, δεν είναι ορεινή περιοχή,
1: όμως,
0: έχετε δίκιο. Αλλά είναι ένα case study, μια περίπτωση, ναι.
1: Είναι ένα case study που θεωρώ εγώ όσο χρόνια έτσι παρατηρώ τα δημόσια πράγματα, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη επέμβαση, χωρική επέμβαση, αυτό που λέμε τοποκεντρικής προσέγγισης από πλευράς δημοσίων πολιτικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν για να αναζωογονηθεί έτσι, η τοπική κοινωνία. Θα ήθελα μόνο να εστιάσω, μιλάμε τώρα για έργα τεχνικής φύσεως, κατασκευή της προβλήτας, έργα που αφορούν το νερό και διάφορα άλλα, αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, σε ένα 5.000 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Καστελορίζου.
0: Αυτό τώρα μου απαντήσατε ήδη σε ερώτηση ακροατή του Κωνσταντίνου που ρωτούσε για τις 10.000 που είπατε πριν του Εύρου. Με ρωτούσε ακριβώς αυτό, κάθε χρόνο ή εφάπαξ ή άπαξ.
1: Τα 10.000 είναι διαφορετικά. Τα 10.000 είναι το κίνητρο με αντικατάστασης και είναι εφάπαξ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως για το Καστελόριζο είναι αιτήσιο.
0: 5.000 κάθε χρόνο. Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο. Και επίσης κάτι πολύ επίσης σημαντικό που βλέπουμε να γίνεται και πρώτη φορά στην πατρίδα μας είναι κίνητρα για μετεγκατάσταση δημοσίων υπαλλήλων. Όπου το επιτρέπει η θέση τους μπορούν να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης και να δουλέψουν από το Καστελόριζο με τηλεργασία.
0: Αυτό και αν θα αρέσει σε πολλούς νομίζω.
1: Είμαι εγώ, ας
0: ξέρετε,
1: πούμε,
0: τώρα,
1: εγώ.
0: Αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό και μετά με την καραντίνα και σκεφτήκαμε τους ψηφιακούς νομάδες και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα ήρθε η ιδέα.
1: Σωστά, ναι. Έτσι είναι, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη από την πανδημία και μετά ήταν ραγδαία και προ πανδημία δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την τηλεργασία, πόσο μάλλον σε ένα ευρύ πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε κρατάτε και αυτό.
0: Είπατε όμως, πήγατε να πείτε παράδειγμα ότι είμαι εγώ δημόσιος υπάλληλος και...
1: Ναι. Δουλεύω στον ΕΦΚΑ Περιστερίου, λέω εγώ τώρα, και μου επιτρέπει η θέση μου να δουλέψω απομακρυσμένα. Μπορώ λοιπόν να το κάνω αυτό από το Καστελόριζο και να επωφεληθώ και των κινήτων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, του πακέτου στήριξης και των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των κατοίκων του Καστελόριζου.
0: Μέχρι τώρα, κύριε Γραμματέα, υπάρχει ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα μου δώσετε κάποια στοιχεία κατά περιοχή. Υπάρχει ανταπόκριση. Τι feedback έχετε εσείς?
1: Θα σας πω τώρα για αυτό για το Καστελόριζο το οποίο αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχει
0: προχωρήσει. Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι,
1: είναι πριν δύο εβδομάδες. Όπως επίσης και τα κίνητρα με αντικατάσταση στους 8 νομούς που σας ανέφερα, επίσης είναι να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Για τον Εύρο μόνο έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει το πρόγραμμα αυτό των 10.000 ευρώ ως κίνητρο με αντικατάστασης. Εκεί έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει από πέρυσι. Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, όμως θεωρούμε ότι Τώρα που απαλήφθηκαν κάποιοι περιορισμοί που σας ανέφερα, όπως το δικαίωμα, το υποχρέωση εύρεσης εργασίας ή το που αυτό αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων της περιοχής, αλλά και τους συνταξιούχους που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, πιστεύω ότι θα, τώρα με αυτά τα κριτήρια που έχουν γίνει αρκετά πιο ελαστικά, θα έχουμε μια σημαντική ανταπόκριση.
0: Πάντως από τους ακροατές έχουμε, γιατί με ρωτούν πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Είναι η πλατφόρμα μετεγκατάστασης. Αν το γκουγκλάρετε, το βρίσκετε πολύ εύκολα.
0: Αλλά είπατε όχι ακόμα, θα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Για τον Εύρο τρέχει ήδη.
0: Για τον Εύρο ειδικά, η πλατφόρμα μετεγκατάστασης Εύρος, και θα το βρούνε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ενώ για τις άλλες περιοχές θα το αναρτήσετε εν ευθέτω χρόνο.
1: Μέσα στον Οκτώβριο.
0: Α, πολύ κοντά.
1: Μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Είναι ωραία και αν έχετε λίγο χρόνο.
0: Ναι, έχουμε βεβαίως.
1: Επειδή ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα και αναφέρατε κι εσείς, η αποκέντρωση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που μένουν ήδη εκεί, που μένουν δεκαετίες σε ορεινές περιοχές με υπέρμετρο κόστος, τόσο οικονομικό κυρίως, αλλά και κοινωνικό και
0: ψυχολογικό ενδεχομένως.
1: Ψυχολογικό,
0: ναι, ναι.
1: Σωστά. Είναι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες, έτσι,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι.
1: Ανοίγουν το καλοριφέρ από αρχές Οκτωβρίου και το κλείνουν το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι δυναμικοί που ανέφερα νωρίτερα, που βλέπουμε να εξελίσσεται από την Αθήνα, να πάμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετεγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως είναι να δούμε τι κάνουμε τους ανθρώπους εκεί που μένουν ήδη εκεί και μένουν εκεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό λοιπόν, που ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί επίσης επόμενες εβδομάδες, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και εμείς έτσι βοηθάμε στο σχεδιασμό του, είναι 1.000 θέσεις εργασίας σε μικρούς ορεινούς δήμους, επιδοτούμενες κατά 95%, που θα αφορούν τηλεργασία. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν σε ορεινές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες, μεσαίες και μεγάλες, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, και να παραμείνουν στους τόπους τους. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν μία διέξοδο, να δουλέψουν στο αντικείμενο που θέλουν, έτσι, με τηλεργασία.
0: Οι άνθρωποι που ήδη κατοικούν εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
1: Που ήδη κατοικούν.
0: Πολύ καλά κατοικούν. Το σκεφτήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε θα ήταν και αδικία να φέρουμε, ναι, ανθρώπους από τις πόλεις. Αλλά και εκείνοι που είναι εκεί, όπως λέτε, ίσως να ένιωθαν αδικημένοι. Πολύ σωστά το πήγατε.
1: Πολύ σωστά. Το πρώτο μας κοινό είναι αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί. Τώρα, οπότε λοιπόν και με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε έτσι μια μεγάλη ανάγκη,
0: mm-hmm.
1: και συμβολικά, και τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο να ξέρουν ότι υπάρχει διέξοδος, μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν στους τόπους τους και να δουλέψουν. Οπότε λοιπόν το θεωρώ και αυτό, και ήθελα να το αναφέρω, αρκετά σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνατε και πολύ σωστά κάνατε. Κύριε Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μόνο επειδή οι ακροατές σας, όπως μου είπατε, είχαν ενδιαφέρον για τα, προγράμματα. Στεγασί.gov.gr.
0: Ξαναπείτε το.
1: Στεγασί.gov.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ για το οποίο σας μιλήσω.
0: Που είπαμε νωρίτερα. Στέγαση, ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Στεγασί.gov.gr. Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή, πραγματικά. Και αν θέλετε
1: καλά,
0: σε ένα μήνα, σε δύο, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς, με ανοιχτά φυσικά τα μικρόφωνα και με πολύ όρεξη να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μετάδοση της πληροφορίας.
1: Και
0: εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: All right.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, μαζί μας.

σας πω ότι στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων διότι έπεσε ένα δέντρο στο οδόστρωμα στο ύψος της οδού Θεαγένους. Επαναλαμβάνω, στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στο οδόστρωμα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα και τη συντροφιά σας. Ο Θανάσης με το υπέροχο φωτογραφικό μήνυμα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη από τη Δράμα. Χαρά νομίζω ότι απαντήσαμε. Και σε όσους άλλους τυχόν μου διέφυγε, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των services. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεση του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% τον Αύγουστο αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ. Για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το...
2: Για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο.

0: Η δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, αναλόγως. Αναλόγως με την ώρα συντονισμού. Αν ήσασταν από πριν, καλώς σας βρήκαμε. Αν τώρα ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Maybe tomorrow, a new romance. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Μόνο η μόνη, η μοναχική, only the lonely. Σας φέραμε και τηλεόραση παρότι ραδιοφωνική εκπομπή 100%, διότι μια τέτοια μέρα, και όταν λέω τέτοια μέρα τι εννοώ, την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, παιδιά. Πάει και ο Σεπτέμβριος και θα έρθει αύριο ο αντιαπαγορευτικός μήνας. Έχετε το κατά νου αυτό, ο Οκτώβριος. Μόνο βου, βήτα, όπως θέλετε πείτε το, μη δεν έχει. Ο Οκτώβριος είναι ο μόνος της παρέας που δεν έχει μη. Είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ήταν λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1987, θα μου πεις παλιά, ναι. Είχαμε μια special τηλεοπτική εκπομπή, ο οικοδεσπότης ήταν ο Ρόι Όρμπισον και αυτή η εκπομπή είχε τον τίτλο Ρόι Όρμπισον and Friends και ήταν μια, πώς να πω, πολύ ξεχωριστή βραδιά και όλα τα σχετικά. Και αυτό έγινε ζωντανή ηχογράφηση, βγήκε το σχετικό άλμπουμ και το περίφημο Only the Lonely ήταν από τις επιτυχίες που ξεχώρισαν. Γι' αυτό ξεκινήσαμε κι εμείς, αν και δεν είμαστε ραδιόφωνο μόνο για τους μοναχικούς, όμως το ράδιο, επειδή είναι το ραδιάκι, είναι η παρέα, είναι η συντροφιά, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη χρήση και εμβέλεια από όσους είμαστε λίγο πιο μοναχικοί. Και φυσικά αυτός δεν είναι ο Ρόι Όρμπισον. Αλλά να δείτε ότι 30 Σεπτεμβρίου του 1791 εκεί στη Βιέννη λένε παιδιά που θα πάμε απόψε, οπωσδήποτε λέει θα πάμε στην, να ακούσουμε όπερα γιατί έχει πρεμιέρα ο μαγικός αυλός του Wolfgang Amadeus Mozart. Και τι σας πάμε και εμείς για λίγο στη Βιενέζικη όπερα. Και έχουμε και την ευκαιρία να πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντή

Βορύδη χειρίζεται την πολιωδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού. Και στο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνιακός κόμβος μαζί σας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ψάχνει τροχονόμους, άμα βρούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Σας τα είπε νωρίτερα η Έλληνα Καραγιάννη. Έπεσε το δέντρο και έκλεισε ο δρόμος.

Αν πηγαίνετε προς τη Φορμίωνος, δείτε πως έχετε κάποια εναλλακτική διαδρομή εκεί στο ύψος της Κεσαριανής, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο και υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία. Κοιτάμε και εμείς να μάθουμε αν το κάποιος θα πάει, γερανός κάτι θα πάει, αν το πάρει και ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, θα σας δώσουμε τη σχετική πληροφορία για να απελευθερωθείτε. Γιατί αλήθεια είναι ότι τέτοιες ώρες, απόγευμα θα μου πεις, απόγευμα, αλλά η κίνηση, κίνηση. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής γενικών καθηκόντων. Παίρνουμε, σηκώνουμε κορμούς, κάνουμε διάφορα στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Πάω μια μέρα πίσω, είναι απολύτως σχετικό όμως αυτό με την σημερινή ημέρα. Λέγαμε χθες για τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα που τον αποκαλούν ο θείος και σας έλεγα, αν ξέρετε πώς έχει βγει αυτό το προσωνύμιο τέλος πάντων, πείτε μου. Το άφηνα για να δώσω περισσότερες ευκαιρίες. Στο τέλος, ξέρετε, όταν μπλέκουμε με συνεντεύξεις και αυτά, χάνουμε κάποια μηνύματα. Ήρθε λοιπόν μήνυμα από την Αλεξάνδρα ότι το παρατσούκλι θείος, λέει, το κόλλησε όταν έκανε δώρο ένα κασετόφωνο στους αδερφούς Κατσιμίχα. Και είχε δίκιο η Αλεξάνδρα, γιατί όταν τους έκανε δώρο αυτό τότε ένα κασετόφωνο, μην τα ακούτε τώρα έτσι που είμαστε συνέχεια με τα MP3, ένα καλό κασετόφωνο ήταν εργαλείο ηχητικό. Επειδή λοιπόν τους έκανε δώρο ένα κασετόφωνο, του είπαν σε ευχαριστούμε θείε. Και ο θείος που μας έκανε, ξέρετε, ξεκίνησε ως αστείο, αυτό επεκτάθηκε στους μουσικούς τίτλους και μετά έμεινε, γιατί στην ουσία αυτή η λέξη υπογραμμίζει και το σεβασμό που υπάρχει και στο μουσικό χώρο αλλά και γενικότερα προς τον Γιώργο Νταλάρα, για την εμπειρία του, για τον καθοδηγητικό του ρόλο στη μουσική, για την ανάδειξη καλλιτεχνών. Και έτσι του έμεινε ο θείος. Ο θείος λοιπόν είχε γενέθλια 29 Σεπτεμβρίου και μια μέρα μετά τα γενέθλιά του, αυτό είναι το σημερινό, το 1983, τέτοια μέρα, επειδή συζητάμε για συναυλίες, πόσο κόσμο έχει βήσει και τα λοιπά, έκανε μια συναυλία, έκανε και δεύτερη, γιατί όταν άρχισαν να πουλιούνται τα εισιτήρια είδαν ότι δεν γινόταν να χωρέσει αυτός ο κόσμος. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν η πρώτη, δύο συνεχόμενες συναυλίες. Σύνολο θεατών ακροατών 160.000, 2 ογδοντάρια δηλαδή. Μάλιστα τότε το πολύ γνωστό μουσικό περιοδικό, το Rolling Stone, είχε σχολιάσει και βάλει και τίτλο «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των μεγάλων σταδίων». Αυτά τα απολύτως σχετικά. Έχουμε τώρα αυτή την υπόθεση, ακούτε και τις προσεγγίσεις και στα δελτία ειδήσεων. Γενικότερα αν παρακολουθείτε το Earth News θα έχετε εικόνα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είχαμε ακούσει για μια πτήση που κατευθυνόταν προς το Τελαβίβ, που έγινε ένας καυγάς μες στο πιλωτήριο, που στην αρχή είπαν αυτό μάλλον αεροπειρατεία, μετά είπαν οι πιλότοι τσακώθηκαν μεταξύ τους, μετά προέκυψαν στοιχεία ότι ο ένας, ο δεύτερος μάλλον πιλότος, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ότι χρειάστηκε η παρέμβαση κάποιον άλλον που είναι πιλότη στην ιδιότητα αλλά ταξίδευαν ως ιδιώτες Ισραηλινοί και οι οποίοι παρενέβησαν και έτσι δεν έπεσε το αεροπλάνο. Υπάρχει ένα άρωμα, μια οσμή τρομοκρατίας γύρω από όλο αυτό. Μην ξεχνάμε 30 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, την επίθεση της Χαμάς. Έχει δοθεί λοιπόν μια αίσθηση από τα Ισραηλινά μέσα ότι το πιθανότερο είναι να είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Πολλά διεθνή μέσα κρατούν μια επιφύλαξη, γιατί ακόμα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Συγκεχημένες, μη συγχωρείτε, δεν είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι ήθελε να το ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος πήγε να τον σταματήσει και εκεί προέκυψε η συμπλοκή. Θα το παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ προσοχή και διασταυρώνοντας τα στοιχεία να δούμε και πού θα καταλήξουν φυσικά οι έρευνες, έτσι.
Κατά τα άλλα, μεγάλη συζήτηση και δικαίως κατ' εμέ έχει γίνει με αυτή την ιστορία στον νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια. Η νηπιαγωγός μίλησε πολύ άσχημα στα παιδιά, ναι. Παρενέβησαν, λέει, κάποιοι. Μετά πήγαν οι γονείς ενός τετράχρονου που, στο οποίο μίλησε άσχημα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, και η μητέρα τη χαστούκησε, ο πατέρας της έριξε μπουνιές. Η νηπιαγωγός, η διευθύντρια, πήγε στο νοσοκομείο. Επειδή τα περιστατικά, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση παρέμβασης γονέων, γιατί αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι μια φρίκη. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα σχολεία και να ρίχνεις ξύλο. Είναι κάτι που συζητιέται. Έχω ακούσει διάφορες προσεγγίσεις και οπτικές. Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτού του ζητήματος είναι προβληματικά. Δεν μπορείς να λες τα παιδιά τώρα, όταν είσαι εκπαιδευτικός, θα σου κόψω τα χέρια. Δεν. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και γονιός και να πηγαίνεις και να ρίχνεις μπουνιές. Και υπάρχει καταγγελία, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι. Και εκεί που κοίταγα αυτό το επεισόδιο, και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίωρο κάπως θα το συζητήσουμε αρμοδίως, διαβάζω το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς μπήκε, λέει, ένας νεαρός άνδρας 24 ετών στο σχολικό χώρο να παραλάβει, όπως είπε, ένα φίλο του. Τον είδε μία εκπαιδευτικός, του λέει, δεν μπορείτε να είστε εδώ στο κηλικείο, δεν επιτρέπετε σε εξωσχολικούς. Προκάλεσε, λέει, την οργή του, της έριξε μια μπουνιά στο στήθος. Λιποθύμησε η γυναίκα και πήγε στο νοσοκομείο. Κάτι γίνεται πάντως, παιδιά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και στους δρόμους, άμα δείτε κάτι, ο αστερισμός του Τσαμπουκά φαίνεται ότι είναι διαρκείας. Όλα μας τα ζητήματα, τα προβλήματα, δεν έχουμε άλλο τρόπο να συνεννοηθούμε. Δεν ξέρω, βλέπουμε πολλές σειρές στην τηλεόραση. Μου έχει κάνει και αυτό εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια, ακόμα και σε ελληνικές σειρές, με την πρώτη κουβέντα που λέει κάποιος, που είναι μυθοπλασία. Πα, αυτό αστράφτει ο άλλος, η άλλη, δεν έχει σημασία, ένα χαστούκι. Λέει ένας άλλος μια κουβέντα, πετάει ο άλλος στα τραπέζια. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι δια της μιμήσεως, δια του πολλαπλασιασμού. Αυτές οι σειρές απλώς δείχνουν την αλλαγή στην οτροπία μας. Πάντως κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει γίνει ντεμοντέ η αγάπη και ο Τσαμπουκάς είναι πρώτη θέση.

πόσο κοντά μπορεί να είναι στο λαό μια δούκισσα πάρα πολύ, όταν αυτή είναι η δούκισσα Φωτάρα. Η δούκισσα καλλιτεχνικά, έτσι την ξέραμε, έτσι την αγαπήσαμε, και ήταν μια τέτοια μέρα του 2010 που έφυγε από κοντά μας, έφυγε από τη ζωή.

πάντα μ' αρέσει και πάντα το κάνετε όταν ξεχάσω να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με μία από αυτές τις μεθόδους με ενημερώνετε ότι πρέπει να ενημερώσω. Αν λοιπόν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λεξούλες, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή, είναι η σελίδα μας για να στείλετε τα μηνύματα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Υπάρχει μέθοδος του τηλεφώνου 210-6009-604 ή 210-6009-605. Θα σας απαντήσει η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού και θα προωθήσει αρμοδίως και μετεπιτάσεως τα μηνύματά σας εντός ραδιοθαλάμου για να τα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας. Κοιτάω συνέχεια αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που είστε εκεί κοντά ή στην περιοχή ή το έχετε δει, δεχόμαστε ενημέρωση και από εσάς. Η τροχέα μας έχει δώσει τις πληροφορίες που και εγώ σας είπα, ότι στο ύψος της Θεαγένους είναι κλειστή η Φορμίωνος. Το δέντρο έχει πέσει στο οδόστρωμα. Έχει όμως εκεί τροχονόμους, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθμιση της κίνησης. Δεν είναι ότι θα πάτε και θα πέσετε ξαφνικά σε ένα, πώς να το πω, σε ένα μποτιλιάρισμα. Έχουν ειδοποιηθεί τα αρμόδια συνεργεία. Δεν ξέρω αν έχει κάποια εξέλιξη ήδη αυτή η ιστορία, αλλά επειδή είναι σημαντικό, ξέρετε, είναι τόσο βαρυφορτωμένοι αυτοί οι δρόμοι ακόμα και το απόγευμα, που μία επιβάρυνση σε ένα σημείο μεταφέρεται αλυσιδωτά, δηλαδή μπορεί να είστε κάπου αρκετά μακριά προς Φορμίωνος και να βλέπετε, να λέτε, τι κίνηση είναι αυτή. Είναι, παιδιά, γιατί οι δρόμοι επικοινωνούν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Σε ένα σημείο να σταματήσει κάτι, όλο αυτό μεταφέρεται πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Σήμερα είχαμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης είναι... Δεν είπαν για ασπιρίνες αυτή τη φορά, είπαν για τσιρότο. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να μην λέμε συνέχεια τα ίδια, τις ίδιες κοινοτυπίες. Η κυβέρνηση, ένα όμως κομμάτι της κριτικής, τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε εσείς, δεν είναι δίκαιο, θέλω να πω, το λέει ανά δεκαπενθήμερο. Αυτό έχει νόημα, γιατί οι συνθήκες στις αγορές, στο τι γίνεται διεθνώς, αλλάζουν συνέχεια. Βέβαια θα μου πεις, άμα πάρεις ένα ωραίο γενναίο μέτρο και μειώσεις τον ειδικό φόρο, εκεί δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να λες κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκηνικό αλλάζει συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη για άλλη μια φορά είναι πιο αργή από τη Χελώνα. Δεν θέλουν να πάρουν μέτρα. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε... χθες νομίζω ήταν στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και εκεί τι επιβεβαιώθηκε, όχι τι θα κάνει η Ευρώπη, για να μην λέμε το The Winter is Coming, πώς το, ποια σειρά ήταν αυτή που εκεί με το χειμώνα, το Game of Thrones, ναι, καλά εκεί ερχόντουσαν θηρία, φαντάσματα, ορδές, The Winter is Coming, το έλεγαν και έτρεμαν, αλλά και εμείς τώρα έχουμε μια ήπια ανατριχύλα όταν σκεφτόμαστε ότι έρχεται ο χειμώνας, όταν λέω εμείς, λαοί και κυβερνήσεις. Και αφού είχαμε λοιπόν την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, λέμε θα πάνε εκεί οι ειδικοί άνθρωποι, γιατί είναι όλων των κρατών, θα συμφωνήσουν, θα μας πούνε μερικά πράγματα. Δεν λέω ότι μπορείς να το λύσεις διαμαγείας, γιατί είναι όντως μια παγκόσμια κρίση. Αλλά ρε παιδί μου, να νιώσει μια ανακούφιση. Και τι μάθαμε λοιπόν από αυτή τη σύνοδο, ότι ο Βοράς και ο Νότος, γι' αυτό σας έλεγα Game of Thrones, έχουν μεταξύ τους πρόβλημα. Δεν μπορούν, λέει, να συμφωνήσουν, υπάρχει χάσμα.
Ο Ευρωπαϊκός Νότος και ο δικός μας Πρωθυπουργός ζητά κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά οριζόντιες μειώσεις, πλαφόν αξιοποίηση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων και κυρίως στα δημοσιονομικά, σε αυτούς τους ελέγχους και τους κόφτες που έχει η Ευρώπη, να εξαιρεθούν τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα και την ενέργεια. Λογικότατο. Ο Βορράς μπλοκάρει τις οριζόντιες ενισχύσεις γιατί φοβάται, λέει, ότι οι επιδοτήσεις θα συντηρήσουν την υψηλή ζήτηση, θα αδειάσουν οι αποθήκες μας και μετά δεν θα έχουμε. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Ντάν Γιόργενσεν, επιμένει αυστηρά στη μείωση της κατανάλωσης και σε εξαιρετικά στοχευμένα μέτρα. Μείωση κατανάλωσης είναι θετικό έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν είναι για σπατάλι, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι τσιρότο εδώ που τα λέμε.

Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 2003 ήταν όταν κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting, Sacred Love. Έφτασε μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών, αλλά αυτό το ντουέτο με την Mary Blige, το Whenever I Say Your Name, κέρδισε και Grammy.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψα μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις αλλά στο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνηση, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει τους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

λέγαμε νωρίτερα για αυτή την εξαιρετική τηλεφωνική. Μου φέρε τώρα η Μαρία Τζελα τα τηλεφωνήματά σας, ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση αφιέρωμα του Ρόι Όρμπινσον. Ο Ρόι Όρμπινσον μια τέτοια μέρα το 1987. Εκείνες τις εποχές δεν είχε scrolling στις οθόνες, θα το δω στο tablet, μπες YouTube. Οπότε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν κεντρικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1989 πια, ο Νίλ Γιάνγκ πραγματοποιεί μια μνημειώδη, λέει, ζωντανή εμφάνιση, καλά, στην περίφημη εκπομπή Saturday Night Live, και εκεί έπαιξε το Rocking in the Free World. Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ του Freedom.

Λοιπόν, αφήνουμε το Neil Young να ροκάρει στον ελεύθερο κόσμο και πάμε γρήγορα γρήγορα στη Λάρισα. Γιώργος, η νεολαία γίνεται έτσι από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Κυρίως στο διαδίκτυο η νεολαία δεν πρέπει να βλέπει πάρα πολύ τηλεόραση. Αυτό λέγαμε πριν. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο. Πότε θα βγει, λέει, ένα τεστ για τις ουσίες όπως το αλκοτέστ? Κάτι, γιατί το ρωτάς αυτό, Πέτρο? Α, πόσοι μπορεί να κυκλοφορούν και οι αντιδράσεις τους να έχουν να κάνουν με το θυμικό, αλλά ενισχυμένο από κάποιες ουσίες. Ο Τάσος από Ζάκυνθο. Εντάξει, Τάσο μου, την άκουσα τη συμβουλή σου, ευχαριστώ. Φώτης από Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω το γνωστό, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνουμε τηλεοράσεις τότε και ανοίγουμε ραδιόφωνο. Α, εμείς εννοώ το ραδιόφωνο, όχι εμείς ειδικά δεν λέμε ψέματα. Το ραδιόφωνο δηλαδή λέει μόνο αλήθειες. Οι τηλεοράσεις είναι που κάνουν τη ζημιά. Εντάξει, εμένα με συμφέρει, αλλά ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Έχουμε και λέμε ο Κωνσταντίνος. Η ρέουσα γλώσσα. Α, μάλιστα. Ευχαριστημένος που είδε συνάδελφο που είχε καιρό να την δει. Ο Κώστας τι λέει? Είμαστε, λέει, πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση που μείωσε τις τιμές στα καύσιμα. Μας δίνει, λέει, και σανό. Περνάμε τέλεια. Μπράβο Κώστα μου, η Πέπη. Ωραία φωτογραφία. Αυτά την ηλιοτρόπια και κίτρινη ομπρέλα. Καλά, η Πέπη ΝΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε στον Καϊμά να τα δούμε αυτά. Έχουμε και λέμε ο Γιάννης για τον Μαρκ Μπόλαν, τον T-Rex που γεννήθηκε σαν σήμερα, για τον Τζον Λομπάρντο, τον 10,000 είναι, ναι, Maniacs. Ρόμπι, πού τους βρήκες όλους αυτούς? Αν πεις είναι εδώ, βλέπω Google Dolls, Foo Fighters, ένα σωρό ωραία ενημερωτικά. Δεν έχω παίξει τίποτα από αυτά, Γιάννη, αλλά δεν μου χωράγαν και τα άλλα. Έχω πετάξει έξω από Dylan μέχρι δεν φαντάζεσαι τι. Η Μάρθα, καλό απόγευμα το τελευταίο του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρης. Πολύ σωστή πληροφορία, μπράβο Μάρθα. Κανονικό φθινόπωρο. Καλά, εδώ έχουμε έρθει, έχει έρθει Νοέμβρης. Κάτσε να δούμε αύριο πώς θα είναι. Μετά την Κυριακή μπορεί να στρώσει λίγο. Η Φραντσέσκα θα πρότεινα να προσθέσουμε, λέει, και ένα μη στον κατακαημένο Οκτώβριο, να πάει στο καλό. Έτσι κι αλλιώς οι ελάχιστοι τα τηρούν αυτά τα παλιά. Καλά, όπως και να τον πεις, Φραντσέσκα, εγώ δεν θα σου βάλω πρόστιμο. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό, μας λέει ο Αντώνης από Παπάγου. Μαζί σου στο κλαμπ ο Σπύρος μυρίζει έντονα κλασική false flag operation. Εννοεί σε σχέση με την είδηση για το πτήση και το αεροσκάφος? Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ο Μιχάλης, οι παλιοί λέγαν δάσκαλοι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, ξύλο ατελείωτο, και διαφωνώ. Ατελείωτη δούκισα, φωνάρα ο Χρήστος. Νομίζω ότι και εδώ έχει βάλει το χεράκι της παγκοσμιοποίηση και μαζί με την ξενομανία. Αναφέρομαι, λέει, στη βία. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Ο Κωνσταντίνος, και μετά δεν κατανοούν γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Όχι ότι έχει λύσεις, αλλά είναι ο επικίνδυνος εκβιασμός των λαών. Εννοείς τη μη λήψη μέτρων, όταν ζορίζεται ο κόσμος, στρέφεται όπου να είναι. Καλό απόγευμα, ο Πέτρος από Κρήτη. Ναι. Απλά υπέροχα κομμάτια. Νομίζω ότι και αυτά που παίζω τώρα μια χαρά μου φαίνονται. Διαλέγω τα καλύτερα από το μουσικό ημερολόγιο. Ο Νάσος, θα έλεγα κάνετε λίγο λάθος. Όλες οι μελέτες για το ραδιόφωνο δείχνουν ότι ο κόσμος το εμπιστεύεται με μεγάλη διαφορά. Ναι, βρε Νάσο μου, εγώ με το ραδιόφωνο είμαι. Αλλά το να λες ότι ένα μέσο είναι που λέει την αλήθεια, γιατί είναι. Όταν λέμε ραδιόφωνο, εννοούμε 10, 20, 100 ραδιόφωνα. Κάποια θα πούν αλήθεια, κάποια θα πούν ψέματα. Αυτό στην ευθεία εγώ διαφώνησα. Αλλιώς το ραδιόφωνο τελικά είναι ηγέτης, λέει ο Μπαγάσας, για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, το λέει αυτό ο Σταύρος. Μάλιστα.

0: όταν αρχίζει το μάτς, πάντα ο Δημήτρης Καϊμάς έχει κάτι να πει που εμάς μας έχει ξεφύγει, αλλά σήμερα του έχω και εγώ ένα επαιτειακό. Γεια σου Δημήτρη.
1: Λοιπόν, μου δίνεις πάσες, μάλλον οι ακροατές δίνουν πάσες.
0: Μα έπαιζα σε θέση χαφ και οι πάσες μου το Δημήτρη το Λουκάκη. Όταν παίζαμε εδώ στην ομάδα της ΕΡΤ να ρωτήσει, τον είχα κάνει.
1: Ξέρεις, είναι το θέμα ένα που θα απασχολήσει νομίζω τα μέσα ενημέρωσης τα επόμενα χρόνια. Ότι η νέοι, πολύ νέα γενιά, το 20 και κάτω, δεν ακούει πλέον ραδιόφωνο. Ακόμα και παιδιά, έτυχε με δική μου από κοντά που το ένιωσα εκεί σε ένα σεμινάριο με νέους δημοσιογράφους, δηλαδή που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, δεν ακούνε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ενημερώνονται εκτός από τα social μόνο από το ίντερνετ. Τηλεόραση με την καμία.
0: Τώρα και κόβουν και το ράδιο.
1: Και
0: καλά
1: ραδιόφωνο
0: πάνε.
1: Πολύ δύσκολα. Και λέω, μα εσείς θέλετε να έχετε δημοσιογράφη. Και ραδιό ήταν αθλητική.
0: Και άμα πας στο ραδιόφωνο, τι θα κάνεις.
1: Λέω, αθλητική. Και λέω, εντάξει, λέω, άστε να ράσπορλ που είμαι εγώ. Δεν ακούς, λέω, Σπορ FM. Λέει, όχι. Όχι ένας. Ήταν πολλά παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάνει πάρα πολύ
0: δεν
1: μεγάλη.
0: Δεν βλέπουν, δεν ακούν, δεν μόνο ανεβοκατεβάζουν οθόνες.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι δεδομένο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: όχι,
1: και στο ραδιόφωνο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Πάντων,
0: η άλλη πάσα που θα σου δώσω είναι ότι σαν σήμερα το 2022, για πες μου, 30 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάστηκε το νέο γήπεδο της ΣΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Η νέα Φιλαδέλφεια.
1: Και το συνεχίζω, στο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα μετράει 100 παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Αλλά αυτό έχουμε μέρες ακόμη.
0: Έχουμε.
1: Γιατί σήμερα έχουμε 2 αγώνες μπάσκετ.
0: Έχουμε μπάσκετ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Με τη Βιλερμπάν ποιος παίζει?
1: Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 είναι Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και νωρίτερα στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μαρέσα για το EuroCup. Και πλέον
0: Μαρέσα.
1: Και
0: ναι, Μαρέσα. Μαρέσα.
1: Ενώ και ο Μαρέσα, κάτι ο παίκτης.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: γιατί κάτι με μπέρδεψε. Ωραία.
1: Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε και 7:30 για όσους θέλουν να δουν την ενημέρωση θα μιλήσει έτσι ο coach της εθνικής μας, έτσι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την αυριανή παιχνιδάρα κόντρα στην Ολλανδία.
0: Στην Τούμπα. Είναι σημαντικό Τούμπα, ναι. Και αυτό. Και για να σε διαψεύσει η πραγματικότητα πριν σε χαιρετήσει ο Δημήτρη Καϊμά, η Μαριάννα και ο Νικόλας μου στέλνουν το μήνυμα. Κύριε Ανδρέα, είμαι 30. Και έχω μαζί το πιο μικρό σας ακροατή 13 μηνών. Γι' αυτό να προσέξεις πώς μιλάς, Καϊμά. Δεν βλέπουμε καθόλου τηλεόραση, αλλά ακούμε πιστά Earth News Radio.
1: Να δούμε ο Πιτσιρίκος θα κάνει τα μεγάλωση αν τα πας ακούει.
0: Ο Πιτσιρίκος θα ακούει απολύτως σχετικό τις παλιές εκπομπές, γιατί δεν νομίζω το απολύτως σχετικό να έχει επιβιώσει. Αλλά ορίστε, τριαντάριδες. Και 13 μηνών.
1: Και 30, εγώ είπα. Έτσι. Για πολύ νέος.
0: Σου βούλωσα τώρα τις έρευνες. Φύγε Καϊμά, φύγε νικημένος και θα τα πούμε αύριο για την εθνικάρα μας.
1: Δεν πειράζει.

0: ξεκινήσουμε από τα ποδόσφαιρα και τα αθλητικά και τα διάφορα, θα περάσουμε στην πραγματικότητα, όχι την καλή, αλλά θα το συζητήσουμε τουλάχιστον με ανθρώπους που έχουν και την εμπειρία και μια ευρύτερη οπτική. Στα γρήγορα, γιατί μετά δεν θα το προλάβω, να σου πω, αγαπητέ Μίτσο, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα, άντε και ένας Χσιάο, μάλλον έτσι πρέπει να το λένε, στο ποδόσφαιρο και κλείσαμε. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στον επιχειρηματία που πήρε τον Άρη στο μπάσκετ, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία και τα ποδόσφαιρα, ωραία και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε για αυτή την ιστορία στο νηπιαγωγείο, που ναι μεν η διευθύντρια εκεί μίλησε με έναν τρόπο στα παιδιά, τώρα θα σας κόψω τα χέρια, κάνατε και κάτι άλλες λέξεις που δεν είναι ωραίο, δεν τις λέμε στο ραδιόφωνο, αλλά από εκεί μέχρι το να φτάσουν γονείς να ρίξουν χαστούκια, να ρίξουν μπουνιές, να πάει η γυναίκα στο νοσοκομείο, η απόσταση είναι τεράστια. Και εδώ έχουμε δύο εκδηλώσεις βίας, βέβαια από μία εκπαιδευμένη, γιατί εκπαιδευτικός δεν είναι σαν και εμάς, οι εκπαιδευτικοί είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και ασκούν ξεχωριστό λειτουργήμα, αλλά αυτά τα περιστατικά με το «δεν μου αρέσει πώς μίλησε το παιδί μου» και τέτοια, και μπαίνω και σε βρίζω, σε πλακώνω στα σχολεία, δεν είναι ένα και δύο. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Πετράκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ, που είναι, εκεί ανήκουν νομίζω και οι νηπιαγωγοί. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε Πετράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ελικοτήτων ανήκουν στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία αριθμεί περίπου 90.000 μέλη σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν και μιλάγατε για ποδόσφαιρο πριν, κάνατε μια καλή γέφυρα, σας άκουσα τι λέγατε. Περάσαμε από το ποδόσφαιρο στην Κλώτσο Πατινάδα. Μορφή, μια μορφή.
0: Μα ακόμα και στο ποδόσφαιρο έχει αγριέψει το είδος της βίας. Δηλαδή, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, στις κερκίδες, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα παλιότερα και μπορούσαν να είναι και οπαδοί των δύο ομάδων και φτάσαμε κάποια στιγμή σε μια ακρότητα και μήπως τώρα το μαζέψουμε, αλλά το σχολείο, ξέρετε, είναι τόσο ευαίσθητο από μόνο του.
1: Αν δεν συμμαζευτεί η κατάσταση και στο σχολείο, να ξέρετε ότι τα γεγονότα των γηπέδων πολλές φορές θα φαίνονται σε πτεσματάκια μπροστά σε αυτά που θα συμβαίνουν στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και οι εκπαιδευτικοί κυρίως, και το Υπουργείο Παιδείας και οι γονείς και η κοινωνία ολόκληρη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Έχει γίνει λίγο μόδα να είναι πιο τσαμπουκάδες οι γονείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, ή μου φαίνεται εμένα?
1: Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όλοι το εντοπίζουμε. Αλλά από αυτό το σημείο να γίνονται περισσότερο απαιτητικοί, όπως είπατε, ή πιο τσαμπουκάδες, μέχρι στο σημείο να φτάνουμε σε τέτοιου είδους ακρότητες, σε βία στο χώρο του σχολείου μπροστά στους μαθητές, και μάλιστα αυτή η βία να υποδεικνύεται και να καλλιεργείται από δηλώσεις. Όπως για παράδειγμα του απόστρατου αστυνομικού του κυρίου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Μέγκα, ο οποίος ουσιαστικά παρότρινε τους γονείς να κάνουν κάτι τέτοιο. Για όσους δεν το έχουν ακούσει, είπε ότι αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε στο δικό του το παιδί, θα πήγαινε την νηπιαγωγό, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε.
0: Μα είναι πολύ άσχημο, μην το πει.
1: Μαλί τσιμέντο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς όπως σας το λέω.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Και αν αυτό δεν είναι κάλεσμα σε πρόσκληση μάλλον για βία, και από έναν αστυνομικό, ο οποίος βγαίνει με αυτόν τον τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκφράζεται με τέτοιου είδους λέξεις, τότε είναι πάρα πολύ λογικό για κάποιον που το ακούει και που δεν έχει τα φίλτρα να αντιληφθεί πόσο λανθασμένο είναι, να λειτουργήσει και αυτός με παρόμοιο τρόπο.
0: Άρα αυτό που σήμερα έμαθαν τα παιδάκια στο δημοτικό είναι ότι η δασκάλα μπορεί να μας κόψει τα χέρια, ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να πλακώσουν τη δασκάλα, ο αστυνομικός που εκπροσωπεί τον νόμο μας δείχνει τεχνικές. Αυτό είναι τραγικό όμως. Πώς το σταματάμε όμως τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και οι δύο, δηλαδή είναι δύο άδικες πλευρές. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει να κάνει καθόλου, γιατί συζητήθηκε και αυτό, με τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Καταρχήν, σπέρδω να ξεκαθαρίσω για να μην σκεφτεί κάποιο ένα συνάδελφο τη νηπιαγωγού μιλάει, άρα θα το δει συντεχνιακά, θα πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα ναι. κτλ. Ναι. Σπέρδω λοιπόν να πω ότι η νηπιαγωγό, έτσι όπω εμφανίστηκε η συνάδελφό μου μέσα από τα βίντεο, ο τρόπο τη ήταν λαθασμένο. Και παιδαγωγικά.
0: Έως απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Να το πω εγώ που ναι.
1: Και απαράδεκτος.
0: Μάλιστα.
1: Οι φωνές, οι απειλητικές εκφράσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Είναι μικρά παιδιά. Το νηπιαγωγείο yeah. είναι ένας χώρος ασφάλειας, εμπιστοσύνης.
0: Μπορείς να τα αμαλώσεις με μια ιππιότητα. Δηλαδή από δοκιμασία, εσείς που είστε εκπαιδευτικοί, τα ξέρετε καλύτερα
1: και
0: από εμάς τώρα.
1: Χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία, χρειάζεται να έχουμε τις κατάλληλες μεθόδους για την ηλικία των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το καταθέτω. Mm-hmm. Όμως, χωρίς να προσπαθήσω να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση το γεγονός, αφού ήμουν τόσο ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου, θέλω να πω ότι αποσπασματικά και εμείς οι ίδιοι ως γονείς, όσοι έχουμε παιδιά, mm-hmm. αν απομονωνόταν μια φορά μια δράση μας, μια συμπεριφορά μας απέναντι στο παιδί μας, είναι πιθανόν στο δικό μας το παιδί να δημιουργούσε αντίστοιχες εντυπώσεις. Mm-hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτή είναι η νηπιαγωγός που εμφάνισε αυτή την απαράδεκτη πραγματικά συμπεριφορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι μια νηπιαγωγός η οποία για παράδειγμα πρέπει να διωχθεί, πρέπει να κάνει και όλα αυτά τα οποία διαβάζω.
0: Ας γίνουν τα, δεν ξέρω, κάτι προβλέπετε, γιατί γίνεται μια ΕΔΕ, να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα, σωστά. να ερευνηθεί. Αυτό είναι μια σωστά. διαδικασία.
1: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί
0: με μαλλί τσιμέντο.
1: Ούτε με ξύλο.
0: Μαλλί τσιμέντο, δηλαδή.
1: Ναι, το είπε όπως σας το λέω.
0: Τι να πω τώρα.
1: Όπως σας το λέω. Και επειδή θέλω να πω και μερικά πράγματα, ίσως που δεν ήταν τόσο βίο το όλο περιστατικό της συμπεριφοράς, οι φωνές, αλλά και η χρήση βίας, που κάποια πράγματα ίσως να μην πέρασαν έτσι όσο θα έπρεπε, να μην τα αντιλήφθηκε ο κόσμος.
0: Κάντε όποια επισήμανση λοιπόν, θέλετε. Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι η συνάδελφος βγήκε έξω και διαμαρτυρήθηκε προς τα παιδιά, απευθύνθηκε στα παιδιά με αυτόν τον απαράδεκτο πραγματικά τρόπο, αλλά γιατί προσπαθούσε με λάθος τρόπο, να προστατέψει για παράδειγμα την περιουσία του σχολείου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι αν μη τι άλλο δεν είναι μία αδιάφορη εκπαιδευτικός η οποία ήταν αραχτή και εγώ ήταν το σύμπαν δίπλα της, τα σπάγανε όλα ας πούμε και αυτή δεν έδινε σημασία. Προσπάθησε με εντελώς λάθος τρόπο, αλλά να κάνει κάτι το οποίο είναι στο ρόλο...
0: Δεν μου απαντήσατε όμως αν η περιοχή... γιατί παίζει ρόλο, δηλαδή και η κοινωνική σύνθεση και τα λοιπά κάνει λίγο πιο δύσκολες τις συνθήκες. Δεν το λέω με κανένα ρατσιστικό υπόβαθρο, αλλά υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που έχουν μια αυξημένη, πώς να το πω, άνεση με τη βία, με την παραβατικότητα κτλ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον του συγκεκριμένου σχολείου ήταν ένα περιβάλλον το οποίο είχε δυσκολίες. Αυτό θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν περισσότερα εφόδια σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που είναι εκεί και εργάζονται κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να έχουν περισσότερα εφόδια να επιτελέσουν το έργο.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Η καταγωγή των παιδιών δεν αποτελεί πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε επιτρέπεται, για παράδειγμα,
0: ανέρχονται...
1: συλλογική ενοχοποίηση.
0: Όχι, συλλογικά τίποτα. Όχι, αλλά το ότι μπορεί αυτά τα παιδιά να έρχονται με άλλες εικόνες από το σπίτι και επομένως να κάνουν περισσότερη φασαρία, να είναι λίγο πιο άγρια, δεν σημαίνει ότι είναι κακά παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και εκεί έχει διορθωτικό ρόλο βέβαια το σχολείο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε εγώ πάω να δικαιολογήσω τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Είναι όμως 20 χρόνια εκπαιδευτικός, δεν είναι τώρα ξεκίνησα, τα έχω χάσει.
1: Και 5 χρόνια στη συγκεκριμένη.
0: Και χωρίς να είμαι υπέρ του Υπουργείου, γιατί εκεί στον Ασπρόπυργο έχει ακόμα ας πούμε κοντέινερ, είχαν πέσει χρήματα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Δεν ήταν δηλαδή ένα ερείπιο να πεις όλα παρατημένα. Γι' αυτό και η νηπιαγωγός προσπάθησε να υπερασπιστεί τα υλικά που χάλασαν. Αλλά εκεί τι γίνεται, πώς μπορούμε να παρεύουμε με ένα πιο κεντρικό τρόπο και να πούμε στους γονείς ότι ξέρεις δεν είναι, δηλαδή λύνοντας με το τζαμπουκά καταστρέφεις πρώτα απ' όλα το παιδί σου, δηλαδή του λες πήγαινε αύριο βλέπετε τι γίνεται έξω στο δρόμο, αλλά το σχολείο είναι ιερός χώρος, πώς να το πω αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, οι δυσκολίες και το συγκεκριμένο συγκεκριμένο σχολείο είχε δυσκολίες λόγω της κοινωνικής σύνθεσης των οικογενειών των φοιτούντων μαθητών, απαιτούν συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζουν τη φοιτηση. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν οι γονείς ότι δεν πάνε τα παιδιά εκεί μόνο για να πάνε δύο μέρες να πάρουν το χαρτί και να πάρουν μετά το επίδομα. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει ψυχολόγους, θα πρέπει να έχει κοινωνικούς λειτουργούς. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επιμόρφωση. Τα σχολεία να είναι επαρκώς τελεχωμένα, να υπάρχει διαμεσολάβηση με τις οικογένειες. Χρειάζεται δηλαδή μία σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες θα κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών ευκολότερο, αλλά ταυτόχρονα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ένταξης των ομάδων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που το προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε καμία περίπτωση δύσκολες συνθήκες δεν θέλω να πω εγώ ότι δικαιολογούν, για παράδειγμα, μια παιδαγωγική εκτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Επιβάλλουν όμως, δηλαδή τώρα δεν πρέπει μόλις σβήσουν τα φώτα να το αφήσουμε και να περιμένουμε το επόμενο γεγονός που πιθανότατα θα συμβεί.
0: Μάλλον.
1: Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, ναι, για να έχουμε πρόληψη.
0: Φοβάμαι ότι αυτό που επισημάνατε θα είναι η πραγματικότητα. Εσείς είπατε τι δεν πρέπει, αλλά φοβάμαι ότι θα σας ξαναφωνάξουμε μετά από κάνα δύο χρόνια. Μακάρι βέβαια να είναι τόσο αραιός, ένα ανάλογο περιστατικό και θα μιλάμε στην ίδια βάση.
1: Κοιτάξτε,
0: φοβάμαι, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Πείτε μου το τελευταίο, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί μας διώχνουν.
1: Ναι.
0: Χωρίς βία μας διώχνουν με μουσική.
1: Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, αυτό μπορεί να αναδείχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε η εικόνα, το βίντεο εννοώ.
0: Και ακραία βιαιότητα.
1: Υπάρχουν και η ακραία, ναι. Αλλά υπάρχουν και τέτοιου είδους περιστατικά βιοπραγίας σε σχολεία,
0: μάλιστα,
1: τα οποία δεν τα γνωρίζει κανένας. Και πραγματικά θα πρέπει να προστατευτούν. Εδώ ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές νομοθετημένες για όποιον μπαίνει και διαταράσει τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό,
0: σωστό,
1: το περιστατικό βίας και το ξύλο στην υπηαγωγό είναι μπροστά στα παιδιά.
0: Ναι, και είχαμε κι άλλο σήμερα το μεσημέρι σε ένα άλλο δημοτικό.
1: Δεν έχω προλάβει, να το δω.
0: Να σας ευχαριστήσω, θα ξαναμιλήσουμε και ελπίζω και με καλύτερο υπόβαθρο, γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σταύρος Πετράκης, ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Εμείς σας πηγαίνουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, με Wild Cherry και Play That Funky Music. Και πες και τις ειδήσεις όπως πρέπει και θα το κάνει πάρα πολύ σωστά. Θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατία. Σοκ προκαλεί πτήση της Fly Dubai από το Dubai στο Tel Aviv όταν σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια προσπάθεια απόσπασης του ελέγχου και συντριβής του αεροσκάφους. Η 11η Σεπτεμβρίου συμβαίνει ξανά, ανέφεραν επιβάτες του αεροσκάφους που το έβλεπαν να πέφτει στα 17.000 πόδια μόλις ένα λεπτό και πριν υποχρεωθεί σε αναγκαστική προσγείωση. Θα τις δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην πορεία του δελτίου μας. Ωστόσο, την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Σαουδική Αραβία, στην εσωτερική επικαιρότητα, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τις αποφάσεις για τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη, όπως και για τους νέους κανόνες που αφορούν στους servicers, που πλέον απειλούνται με πρόστιμο που αγγίζει και τις 500.000 ευρώ. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποιες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα φρεσκάρονται κάθε 15 μέρες. Η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και οι αποφάσεις για τις 120 δόσεις για δημόσιο ταμείο, αλλά και τους servicers. Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στο εσωτερικό του κόμματος. Να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Πτήση τρόμου προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Πως έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Fly Dubai. Ο ήρωας κυβερνήτης, οι επιβάτες και η αναγκαστική προσγείωση. Δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τον έλεγχο της πτήσης, αναφέρουν επιβάτες. Για προσπάθεια απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο αξιωματούχοι του Ισραήλ που θεωρούν ότι ο στόχος ήταν η συντριβή του. Προσπαθούσε να καταρρύψει το αεροσκάφος ο δράστης, αναφέρει και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο, σχεδόν όλοι οι επιβάτες ήταν από το Ισραήλ και είναι καλά στην υγεία τους. Ανοίγουν στόματα για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Και τέλος, ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία. Βοριάς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, σε επιφυλακή η πυροσβεστική και η Ελλάς.
4: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
3: 2 συν 2 μέτρα για την προστασία των οφειλετών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με πηξίδα την εσωτερική σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως μονόδρομο μέσα στο ασταθές περιβάλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας τη στήριξη των πολιτών πάντοτε με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας μακριά από κινδύνους ενός νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
4: Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη.
3: Έστειλε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους οφειλέτες του δημοσίου με διεύρυνση δόσεων και τους αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κωστή.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και...
3: Με διεύρυνση δόσεων και τους αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κωστή.
5: Καλησπέρα.

0: Επίσης έχουμε αλλαγές, Θάνο, στη διεύρυνση των ημερομηνιών. Δηλαδή έχουν μεγαλύτερο περιθώριο οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σε κάποια ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση νεότερων οφειλών, αλλά και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης μικραίνει ακόμα, χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Να πω σε κάθε περίπτωση ότι εν αναμονή πλέον των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι τουλάχιστον 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά το lifting, θα έλεγα, στο αρχικό πλαίσιο, η δόση, το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, δηλαδή όσο ψηλότερη είναι, η ψηλότερη είναι η οφειλή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις λοιπόν μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, έναντι, το τονίζω αυτό, έναντι της 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Άρα μιλάμε για χρέη, παλαιά χρέη που αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες και δημόσιο συνολικά.
0: Ναι, και ένας χρόνος επιπλέον.
1: Και δηλαδή επεκτείνεται έως το τέλος του 2024 η ρύθμιση.
0: Ακριβώς. Και δεν βρίσκονται, βέβαια, υπάρχει και μια άλλη βασική προϋπόθεση. Οι δανειολήπτες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έναντι της 20 Απριλίου του 2026 του τρέχοντος έτους που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήδη έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά.
1: Μάλιστα. Αυτή, λοιπόν, την εξυπηρετούν, σημαντική διευκρίνηση. Κώστα, επειδή είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να μπουν σε μία σειρά, αυτό είναι το ένα και πολύ σημαντικό. Το άλλο αφορά...
0: Θα δούμε την ημερομηνία για τις αιτήσεις, Θάνο.
1: Ναι.
0: Από 31 Δεκεμβρίου που έλεγε η ημερομηνία, η καταληκτική πάει πλέον 30 Ιουνίου. Να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία.
1: 30 Ιουνίου. Να πάμε και στο κομμάτι που αφορά σε πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους servicers.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε και εδώ αλλαγές, θα έλεγα, και μάλιστα πολύ σημαντικές, για να διευκολυνθούν όσοι έχουν δάνεια και λοιπά, τα οποία τα έχουν ρυθμίσει και προσπαθούν τέλος πάντων να ανταποκριθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι μέσω του εξοδικαστικού δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις. Και δεν είναι μόνο χρέη που μπορεί να δημιούργησε κάποιος ιδιωτικό χρέος από δάνεια κλπ. Είναι και χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες δηλαδή, ακόμα και προς τους servicers. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει κάθε οφειλέτης, μπορεί να φτάσει όμως και τις 240 δόσεις. Και πρόσφατα ο εξοδικαστικός διευρύθηκε. Πόσο προς το όριο υπαγωγής, ναι, έγινε για 5.000 χρέη και άνω, ενώ ήταν από 10.000 και άνω προηγουμένως. Όσο και προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας, δηλαδή διαχωρίζεται η πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα χρέη, αρκεί να συμφωνήσει ο δανειολήπτης, ο υπόχρεος τέλος πάντων, να βγουν σε πληστηριασμό τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό ισχύει μάλιστα από πριν λίγες μέρες.
1: Το είχαμε συζητήσει ξανά, Κώστα, να πάμε στους servicers και σε αυτά που δήλωσε
0: με τις ποινές.
1: Για τις ποινές που αγγίζουν ακόμα και τις 500.000 το πρόστιμο.
0: Ακριβώς.
1: Και για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αν μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων παραβιάσει ένα servicer δηλαδή, παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματο ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Και παράλληλα μετατρέπεται μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης της εταιρείας, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτή θα υπάρχει εδώ πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 50%, ένα θέμα που φύγει στη δήλωσή του και ο κύριος Πιερακάκης.

0: Πάνω και αν συμφωνείς και εσύ να κλείσουμε με τη δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Για πρώτη φορά, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30-40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Κι αν ο σέρβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Αυτή είναι η βασική δήλωση του κ. Πιερακάκη. Βέβαια, αναφέρεται και στην ποινή των 500.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας με αυτά που μας είπε ο Κωστής Τσάβαλος. Και εμείς συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση συνεχίζεται για ένα δυσμενές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
2: Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.
1: Και εμείς να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Καταρχήν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο, ενώ από την πλευρά των δηληστηρίων ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η έκπτωση που παρέχεται 5 λεπτά το λίτρο στο
1: συνολικά στα 20 δηλαδή κίνησης.
3: Μπράβο, ακριβώς, συνολικά στα 20, ενώ τα δηληστήρια δίνουν επιπλέον 10 λεπτά το λίτρο έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, οι μέσες τιμές ωστόσο είναι πάρα πολύ υψηλές, καθώς είναι πάρα πολύ υψηλές και οι διεθνείς τιμές. Για την αμόλυβδη βενζίνη, με ενσωματωμένη την έκπτωση αυτή που παρέχουν τα δηληστήρια και η οποία θα συνεχιστεί να δίνεται τουλάχιστον έως στις 15 Οκτωβρίου, η μέση τιμή λοιπόν πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης, με τα 15 λεπτά το λίτρο που ήταν μέχρι τώρα η συνολική επιδότηση και η έκπτωση από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, η μέση τιμή είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Αν αύριο προσθεθεί και η επιπλέον επιδότηση από την κυβέρνηση στα 5 λεπτά, αναμένεται να πέσει το πετρέλαιο κίνησης στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα μέσα Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση ανακοίνωσε καταρχήν ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ανά 15ήμερο, οπότε οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα θα συνεχιστούν έως στις 15 Οκτωβρίου και στις 14 θα έχουμε καινούργιες ανακοινώσεις.
1: Πάντως το 1,75 είναι μια δύσκολη εξίσωση, λένε οι ειδικοί. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση, ώστε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,75.
3: Κοίτα να δεις, αυτό που επιδιώκεται, αν μπορώ να καταλάβω καλά, καταρχήν να δώσουμε ένα δεδομένο. Σύμφωνα με όλους τους παράγοντες της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κυκλοφορούσε σήμερα, θα έκανε 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι κάτω από 1,75. Άρα αυτό που επιδιώκεται είναι η διαφορά να καλυφθεί με κρατική επιδότηση, αλλά και με επιδότηση, με έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Εκεί είναι η δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Όπως επίσης δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει επίπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, με την έννοια ότι τα δηληστήρια μπορεί να παρέχουν, εφόσον θα πιεστούν, έκπτωση τόση ώστε να φτάσουμε στο 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο θα αντιδράσουν ως προς την αμόλυβδη βενζίνη, όπου τους τελευταίους μήνες μόνο τα δηληστήρια κάνουν έκπτωση. έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπάρχει παρέμβαση από την πλευρά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχητική εξέλιξη. Επειδή παρακολουθούμε και το Brent, σε κάποια φάση το είδαμε να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Πώς είναι αυτή τη στιγμή?
3: Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Θάνο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και πάρα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά. Το Brent το μεσημέρι ήταν γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το βλέπω στα 99. Αντίστοιχα, άνοδο βεβαίως έχει και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,6, ενώ το φυσικό αέριο στην αγορά της Ευρώπης έκλεισε στα 72,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αρκετά υψηλή τιμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός στην χώρα μας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της μεγάλης παραγωγής από αιωλικά, αύριο η ελληνική χονδρική αγορά είναι η φτηνότερη από όλες τις αγορές της Ευρώπης. Είναι στα 111 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν οι αγορές της Ευρώπης είναι πάνω από 200 η Ιταλία, 190 η Ισπανία, 180 η Γερμανία, 180 η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας έχει μια γενικώς καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και φαίνεται ότι επί το παρόντος δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκεί.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα, αφού πλέγαμε με την Πινελόπη, η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο.
4: 2 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: 2 ευρώ. Και έχουμε τη, θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75, πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός, είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
1: Για το πού θα κινούνται οι τιμές από αύριο, μίλησε στο Earth News Radio και στους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
6: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
7: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή...
6: Θα είναι στα 5, στα 5.
7: Ναι βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει...
6: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου, τα παίρνω στο τιμολόγιο μου, στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
7: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή είναι το ίδιο...
6: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ, γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
7: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
6: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
7: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
6: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε στην εισήγησή του στη συνέπεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση στην εφαρμογή λόγων και έργων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για ανέξοδες υποσχέσεις. Κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα.
2: Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό. Άγη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχήν πως ήταν σαφής η αναφορά στην αντιπολίτευση και θα είναι μια αναφορά την οποία θα την ακούμε και όλο το επόμενο διάστημα για ανέξοδες υποσχέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, εφόσον η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και μέτρα τα οποία θα ελέγχονται και θα εξετάζονται ανά 15 ημέρα, όπως διευκρίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το πλαίσιο υπεράσπισης έθεσε του κυβερνητικού έργου κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με σεβασμό, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με υπερηφάνεια, καθώς έτσι δικαιώνεται το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Ήταν η σαφής αναφορά έτσι όπως την έθεσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας βέβαια και σαφείς και χμηρές αναφορές στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του, αλλά ουσιαστικά μιλώντας και σε βουλευτές και στους υπουργούς, υπογράμμισε πως σήμερα περισσότερο ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία, είπε, πρέπει να είναι ενωμένη και ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίχες προπαγάνδας, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό μας θα πρέπει να είναι έτοιμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Πρώτα απ' όλα έθεσε βέβαια όλα τα στελέχη της κυβέρνησης για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρουμε, όπως είπε πολύ καλά, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις, αλλά σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί παρά να είναι πιστικός, αλλά και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μάλιστα, μία ακόμα αποστροφή του εκλήθηκε ως και μία απάντηση στο όσο έχει πει πρόσφατα η κυρία Μπογκογέννη για κάποιους που έχουν καβαλήσει το καλάμι στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως μέχρι τότε, μέχρι την κρίση των πολιτών, είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Επίσης, να σημειώσω πως ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα φρένο, θα λέει κανείς, στους βουλευτές του κόμματος που πιέζουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας πως είναι επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημειώντας χαρακτηριστικά πως δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως κάνουμε αυτά που αντέχει η οικονομία μας. Όπως είπαμε, παρεμβάσει της κυβέρνησης εξετάζεται ένα 15ήμερο, ξεκαθάρισε πως την κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία από εδώ και πέρα πρέπει να την έχει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, και χωρίς το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρχει καμία περαιτέρω απόφαση σχετική βέβαια με τους ειδικούς φόρους. Να σημειώσουμε πως τόνισε πως κάτι που ανέφερε και αμέσως μετά στην επιστολή του και στην κυρία Φοντελάη, πως είναι ώρα για τολμηρές κινήσεις πέρα από γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι πριν περάσουμε στην επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντερ Λάιεν.
1: Όχι, το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά νομίζω ότι το στίγμα το έδωσες και για την κυρία Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο κ. Κερίδης. Και ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι στο τέλος θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Μέχρι τότε όμως τις συμπεριφορές τις κρίνω εγώ και τις αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στην επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φον ντερ Λάιεν.
5: Ουσιαστικά λοιπόν ζητάει από την κυρία Φον ντερ Λάιεν αυξημένη ευελιξία για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα προτείνει την εξαίρεση των προσωρινών εθνικών μέτρων στήριξης, όσο έχουν ληφθεί δηλαδή μέχρι τώρα από τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς, και μάλιστα σημειώνει πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει την εξαίρεση αυτών των μέτρων που παίρνουν τα μέλη της Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο σημείο από τους σχετικούς υπολογισμούς. Μάλιστα, οι πηγές της κυβέρνησης επισημαίνουν πως υπάρχει και πρόταση για αξιοποίηση των αυξημένων φορολογικών εσόδων, κυρίως από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών, έτσι ώστε να βοηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις συμπεριφορές που ο ίδιος, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα αξιολογεί.
2: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Τώρα, η ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ρίχνει νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για επικοινωνιακή διαχείριση κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστηρίζουν πως οι ανακοινώσεις είναι ψίχουλα και δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα καταρχάς.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, τα καύσιμα, οι οφειλές και οι σέρβισες βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει σήμερα και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Σήμερα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ενώ είχε λιδωρήσει το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, που επί της ουσίας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στους δανειολήπτες. Γιατί δεν δέχεται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και γιατί επιμένει στην οικονομική αφέμαξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και για το ζήτημα των ακριβών καυσίμων δεν έχει λύση, καθώς παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
1: Πειρά όμως, Ευγενία, είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
9: Ναι, Θάνο, ο οποίος σχολιάζοντας ανέφερε πως αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας, όταν με τη σταθερότητα αυτή επωφελούνται οι ενεργειακοί όμιλοι. Τα δε μέτρα που επεφύλασε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Κουτσούμπας, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών, συνιστά παράταση του Γολγοθά τους. Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρει ότι τα νοικοκυριά φέτος θα κληθούν να πληρώσουν πολύ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, και έτσι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια και εκτινάσει τις τιμές.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
11: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό. Γιατί τα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία, για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση.
1: Ευγενία, κριτική είχαμε και από την, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Παπά.
9: Ναι, από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος στο ίδιο καταγγελτικό ύφος, Θάνο, δηλώνει πως σήμερα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί, τονίζει, ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλυση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Παπάς, παραδέχθηκε το ψέμα της δημοσιονομικής, γιατί δημοσιονομικός χώρος υπάρχει τελικά, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
12: Σήμερα είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, αφού μας είπε ότι είναι έτοιμος να επιδοτήσει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Η λύση βρίσκεται όταν χτυπάς το πρόβλημα στην πηγή. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πλαφών στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Τολμάνε.
1: Ευγενία, να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
9: Ναι, Θάνο, ο οποίος αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
13: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη με το θέμα των καυσίμων. Φαίνεται ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για το ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άλλα θέλει ο Βορράς, άλλα θέλει ο Νότος και στη μέση η Κομισιόν με την δική της προσέγγιση στο τι πρέπει να γίνει. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρώπη φοβάται το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου και το πρόβλημα είναι ότι στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Μπλοκ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν συμφωνούν στο ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά. Αρχικά η Κομισιόν εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, δηλαδή ζητεί μείωση της κατανάλωσης για να περιοριστεί η ζήτηση και να πέσουν οι τιμές. Με λίγα λόγια, καλεί τον κόσμο να κάνει οικονομία στην ενέργεια. Και μετά, αναφορικά με τα κράτη-μέλη, έχουμε δύο στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε το Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Η περιοχή αυτή δεν θέλει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, διότι θεωρεί ότι αυτό θα φέρει στρέβλωση στην αγορά και η βαθμία μπορεί να βάλει και φρένο στην προμήθεια του LNG, δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Φιλανδία εστιάζει σε επιδοτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η Γερμανία, που έχει ενδιαφέρον αυτό, λαμβάνει οριζόντια μέτρα στο εσωτερικό της χώρας, αλλά προτείνει να μην υιοθετηθεί τέτοια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, έχουμε το Νότο, Ελλάδα βεβαίως, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, μαζί με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι αντιμέτωπες γενικότερα με υψηλό πληθωρισμό, όχι μόνο με άνοδο στα καύσιμα, αυτό το μπλοκ τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης, των επιδοτήσεων, του πλαφών στις τιμές και των παρεμβάσεων στην αγορά της χοντρικής. Γενικά, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές καυσίμων. Αυτό την καθιστά αρκετά ευάλωτη σε περίοδους γεωπολιτικών και άλλου τύπου διεθνών αναταράξεων. Να δώσουμε ένα στοιχείο στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης, το μπλοκ έχει καταβάλει ήδη 113 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον συνήθι μέσο όρο για εισαγόμενα καύσιμα τους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, ενώ η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εισήγαγε είναι ακριβώς η ίδια.
1: Μάλιστα. Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου σημείωσε πως η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.
15: Θα θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 επιβάτες να βιώνουν στιγμές τρόμου πριν το αεροσκάφος πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες της παρολίγο τραγωδίας. Δημήτρη, καλησπέρα. Να πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Τι έγινε?
16: Καλησπέρα,
1: πριν
16: Θάνο.
1: Προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και να δώσουμε την ερμηνεία.
16: Ναι, καταρχάς να πούμε όμως δύο στοιχεία σημαντικά: ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει το συμβάν ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Είχαν γίνει αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς νωρίτερα, ενώ πλήθος Ισραηλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Σινμπέτ, η Μοσάντο, Ισραηλινός στρατός και το Υπουργείο Μεταφορών, συμμετέχουν στη διερεύνηση του άκρως σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι γιατί στο πλήρωμα της θύσης περιλαμβανόταν πιλότος από χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Να δούμε όμως τώρα αναλυτικά τι εκτυλίχθηκε στο αεροσκάφος. Αρχικά εξέπεμψε σήματα κινδύνου ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αεροπειρατεία και Ισραηλινά μαχητικά σηκώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απειλής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης, αφού μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, Θάνο, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβει για τις 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή, δηλαδή ο τρόμος σε όλο του το μεγαλείο. Μέσα στην καμπίνα τώρα επικράτησαν σκηνές απίστευτου πανικού, με επιβάτες να φωνάζουν και να φοβούνται για την τύχη του αεροσκάφους. Παράλληλα, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονται επιβάτες με αίματα στα ρούχα τους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως ο ακριβής ρόλος των πιλότων.
1: Υπήρξε συμπλοκή, Δημήτρη, ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες.
16: Ναι, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Ακούγονταν φωνές από το πιλωτήριο και ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. Οι ίδιες μαρτυρίες αποδίδουν την ενέργεια αυτή πιθανότητα στο συγκυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια να πούμε ότι δύο επιβάτες, οι οποίοι έτυχε να είναι πιλότοι και βρίσκονταν με πολιτικά στο αεροσκάφος, ανέλαβαν την ασφαλή προσγείωσή του.
1: Λοιπόν, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη
16: με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα κατά πληροφορίες,
1: και επιχείρησε
16: έτσι
1: να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει κάπου, να το οδηγήσει σε συντριβή. Εκείνη την ώρα ουσιαστικά υπήρξε κάποια παρέμβαση από το πλήρωμα. Έπεσαν πάνω του οι επιβάτες,
16: αρκετοί επιβάτες, γιατί αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, με δεδομένο ότι έχασε τόσο πολύ ύψος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπήκαν οι επιβάτες μέσα και τελικώς κατάφεραν να, επειδή ήταν και κάποιοι από αυτούς ήταν πιλότοι οι ίδιοι, κατάφεραν να πιλοτάρουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο έδαφος. Τώρα,
1: Κύριος Νετανιάχου μίλησε για μεγάλη καταστροφή, ότι ο δράστης προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν επιβάτες που μίλησαν για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ.
16: Ναι, θα μπορούσε. Ναι.
1: Εγώ λέω ότι μαρτυρίες έχουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να το αφαιρέσουμε αυτό, λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της φαγής της 7ης Οκτωβρίου.
16: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, Θάνο, είναι το timing, έχει με τη σημασία του. Πάντως ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, ο Ισραήλ Κάτς, είπε ότι πρόκειται για τζιχαντιστική απόπειρα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου, αναφερόμενος στο θρίλερ, τόνισε ότι έκανε λόγο για ήρωες, αναφερόμενος στους πιλότους με πολιτικά που τελικά επιτέθηκαν, αφόπλησαν τον επίδοξο δράστη. και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Τώρα, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της ήταν Ισραηλινοί και ότι, όπως είπαμε, κατάφεραν να εισβάλλουν στο πιλωτήριο μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος για να εξουδετερώσουν το δράστη. Τώρα, η Fly Dubai από την πλευρά της, σε μια σύντομη ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε περιστατικό στη διάρκεια της πτήσης. Πρόσθεσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Reuters ότι όλοι οι Ισραηλινοί επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ με άλλη πτήση της Fly Dubai. Πάντως, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται από διερεύνηση τόσο από πλευράς του Ισραήλ όσο και από την πλευρά της Fly Dubai.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει και εκλογές στις 27 Οκτωβρίου.
16: Πολύ σωστό.
1: Είναι ένα πάζλ από γεγονότα και από συμβάντα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται, ενδεχομένως και
16: είναι
1: όχι.
16: Είναι ύποπτο το timing.
1: Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, να φύγουμε από την Σαουδική Αραβία, να πάμε στην Βρετανία. Η Βρετανία θα μπορούσε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ένωση, όπως έχει προτείνει παλαιότερα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο BBC ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Art News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, είναι και αυτές οι επιλογές που ανέφερες, Θάνο, αλλά επίσης ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άφησε και αυτό ανοιχτό. Πρόκειται πάντως για επιλογές που είναι προς εξέταση. Είναι μία μέρα μετά και όχι κυβερνητική απόφαση. Είναι επιλογές που θα συζητηθούν και η πολιτική που τελικά θα διαμορφωθεί θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές.
1: Το 29.
17: Οι οποίες πρέπει... Ναι, μπράβο. Που πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο, έως τις 15 Αυγούστου 29.
1: Είπε για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή με ένα νέο δημοψήφισμα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε.
17: Όχι, δεν είπε.
1: Δεν είπε το πώς.
17: Όχι, δεν είπε το πώς. Χτες έκανε την πρώτη νήξη, στην πρώτη επίσημη ομιλία του ως πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος στο συνέδριο των εργατικών. Είπε ότι το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Είπε ότι δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, που ήταν αυτό το περίφημο σλόγγαν, ας πούμε, των Brexiters, αυτών που υποστηρίζανε την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Νάιτζελ Φάραντζ, έλεγε να πάρουμε τον έλεγχο πίσω. Mm-hmm. Και ο Μπέρναμ χτες είπε δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, χάσαμε πολλά προνόμια και το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτά τα είπε χτες στην ομιλία του, αλλά σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε, συγκεκριμένα στο BBC αναφέρθηκε έτσι πιο λεπτομερώς στα σενάρια και είναι αυτά που είπες, είναι τα είτε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση και είναι η πρόταση που την έχει πει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne ή ακόμα και αυτό που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες που είναι η επιστροφή στην ενιαία αγορά. Και βέβαια, αλλά λέει θα μπορούσε η χώρα να πάει μέχρι τέλους. Αυτή ήταν η έκφραση, να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή να έχει και πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή
1: η
17: Ένωση.
1: Πλήρη επανένταξη.
17: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και δεν εννοώ μόνο τις αντιδράσεις από τους συντηρητικούς που τον κατηγορούν ότι παναχωρεί από την πρόσφατη δέσμευσή του να μην ξανανοίξει το ζήτημα του Brexit και από το reform βέβαια του Nigel Farage που λέει ότι θέλει να βάλει το Λονδίνο από την πίσω πόρτα στις Βρυξέλλες, αλλά είχαμε και από το ευρωπαϊκό μέτωπο, ας το πω, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε εξαιρετική είδηση το ενδεχόμενο επιστροφής Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιλεκτική συμμετοχή στους κανόνες και τις ελευθερίες της Ένωσης. Και ακόμα ξεθερμόσταν ο Πέτρο Σάντζεφ, που συναντήθηκε με τον Μακρόν και μαζί τα τα είπαν αυτά λίγο πολύ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ισπανία θα υποδεχόταν τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.
1: Σημασία έχει ότι μια μεγάλη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει, πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα καταλήξει σε αραβόνα ή σε γάμο. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη για το εκτενές και το αναλυτικό της ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Εντείνονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγούμενο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώς ιστοσελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Σε μόλις 10 μέρες το σύστημα έχει ελέγξει περισσότερους από 12.000 χώρους, με 197 κέντρα υγείας και ευεξίας να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Εντυπωσιακό στοιχείο η μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Και η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, όντως μεγάλη μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης έχει σημειωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες στο διαδίκτυο. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι ιατρικές και μη, έχουν αποσύρει τη διαφήμιση από το διαδίκτυο. Φαίνεται πως η πλατφόρμα MedWatch λειτουργεί. Να πούμε ότι η νούμερο ένα παράβαση ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας, και ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση μπότοξ ή αλουρονικού και μεσοθεραπείας σε ιατρικές πράξεις που κάνουν δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και γναθοχειρουργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Αθανάσιο Ιφαντή, ο οδοντίατρος για καθαρά ιατρικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιεί το μπότοξ και το ιαλουρονικό, αλλά μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας και της περιστοματικής περιοχής και μόνο για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Αλλά όπως επεσήμανε, μόνο φέτος στην Επιτροπή Οδοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου έχουν παραπαινθεί 50 υποθέσεις οδοντιάτρων και για παραπλανητική διαφήμιση και για άλλα παραπτώματα, Θάνο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση για να ψηφιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, που αναμένεται να αλλάξει τη σύσταση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αυτό που βρίσκεται σε διαβούλευση είναι να υπάρχουν επιτροπές ελέγχου που να αποτελούνται όχι από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά από μέλη γενικότερα των Ιατρικών Συλλόγων, από γιατρούς δηλαδή, που δεν ανήκουν απαραίτητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε έτσι να διευρυνθούν, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή γιατρών και να μπορούν να υπάρχουν περισσότερες επιτροπές.
1: Σμαράγδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμα μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στη Θέρμη. Την ίδια ώρα η ανησυχία σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, καθώς μέσα σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Συγκλονιστική η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε τον δικό της άνθρωπο στην κλινική. Να ακούσουμε όμως τι είπε στην τηλεόραση του Earth News στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
19: Ζωντανό άνθρωπο, μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Για συνθήκες παραμέλησης κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.
20: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό κλιματικής κρίσης Χρήστο Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
0: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορουμένους και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανάβει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο ΕΡΤ News στην εκπομπή συνδέσης με τον Κώστα Παπαχλιμίτσο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
21: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Στην δίκη σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών, συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του μοναδικού επιζώντα, του πρώτου βαγονιού. Το παιδί του είναι 24 ετών και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ούτως ή άλλως μας έχει πει πολλές φορές η Ελπίδα ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν ξανά αυτό το δράμα μέσα από την διαδικασία της δίκης. Ελπίδα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η σπαραχτική, όχι συγκλονιστική, ήταν σπαραχτική η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του κ. Διονύση Γεωργιάδη. Ως γνωστόν, ο Γεράσιμος είναι κάτι παραπάνω από 3,5 χρόνια σε κόμμα. Τώρα πια είναι σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο εντατικής θεραπείας σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας, αφού βεβαίως πήγε στο εξωτερικό, χειρουργήθηκε κτλ. Είναι 1310 μέρες, είπε ο πατέρας, και αυτό από μόνο του ήταν εξόχως σπαραχτικό. 1310 μέρες στο σταυροδρόμι είναι ο Γεράσιμος μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το παιδί μου έχει όρεξη να ζήσει, θέλει να ζήσει και εγώ είμαι εδώ για να το στηρίξω σε αυτό τον αγώνα. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, κυρίως μίλησε για απουσία στρατηγικής αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου εξαιτίας της απουσίας μέτρων ασφαλείας και είχε μια ιδιαίτερη σημασία η κατάθεσή του, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πιλότος στην πολεμική αεροπορία και ήταν και εμπειρογνώμονας στο αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος, πρέπει να πω. Οπότε ήταν κάπως σαν μάρτυρας ειδικών γνώσεων. Επίσης κατέθεσε η οικογένεια της Αθηνάς Κατσάρα, της 34χρονης Αθηνάς Κατσάρα, που πήγε με τον σύζυγό της. Είχε πάει τότε για 3 μέρες στην Αθήνα, στην επιστροφή ήταν μαζί στο τρένο. Η Αθηνά βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ο σύζυγος τραυματίστηκε και κατέθεσε σήμερα. Επίσης παρακτική η κατάθεση. Καλύτερα να έφευγα εγώ παρά η Αθηνούλα, είπε. Το παιδί, έχουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, ένα μωρό, χρειάζεται τη μαμά του περισσότερο. Και τέλος να πω ότι κατέθεσε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, είναι η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, ζήτησε δικαίωση, δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Το παιδί μου, είπε, κάηκε, πρέπει να μάθω από τι.
1: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις. Ελπίδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να δούμε ακόμη ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
16: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τη συνάντηση Τραμπ με τους επικεφαλείς των εταιριών, οι οποίοι υιοθέτησαν τελικώς έναν ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένας είδος προστασίας. Μετά την κυκλισμένη των θυρών συνάντηση, ο κ. Τραμπ δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για μισή ώρα και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Truth Social αυτή τη συμφωνία, με βάση την οποία οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια των τεχνολογιών τους. Επίσης, οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Να πούμε, Θάνο, ότι τη συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Τραμπ και η επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic Dario Amodei, της Meta Mark Zuckerberg, της OpenAI Greg Brockman, της SpaceX Elon Musk και της Nvidia Jensen Huang. Το κείμενο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που θα αφορούν στη συμπεριφορά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, οι χημικές απειλές, τη συγκρότηση εξειδικευμένων εσωτερικών ομάδων για τη διαχείριση των εν λόγω ελέγχων, τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων και τέλος τον ορισμό ανεξάρτητων επιτροπών στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος εποχής για τις ΗΠΑ στο Ιράν. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ, γεγονός που παρουσιάζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια χώρα όπου περισσότερα από 4.500 άνδρες του αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών πολέμου.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δύο κρίσιμες μονομαχίες για τον μπάσκετ. Έχουμε πρεμιέρα για τον ΠΑΟ κόντρα στη Μαρέσα για το EuroCup. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 υποδέχεται τη γαλλική Βιλερμπάν στην δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, είχαμε τη σύνδεση τύπου σήμερα για την αυριανή παιχνιδάρα για την Εθνική Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία.
1: Για την αυριανή παιχνιδάρα, μου άρεσε αυτό.
4: Νομίζω, ναι, είναι ότι αγαπάμε την Εθνική, γι' αυτό τη λέω παιχνιδάρα, είναι και μεγάλο παιχνίδι.
1: Εξαντλημένα και τα εισιτήρια, έτσι.
4: 100.000 άνθρωποι προχτές προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο. Έτσι, μπήκαν ηλεκτρονική ουρά.
1: 100.000 για ένα εισιτήριο.
4: Ναι, ήταν φοβερό, ναι.
1: Μπράβο.
4: Είπαμε, είναι έρχεμις 10 παραδέρατο το η απριανή αναμέτρηση και ο Ιωβάνοβιτς είπε για το αυριανό παιχνίδι έχουμε μια ιδανική ομάδα, τώρα βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι, αλλά χρόνος πιέζει γιατί πρέπει να επανέλθουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι η ατάκα που ξεχωρίζω έτσι από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
1: Δημήτρη, με το καλό, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγελής Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στη συνέχεια η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε το αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και το 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρτ σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Croix, επισημένοντας ότι αν αποχωρούσε πρόωρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2027, αυτό θα γινόταν μόλις λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, καθώς επεγράφει σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να κλείσουν τον ανεξάρτητο ενημερωτικό ιστότοπο Τάφικος 4, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».
5: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Σιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Και Βαγγέλη Σαρής. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, αφήνοντας εκεί κάπου στις 9 τον Θάνο να επιστρέψει προς ξεκούραση. Έτσι. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα...
2: Γεμάτη ειδήσεις σήμερα,
1: πολύ γεμάτη ημέρα και ήρθε και αυτό το...
0: Και δύσκολη ημέρα.
1: Το περιστατικό δύσκολη. Ήρθε αυτό το περιστατικό έτσι να μας συνταράξει με το αεροσκάφος αυτό της Ντουμπάι, της Fly Dubai, Δημήτρη.
2: Fly Dubai.
0: Και μας γύρισε και πολλά χρόνια πίσω.
1: Το οποίο ενώ στην αρχή... Ακούγαμε τις πληροφορίες να έρχονται καθησυχαστικές ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο τελικώς, ότι υπήρξε κάποια ψυμαχία και πήγε το μυαλό μας σίγουρα σε κάτι αθώο ανάμεσα στον κυβερνήτη και στον συγκυβερνήτη. Τελικώς ήρθε η αλήθεια να ανατρέψει τελείως τα δεδομένα και να μιλούμε πλέον για μία απόπειρα κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.
2: Τζιχαντιστική απόπειρα κατά τον κύριο Γκβίρ και
1: απόπειρα
2: τον
1: κύριο Κάτς. Απόπειρα ρήψης του αεροσκάφους.
2: Ναι.
1: Απόπειρα συντριβής. Ήθελε ο συγκυβερνήτης, κατά πληροφορίες, Δημήτρη.
2: Κατά πληροφορίες ο συγκυβερνήτης.
1: Να ρίξει το αεροσκάφος, για να το πούμε πολύ απλά.
2: Ο οποίος και με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα όλα αυτά είναι κατά πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα. Τον χτύπησε με ένα μικρό μαχαίρι. Τελικά παλέψανε. Στη συνέχεια μπήκε το πλήρωμα και επιβάτες Ισραηλοί, εκ των οποίων κάποιοι ήταν και πιλότοι.
1: Ήταν όλοι οι επιβάτες πίσω, ήταν Ισραηλοί όλοι.
2: Στη συντριπτική του πλειοψηφία, αφού πήγαινε στο Τελαβίβ το αεροπλάνο, ναι.
1: Βέβαια, γι' αυτό και βλέπει τρομοκρατικό υπόβαθρο η Ισραήλ.
0: Ποια είναι η εθνικότητα του συγκυβερνήτη, ξέρουμε?
2: Από το Ομάν, νομίζω.
0: Okay.
2: Και είναι, το Ομάν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γι' αυτό και το Ισραήλ σκέφτεται να μην επιτρέψει πλέον σε επιβάτες του να μπαίνουν σε πτήσεις όπου πιλότοι είναι. Είναι άνθρωποι από ενδεχομένως αραβικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν όμως και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, άρα εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι.
0: Αν είναι απόπειρα τρομοκρατίας πάντως, μιλάμε για μοναχικό λύκο.
2: Ναι.
0: Διότι δεν φαίνεται
2: τώρα, βέβαια, αυτό
0: να έχουν ένα λεπτό ρόλο και συμμετοχή άλλοι

0: μέσα από το αεροπλάνο, mm-hmm, μέσα mm-hmm. από το αεροσκάφος.
1: Σωστό.
0: Λέω τα πρώτα στοιχεία που βλέπω και διαβάζω.
2: Ναι, ναι. Φυσικά θα μπορούσε να, έχει, να είναι κάτι το οποίο θα είχε οργανωθεί και θα ήταν αυτός ο εκτελεστικός βραχίωνας, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μάθουμε ακόμα. Έχει συγκληθεί, στο Ισραήλ συγκλήθηκε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον κύριο Νετανιάχου και αξιωματούχους από τη ΣΥΝΠΕΤ, τη ΜΟΣΑΔ, μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Μεταφορών, το Στρατό, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Πάντως, Δημήτρη, ο κύριος Νετανιάχου προσπαθεί, ναι, είπε για τον δράστη ότι προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή προτού τον σταματήσουν οι ήρωες επιβάτες. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί, ούτως ή άλλως υπάρχει μια σύνδεση, να συνδέσει αυτό το περιστατικό με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου
1: και την πτήση 93,
0: και ούτως ή άλλως υπήρξαν επιβάτες που μίλησαν ότι παραλίγο το Ισραήλ να ζήσει τη δική του 11η Σεπτεμβρίου, και το είπαμε μαζί και στο Δελτίο όλα αυτά λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
2: Ναι, και όπως επισήμανες και εσείς στο μαγκαζίνο Θάνο, και 27 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών στο Ισραήλ. Πάρα πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, με δεδομένο ότι ο κ. Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, βεβαίως όλα αυτά. Έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες για διαφθορά και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση για να δούμε τελικά εάν ο κ. Νετανιάχου θα καταφέρει να κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σε 3 εβδομάδες, 3,5 θα ξέρουμε.

0: επιστρέψαμε και λέγαμε εδώ πέρα με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι μας θύμισε έντονα την πτήση 93 της United Airlines την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η πτήση, θυμίσουμε, ήταν συνολικά ήταν 4 οι πτήσεις οι οποίες 2 χτύπησαν το World Trade Center, η μία χτύπησε στο Πεντάγωνο και η τέταρτη ήταν η πτήση 93, η οποία μάλιστα δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία στο Hollywood σαν αφιέρωμα για τους ηρωικούς επιβάτες της, οι οποίοι όταν κατάλαβαν τι πρόκειται να γίνει, ότι δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους σκοπεύει να το ρίξει, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.
1: Νισμάτιν όμως, διότι συνετρίβησε αγρότημα στο Σάξβιλ της Πενσιλβάνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: δεν πρόλαβαν. Πήραν τον έλεγχο. Φαίνεται ότι μπούκαραν μέσα στο πιλωτήριο, ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όσο μπορούσαν, βέβαια, ως άνθρωποι που δεν είχαν γνώσεις, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ήταν όμως αργά και δεν τα κατάφεραν.
1: Ενώ εδώ είχαν γνώσεις, ήταν πρώην πιλότοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να το προσγειώσουν το αεροπλάνο.
0: Από το θάλαμο επιβατών ήρθαν αυτοί, Δημήτρη, κατά πληροφορίες.
1: Ήρθαν από το θάλαμο επιβατών και μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος. Αυτά δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Σίγουρα όμως ήταν και επιβάτες και από το.
2: Μπορεί να είχαν και κάποια συνάφεια με κάποιες αρχές εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά για πράκτορες, αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι για να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από τέτοιες επιθέσεις.
1: Αυτό.
2: Οπότε εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν και εκπαιδευμένοι.
1: Πάντως σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ, γιατί είναι τεράστιες ΗΠΑ, υπάρχει συνήθως σερίφης ένας, ο οποίος είναι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και επιβάτες που μπορεί να πιούν πολύ και να κάνουν φασαρίες.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να οπλοφορεί κιόλας.
1: Ναι, στην Αμερική οπλοφορεί.
0: Νομίζω οπλοφορεί. Ότι ο σερίφης του αεροσκάφους δύναται οπλοφορεί. Να οπλοφορεί.
1: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει κανείς και με αφορμή αυτό το οποίο παραλίγο ευτυχώς αποφεύθηκε σήμερα κυριολεκτικά στο παραπέντε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό για ένα μοναχικό λύκο να κάνει μια επίθεση. Θα σας θυμίσω, όχι με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο όμως στην Νίκαια, όπου γκάζωσε ένα φορτηγό μες στο πλήθος ο τζιχαντιστής και σκότωσε 84 ανθρώπους και δεκάδες τραυματίες φυσικά.
0: Και έγινε και μόδα εντός αγωγικών στις
1: και στη Γερμανία έχει γίνει να παίρνει ένα αυτοκίνητο και να μπαίνει σε ένα πεζόδρομο που είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι περπατάνε, να γκαζώνει και να χτυπάει σαν μπεκάτσες όλους όσους περπατάνε στο δρόμο.
0: Και άλλαξε και τα δεδομένα, αν θυμάσαι, στις χριστουγεννιάτικες αγορές που στείνονται στην Ευρώπη.
1: Έτσι,
0: στη Γερμανία, στην Αυστρία κλπ. Στο Βέλγιο.
1: Βέλγιο,
0: γιατί άρχισαν πλέον να θωρακίζουν με αυτοκίνητα της αστυνομίας, με όγκους μεταλλικούς ή άλλους το γύρο περιβάλλον, ούτως ώστε αν κάποιος προσπαθήσει με όχημα να μπει μέσα να μην τα καταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για κυβερνήτη αεροσκάφους. Έτσι, άρα δεν είναι κάτι απλό.
2: Όλες αυτές οι ιστορίες που
0: πήρα, έκλεψα ένα φορτηγό και μπούκαρα σε ένα δρόμο,
2: περιγράφουν μια διαφορετική κοινωνία. Σίγουρα, Δημήτρη, θα έχεις διαβάσει το βιβλίο του Καρλ Πόπερ «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της», και εννοούσε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Έχω την εντύπωση ότι πλέον οι ανοιχτές κοινωνίες δεν υπάρχουν, δεν είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία. Υπάρχει πλέον φόβος, καχυποψία και άγχος ακόμα και σε ένα απλό ταξίδι, και νομίζω ότι η τρομοκρατία ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όλους αυτούς τους εχθρούς που περιγράψαμε πριν από λίγο, που έγραφε μάλλον ο Καρλ Πόπερ, και είναι μια ανοιχτή πληγή για την παγκόσμια κοινότητα. Και πλέον δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και επιδιώκουμε. Δηλαδή, η τρομοκρατία αυτού του τύπου κατάφερε να αλλάξει το μοντέλο του δυτικού τρόπου
1: ζωής. Το modus vivendi ακριβώς της Δύσης. Γιατί σκέψου τώρα, πηγαίνεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, με την οικογένειά σου στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης, λέω εγώ, που είναι από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει. Θα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, όπως και εγώ όταν πήγα στο Στρασβούργο, ας πούμε, πρόσφατα, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να μην πηγαίνω σε πολύ κεντρικά σημεία, να πηγαίνω σε λίγο λιγότερο κεντρικά, να μην πηγαίνω σε ένα πολυκατάστημα το οποίο είναι φύσκα στον κόσμο εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η αγαπημένη στόχη των τρομοκρατών.
0: Δεν
1: όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν να κάνουν. Δεν πρέπει,
0: δεν
1: συμφωνώ
0: πρέπει να
1: απόλυτα, Βαγγέλη.
0: Να ζούμε έτσι. Εμείς έχουμε λίγο και τη δημοσιογραφική ιδιότητα.
1: Μπράβο,
0: που μας,
1: ναι,
0: μας κρατάει λίγο σε μια διαφορετικού τύπου εγρήγορηση, γιατί τα φέρνουμε και τα αναπαράγουμε στο μυαλό μας, νομίζω, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: αυτά, και... αυτά σαν ειδήσεις και γινόμαστε πιο καχύποπτοι ίσως από ό,τι θα έπρεπε κάποιο.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Βαγγέλη. Τότε που έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, άλλαξα την εκπομπή μου στον Αντένα και την έκανα απογείωσης. Mm-hmm. Ως αντίδραση ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής των mm-hmm. ανθρώπων της Δύσης. Όμως, όπως και,
0: και
2: να
0: δεν
2: το κάνουμε.
0: Άλλαξαν τα δεδομένα.
2: Όπως και να
0: ασφαλείας.
2: Το κάνουμε, Βαγγέλη, έχει αλλάξει. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πας σε, σε μια εκδήλωση, σε ένα θέατρο, σε ένα εμπορικό κέντρο. Πάντα σου πετάγεται στο μυαλό κάτι, λες. Μήπως συμβεί κάτι, και... μήπως γίνει κάτι. Βλέπεις μια τσάντα, το λέγαμε και την άλλη φορά, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Α,
2: είναι αφημένη μόνη της.
0: Ενημερώνεις κατευθείαν.
2: Δεν το,
0: ναι,
2: δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις σε μια άλλη λογική που δεν έμπαινες πριν από 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη
2: 25
0: ιδέα.
2: Χρόνια και... για την ακρίβεια.
0: Από την 11η
1: Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη ιδέα όμως και, και ένας μόνιμος βραχνάς και φόβος.
1: Εν τω μεταξύ όμως πρόσεξε να δεις τώρα την ηρωνία. Είχα πάει σε μια σύνοδο Στρασβούργο, είχαμε πει να πάμε πριν από τα Χριστούγεννα, να πάμε τα Χριστούγεννα. Μου λέει γυναίκα μου, όχι, λέω, πάμε μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, στην προηγούμενη σύνοδο. Τα Χριστούγεννα πάνε τώρα αρκετά χρόνια. Βγήκε ένας με όπλο στην κεντρική πλατεία στη L'Homme de Fer στο Στρασβούργο, πυροβόλησε τρεις και τραυμάτισε και έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι μερικές φορές λες, όχ, και αν εγώ είχα φύγει ένα μήνα νωρίτερα και ήμουν εκεί, mm-hmm. τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνια πάντως τέτοιο να ζήσουμε έτσι.
1: Έχουμε,
0: κοντά,
1: ναι,
0: μας.
1: Αυτό ήταν πολύ
0: τρομοκρατικά
1: πολύ
0: χτυπήματα. Τα ζήσαμε, μας πόνεσαν στο Λονδίνο, στη Γερμανία,
1: στην Ισπανία,
0: στο Παρίσι.
1: Τον Μπατακλάν στο Παρίσι, τα Σαρλί Εμπντό, Βρυξέλλες, στο Ζάμεντεμ, στο αεροδρόμιο.
2: Και χτυπάει ακριβώς τον
0: έχουν
2: δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής. Έναν πολιτισμό δυτικό, ο οποίος. Εγώ δεν,
1: τη
2: θέλω, να το,
1: που λένε
2: δεν θέλω να το παραδεχτώ. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή θέλω να συμφωνήσω με όλους σας. Αλλά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που ζούμε.
1: Εντάξει.
2: Ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον απέναντί μας. Δεν είναι ο ίδιος.
1: Αυτό έχει να κάνει βέβαια, παιδιά, και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έτσι, μην ξεχνάμε, μετά τις φρικιώδεις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Υπήρξαν πολύ σκληρά Ισραηλινά αντίπεινα. Σχεδόν 80.000 ήταν οι Παλαιστίνοι οι οποίοι σκοτώθηκαν. Βάλε και άλλους τόσους.
0: Και εγκληματικές ενέργειες, έτσι.
1: Εγκληματικές ενέργειες, ακριβώς.
0: Να το λέμε και αυτό.
2: Για τα τρομοκρατικά χτυπήματα που μιλάμε, είχαν επισυμβεί πριν συμβεί η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Έτσι, mm-hmm. Μιλάμε για το 2000, ο Δημήτρης μιλάει για το 2023.
1: Ναι.
2: Εμείς μιλάμε για το 2001, μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο, μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, στο Μπατακλάν, mm-hmm. στην Ισπανία, στους σιδηροδρόμους.
1: Ναι, είναι έτσι. Αυτοί οι Άραβες οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται. Ενδεχομένως οργισμένοι από τους θανάτους Αράβων στις αραβικές χώρες, κυρίως από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ριζοσπαστικοποιούνται και γίνονται, όπως λέγαμε νωρίτερα, μοναχικοί λύκοι, και από εκεί και πέρα δρούν μόνοι τους. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το συζητάγαμε και παλιότερα σε μια εκπομπή που έκανα με την κυρία Μέρι Μπόση, που είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ότι είναι αδύνατον να προβλέψεις την επίθεση ενός μοναχικού λύκου. Αν αυτό που λέει ο Θάνος, ότι μάλλον ήταν μοναχικός λύκος αυτός στο αεροσκάφος και δεν υπήρχε από πίσω μηχανισμός ολόκληρος, είναι εντυπωσιακό.
2: Επειδή μίλησες για τη Μέρι Μπόση σε μια συνέντευξη της εδώ στο,
1: εξαιρετική,
2: εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, μου είχε πει ότι περίπου 5.000 άτομα έχουν παρισφρήσει, έχουν μπει στην Ευρώπη και έχουν ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, ριζοσπαστικοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν, να προξενήσουν ζημιά, να κάνουν κακό.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι.
1: Και επικοινωνούν, μια και αναφέρθηκε στην κυρία Μπόση, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, συγγνώμη, και επικοινωνούν μέσω του dark web, έτσι, μέσω του, ναι, του μαύρου διαδικτύου. Γιατί στο κανονικό διαδίκτυο δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνήσει. Εκεί όμως μπορεί να βρει κανείς σελίδες τζιχαντιστών οι οποίοι προτρέπουν σε ιερό πόλεμο, σε επιθέσεις.
0: Για
1: σε
0: την παρασκευή βομβών, οδηγίες, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Όλα, έτσι.
1: Τα πάντα. Ναι, έτσι, ναι.
0: Μου θύμισε πάντως αυτή η ιστορία, παιδιά, και την πτήση της German Wings. Της German Wings. Ήταν το 2015 με τον πιλότο της θυγατρικής της Lufthansa, ο οποίος έριξε ηθελημένα, έχοντας έντονα ψυχολογικά προβλήματα, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε ακριβώς, έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις, παίρνοντας τον θάνατο μαζί του 150 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε,
1: επιβάλλοντας διαταραγμένος ψυχικά, έτσι, δεν ήταν κακό. Δεν
0: αυτός, παιδιά, κλειδώθηκε όμως τότε μέσα, γιατί πλέον μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το πρωτόκολλο. Όχι, κλειδώθηκε μέσα γιατί έχει αλλάξει το πρωτόκολλο και δεν μπορείς, αν κλειδώσουν οι πιλότοι, προκειμένου να αποφευθεί το να μπει κάποιος από τον θάλαμο των επιβατών μέσα στο πιλωτήριο, ναι, χωρίς να το θέλουν, ναι, δεν μπορείς να μπει, δεν μπορείς να ανοίξει απ' έξω αν δεν το θέλουν οι πιλότοι. Και αυτός τι έκανε, άφησε τον κυβερνήτη να φύγει πίσω να πάει να πάρει καφέ και να ξεπιαστεί. Κλείδωσε το πιλωτήριο και έκανε αυτό που έκανε. Έριξε το αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε το συνέστημα των επιβατών, των ανθρώπων.
0: Ούτε να το σκεφτώ.
2: Τη στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τρελός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τζιχαντιστής ή οτιδήποτε άλλο, τρομοκράτης, θέλει, επιχειρεί να ρίξει το αεροσκάφος σε έναν ουρανοξύστη, σε ένα κτίριο, στέλνοντας διάφορα μηνύματα, δεν ξέρω εγώ πού. Το συνέστημα πρέπει να είναι τρομακτικό, φρικιαστικό, και δυστυχώς το έχουν ζήσει πολλοί πολίτες, πολλοί συνάνθρωποι μας.
1: Έχουμε και συνάδελφο που το έχει ζήσει.
2: Και έχουμε και συνάδελφο, ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα.
1: Όχι,
2: να
1: βέβαια,
2: το αναφέρουμε.
1: Απλώς λέω ότι το βίωσε ο άνθρωπος.
2: Το βίωσε και με επώδυνο τρόπο, με πολύ επώδυνο
1: φοβερά
2: τρόπο.
0: Επειδή πλησιάζει η ώρα 8.30 για τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ μαζί στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωση κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Λήξη συναγερμού για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα, δήλωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat ως την Κυριακή Κρήτη. Σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής του Ιράν στα γεγονότα στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης, βλέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σχέση το Ιράν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Εδώ είμαστε, αν ανησυχήσατε. Βαγγέλης Αρής, Θάνος Χιαφάκας
1: και Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με τον Δημήτρη. Στις 9 θα χαιρετήσουμε προηγουμένως τον Θάνο. Και είδα, παιδιά, ότι έφτασαν οι επιβάτες της πτήσης για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα, της Fly Dubai. Έφτασαν στο
0: Μπεν-Γκουριόν,
1: ακριβώς, στο Ισραήλ, και τους υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος ο Νετανιάχου εκεί, έτσι, ο οποίος είπε ότι προσπάθησε ο συγκυβερνήτης να καταλάβει και να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά οι ηρωικοί επιβάτες του κατάφεραν να τον αποτρέψουν.
0: Άρα επιβεβαιώνεται ότι ήταν πιλότοι κάποιοι
1: από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Να μάθουμε πάντως, γιατί αυτός συνελήφθη και τον ανακρίνουν οι Σαουδάραβες. Έχει σημασία να μάθουμε τι ακριβώς επεδίωκε και ποιος ήταν ο στόχος. Δηλαδή, τώρα, σε σχέση με αυτό,
0: μόνος,
2: σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο, σε κάποιο στρατόπεδο, για παράδειγμα,
0: ή θα κάποια περιοχή να το έρθει,
2: σε κάποια
1: ή να οδηγήσει στο θάνατο απλώς, όπως και
2: πόλη,
1: να έχει
2: στους επιβάτες. Στο Τελαβίβ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα τα δείξει η ανάκριση, και αν τα δείξει. Και βεβαίως αυτό που είπατε, αν λειτουργήσε και έδρασε μόνος του, έτσι.
0: Ναι,
1: από ό,τι δήλωσαν πάντως, διαβάζω τις δηλώσεις εδώ των επιβατών, κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο, στην ασφάλεια πλέον, έλεγαν ότι αισθανθήκαμε το θάνατο, οι ψυχές μας βγήκαν από το σώμα μας, το σημαντικό είναι ότι πλέον είμαστε εδώ τώρα, το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει και τότε, λέει, ένιωσα να χάνομαι, ότι πρόκειται να χάσω τη ζωή και την οικογένειά μου. Οι προσωπικές μαρτυρίες, οι οποίες μιλούν και για μια ομάδα ανθρώπων η οποία υπήρξε εκεί, κινητοποιήθηκε κατευθείαν και πάλεψαν με τον συγκυβερνήτη. Και όταν άνοιξε η πόρτα του κόκπιτ, είδαν αιμόφυρτο τον πιλότο. Οι ίδιοι επιβάτες τον έβγαλαν έξω σοβαρά τραυματισμένο και κατάφεραν, καθώς είχε προηγηθεί η πάλη του με τον συγκυβερνήτη που...
2: Με μαχαίρι.
1: Με μαχαίρι.
0: Εξού και ακριβώς τα πλάνα των επιβατών που είχαν αίματα στα ρούχα τους.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, γιατί τον έπιασαν και τον τράβηξαν από το πιλωτήριο. Γι' αυτό και ήταν σε αυτή την κατάσταση που βλέπαμε, Δημήτρη, σωστά, στα πλάνα. Έτσι. Κατάλαβαν ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον, όπως είπαν. Ένας επιβάτης με ένα μέλος του πληρώματος ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν εξουδετερώθηκε πλέον ο φερόμενος ως δράστης. Δύο άλλοι πιλότοι της εταιρείας βρίσκονταν στο αεροπλάνο κατά το ρεπορτάζ και κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, γιατί καταλαβαίνουμε τι επικρατούσε εκείνη την ώρα, και τελικώς να το προσγειώσουν στην Σαουδική Αραβία.
0: Πάντως φαντάζομαι, παιδιά,
1: τον ανακρίνουν τώρα,
0: τον
1: έτσι,
0: ανακρίνουν,
1: τον πιλότο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι Σαουδαραβικές αρχές.
0: Οι Σαουδαραβικές αρχές, μετά φαντάζομαι ότι θα τον εκδώσουν.
1: Θα πάρει το δρόμο,
0: θα πάρει το δρόμο για το Ισραήλ. Δεν θα περάσει καλά σε καμία περίπτωση, ούτε στη Σαουδική Αραβία ούτε στο Ισραήλ. Το θέμα είναι αν θα μιλήσει, και αν θα μιλήσει τι θα πει. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά απεφεύχθη στο παραγουρουνότριχα το δραματικό αυτό ατύχημα, έτσι, δυστύχημα, το οποίο θα ήταν συγκλονιστικό.
1: Θα ήταν συγκλονιστικό, και πραγματικά θα μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό για αυτήν την ιστορία, και θα άνοιγε και ένα νέο κεφάλαιο τρόμου, ναι, στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Κυρίως.
1: Να έρθουμε όμως λίγο, παιδιά, στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την κλινική εκεί στην Θεσσαλονίκη, που πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε να ακούσουμε ότι θα έχει και παραρτήματα αρκετά, για τα οποία θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα.
2: Εμένα με συγκλώνησαν οι μαρτυρίες, το λέγαμε με το Βαγγέλη και εκτός αέρα. Μίλησε μια κυρία για τη μητέρα της, μπήκε 72 κιλά σε αυτή την κλινική, που ήταν μια η κλινική και για τους ηλικιωμένους, και βγήκε 27 κιλά, από 72 κιλά 27.
1: Λειτουργούσε και ως οίκος ευγυρίας,
2: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή, Θάνο, για να καταλάβουμε.
2: Από ό,τι κατάλαβα, εγώ δεν την ήξερα τη συγκεκριμένη κλινική, αλλά από ό,τι κατάλαβα,
0: ναι. Άλλη αμαρτία αυτή, παιδιά.
2: Είναι τεράστιο το θέμα αυτό σε σχέση με τα γυρατιά και την φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω, Δημήτρη, υπάρχει ένας Γάλλος συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος, Ριμπό, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Βίος, γυρατιά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού», που αναφέρεται μόνο στο θέμα με τα γυροκομεία, πως μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ έτσι στην πολιτική δοσμένη, στο τέλος μπήκε σε ένα γυροκομείο και το σοκ της απώλειας του οικείου περιβάλλοντος την οδήγησε πραγματικά σε μια κατάθλιψη και σε μια άνοια και σε μια επιβολή μιας αναγκαστικής κανονικότητας. Και έγραφε αυτός ο άνθρωπος ότι ο μεγαλύτερος βίος σε ένα γυροκομείο, όταν υπάρχει έτσι εγκλεισμός ενός ηλικιωμένου, είναι τα 2 χρόνια. Ότι δεν πας παραπάνω.
0: Θα σου πω το εξής, και αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία, να δει και τα γυροκομεία, διότι εγώ χρειάστηκε να, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για λίγες μόνο μέρες, γιατί κατέρευσε η μητέρα μου εκεί πέρα, υπάρχουν γυροκομεία τα οποία όντως κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και γυροκομεία, παιδιά, που είναι σαν να παρκάρεις τον άνθρωπό σου περιμένοντας εκ των πραγμάτων ότι θα πεθάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν πάνε να αλλάξουν τις πάνες στις γιαγιούλες και στους παππούλιδες, έρχεται ένας γιατρός μια φορά κάθε 2 μέρες, κοιτάζει, δίνει 2 χάπια και φεύγει. Δηλαδή πρέπει και οι οίκοι ευγυρίας να μπουν
2: πολλές
0: στο στόχαστρο, γιατί είναι άθλιοι ορισμένοι οίκοι.
2: Έχει
0: άθλοι.
2: Βία χαρακτηριστικά πολλές φορές. Δεν συλλήδιν τα βάζουμε όλα στην ίδια,
0: όχι βέβαια,
2: στο ίδιο σάκο, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που λέει ο Δημήτρης και πρέπει να υπάρξει μια διερεύνηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους από τη στιγμή που δεν έχουν τη σωματική ικανότητα.
0: Ποια σωματική και την πνευματική? Εμένα η μητέρα μου δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί την ταΐζανε τόσο πολύ που είχε πάει το φαΐ στους πνεύμονες, και όταν τη ρώταγα «περνάς καλά εδώ?», μου έκανε μόνο γκριμάτσες και έβλεπα, ας πούμε, ότι η υπεύθυνη εκεί του οίκου ευγυρίας κοίταζε φοβούμενη μην ανοίξει το στόμα της. Δηλαδή εφιαλτικές καταστάσεις, δεν θέλω να τις σκέφτομαι, δεν θέλω
2: φαντάσου,
0: να τις θυμάμαι.
2: Δημήτρη, το σοκ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σε ένα οικείο περιβάλλον που έχει φίλους, γνωστούς, οικογένεια,
0: μπράβο,
2: παιδιά, και ξαφνικά χάνονται όλοι αυτοί, μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον που βλέπει,
1: έχοντας και τα προβλήματα
2: που
1: ταυτόχρονα, να τον ακολουθούν τα υγεία,
2: που βλέπει άγνωστους ανθρώπους, και εκεί γίνεται μια προσπάθεια επιβολής μιας αναγκαστικής κοινωνικότητας και κανονικότητας, την οποία δεν είναι εύκολο να αντιδεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Ίδιο είναι να ζεις με τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, και ίδιο να είσαι σε ένα απρόσωπο ψυχρό μέρος, και δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, διότι είχα φίλο ο οποίος έβαλε τον πατέρα του υπέργυρος σε έναν οίκο ευγυρίας κάπου στην Κηφισιά, στην Εκάλη, πανάκριβος, 3-3.500 το ευρώ το μήνα, και την πρώτη μέρα που πήγε έπεσε και σπάσε το ισχύο του. Καλά, εντάξει, δηλαδή τι οίκος ευγυρίας είναι αυτός και τι άλλοι υπάρχουν, έτσι.
2: Και πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό.
0: Σαν χαμάρες, καθόλου εκπαιδευμένο.
2: Απέναντι σε μια
0: στην
2: τέτοια,
0: καλύτερη να είναι μια νοσοκόμα.
2: Σε ένα τέτοιο πρόβλημα, εγώ θα πω ότι τα γυρατιά είναι το απόλυτα τυφλό σημείο της πολιτικής σκέψης, και θα θυμηθώ αυτό που είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη ο Μαζωνάκης, όταν ρωτήθηκε πώς ήταν τα πράγματα στο δρομοκαίτιο. Η απάντηση ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι κοντά του που μπορούσες να συζητήσεις μια χαρά, απόλυτα υγιής, και όταν ρωτήθηκε «μα γιατί ήταν μέσα?», λέει «πολύ απλό, συντάξεις, περιουσία, λεφτά, χρήματα».
1: Αν το δούμε λίγο πρακτικά στο οικονομικό επίπεδο πάντως, επειδή τυχαίνει να έχω μιλήσει σχετικά πρόσφατα με γνωστό μου, ο οποίος είχε η μητέρα του άνοια. Άρχισαν να φοβούνται πλέον να την αφήνουν μόνη. Δοκίμασαν αρχικά κάποιες γυναίκες οι οποίες να κάθονται στο σπίτι μαζί κλπ. Παρ' όλα αυτά το κόστος ήταν εκτοξεύθηκε. Δεν μπορούσε να καλυφθεί.
0: Και εν τέλει άρχισαν 1500, Βαγγέλη, τώρα.
1: Άρχισαν να ψάχνουν
2: 1500 και τι?
0: Το μήνα.
1: Ξεκινάει γύρω στο χιλιάρικο, ενδεχομένως
0: με 4 ή 2 ρεπό.
1: Και λίγο κάτω από το όχι, εγώ μιλάω πλέον για οίκο ευγυρίας. Αυτό που λες, έχεις δίκιο, μιλάς για άνθρωπο ο οποίος θα έρθει στο σπίτι. Και βέβαια ένας καθηγητής δεν τα βγάζει τα χρήματα αυτά. Έτσι και το βάλουμε κάτω, σαν σε μια ζυγαριά. Θα δούμε πολλές αδικίες. Τέλος πάντων, η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται. Όταν άρχισε λοιπόν να ψάχνει για γυροκομείο, μας έλεγε ότι ξεκινούν οι τιμές από 900 με 1000 ευρώ για τα βασικά μόνο, έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά συν. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή τη θέση διαπιστώνουν ότι θα πρέπει της γιαγιάς ή του παππού η σύνταξη όλη να πηγαίνει εκεί και επιπλέον να πρέπει να τσοντάρουν τα παιδιά. Αν είναι ένα παιδί, το κόστος τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Αν είναι περισσότερα, επιμερίζεται το κόστος εφόσον όλοι συμμετέχουν. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία.
2: Και η μάχη και γίνεται εντός εισαγωγικών για τον πατέρα ή τη μητέρα. Έτσι, δηλαδή μετά υπάρχει μια αντιπαράθεση και πολλές φορές είναι και σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, ποιος φροντίζει και ποιος έχει πετάξει τα σκυλιά. Συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο.
1: Και ποιος πάει και βλέπει τον μπαμπά ή ποιος δεν πάει και λοιπά.
0: Έχω παραδείγματα, 38 παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι μια παιδική μου φίλη, η οποία έχει και μια αδερφή. Η παιδική μου φίλη, ενώ δουλεύει, τρέχει όλη την ημέρα, τρέχει και χειροκομεί τη μάνα της μαζί με μια αλλοδαπή η οποία είναι εκεί πέρα, τρέχει συνέχεια. Η άλλη αδερφή έχει να τη δει μήνες. Είναι εντυπωσιακό, γιατί μέσα στην ίδια, σε μια ίδια οικογένεια μπορείς να δεις το ένα εγγόνι, το ένα ανήψη, τον ένα γιο, τη μία κόρη να δίνουν τα πάντα για το γονέα και ο άλλος να είναι να σφυρίζει αδιάφορα και να κάνει τις διακοπές του.
2: Δημήτρη, είναι κρίμα, πολύ κρίμα και
0: άσο,
2: για
0: μας
2: και
0: αυτό,
2: για την οικογένεια και για την πολιτεία. Mm-hmm. Στη δύση του ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε, έδωσε, έζησε περήφανα. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη περηφάνεια. Είναι πάρα πολύ με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια να ζεις τη ζωή σου και στο τέλος, στη δύση αυτής της ζωής, να αντιμετωπίζεις και να αντιμετωπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Γι' αυτό,
2: και είσαι σκουπίδι.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια μας και το μυαλό μας και όσο μπορέσουμε να αποφύγουμε όταν φτάσει η ώρα και μεγαλώσουμε πολύ να βασιστούμε σε συγγενείς, σε φίλους και οτιδήποτε άλλο.
2: Το θέμα είναι αν έρθει η ώρα και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι, μακάρι Δημήτρη μου, σου εύχομαι να ζήσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα
0: και
2: να
0: είσαι το ίδιο,
2: γερός και δυνατός και
1: εγώ
2: υγιής,
1: να σας ευχηθώ με
2: και, και να έχεις το μυαλό που έχεις τώρα.
1: Τώρα αυτό μου φάνηκε λίγο ειρωνικό.
0: Όχι, το λέω για το γνωσιακό. Γιατί,
1: έχω να σου πω ότι χθες είχαμε την κουβέντα σου, την καλή σου την κουβέντα εδώ, επειδή έλειπες με το Θάνο το Σκαφάκα.
0: Να,
1: είδες, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Άρα δεν μας ακούει. Έτσι,
0: άκουσα τα πρώτα 1/4 του δελτίου, γιατί
1: είμαι
0: γνωστό γιατρό.
1: Όχι, γνωστό
0: γιατρό και μ' άρεσε και πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι είχαμε την καλή σου την κουβέντα σε σχέση πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα τώρα.
2: Δεν είναι
1: θα
2: απόλυτα ειλικρινής.
1: Δημήτρη,
2: στο λέω με παρησία. Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.
0: Ούτε ένα ρεπό δεν μπορώ να πάρω.
2: Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό που λέει.

0: Βαγγέλης έβαλε μια ταξική διάσταση στο ζήτημα, την οποία δεν θέλω να την αποκρούσω, αν και θα έπρεπε. Ότι άμα έχεις λεφτά, τα πράγματα αλλάζουν. Σε μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη μου, ναι.
1: Έχεις πολλές επιλογές.
0: Έχεις πάρα πολλές επιλογές.
1: Δεν καλύπτει τη μοναξιά σου.
0: Από ένα καλό ξενοδοχείο αυτού του τύπου, mm-hmm. που δεν είναι καν κλινική. Έτσι, mm-hmm. Είναι ένα ξενοδοχείο με ανθρώπους που έχουν χρήματα, έχουν ένα επίπεδο, λειτουργούν ως ελίτ. Αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, κάτι να κάνεις, να μιλήσεις μαζί τους.
1: Είσαι αξιοπρεπός και σε σέβονται.
0: Και υπάρχει σεβασμός, αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και υπάρχει και δυνατότητα, το είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα, να νοικιάσεις ή τα παιδιά σου να σου νοικιάσουν ένα πολύ ωραίο σπίτι σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε μια παραλία ή σε ένα μέρος που θα βρίσκεσαι πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής με ένα μεγάλο νοσοκομείο και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που να σε περιποιούνται και να φροντίζουν για σένα.
2: Ναι, τώρα...
0: Έχει δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά έχει δυστυχώς, συμφωνώ με τον Βαγγέλη, και ταξικά χαρακτηριστικά όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά για να καταλάβει κανείς για τι κόστος μιλάμε, για να πάρεις μία αποκλειστική να προσέχει τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο 12 με 7 το πρωί.
1: Επισήμως, έτσι.
2: Επισήμως,
1: όχι μαύρη.
2: Ναι, όχι μαύρη από άλλες χώρες. Όχι
1: από άλλες χώρες. Μαύρη τέτοιο. Μιλάμε για νόμιμη.
2: Νόμιμη.
1: Που να έχει ρόλο νοσηλεύτριας επίσημα στο νοσοκομείο.
2: Και να είναι και εκπαιδευμένη. 100 ευρώ ή 8 ώρες. Κάντε τον υπολογισμό τώρα ένα μήνα πόσο βγαίνει αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να έχεις 5-6.000 ευρώ.
1: Τον έχεις το βράδυ.
2: Ναι, για το βράδυ.
1: Τη μέρα?
2: Πιο φθηνό, γύρω στις 60 με 70 ευρώ.
1: Ναι, αλλά και πάλι, φαντάσου τι κόστος θέλεις για να έχει άνθρωπο δίπλα του χρήζον βοηθείας.
0: Η οικονομική διάσταση είναι αυτή. Η ηθική διάσταση, που είναι εξίσου σημαντική, είναι πλέον ότι αισθάνεσαι έναν άνθρωπο που σε μεγάλωσε, που σε έφερε σε αυτόν τον κόσμο, που σε έδωσε τα εφόδια,
2: με θυσίες
0: να αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο, το αισθάνεσαι ως βάρος. Κάποιοι. Αυτή είναι η τεράστια ηθική διάσταση του προβλήματος. Γι' αυτό λέω, επειδή αντιλαμβάνομαι ή μάλλον αισθάνομαι ότι αυτή η εκπομπή ακούγεται λίγο παραπέρα και κάποιες αρχές. Φαντάζομαι ότι ακούν μερικά πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια έρευνας σε πρώτη φάση, αλλά και ενίσχυσης των δομών που φροντίζουν ηλικιωμένους.
2: Να πω ότι ένα λαμπρό παράδειγμα γεροκομείου είναι το γεροκομείο στους Αμπελοκήπους. Εκεί έχουν πάει και επιφάνεις.
1: Το γεροκομείο Αθηνών.
2: Το γεροκομείο Αθηνών. Είναι ένα γεροκομείο το οποίο κατά γενική παραδοχή λειτουργεί καλά, παρά το γεγονός ότι είναι δημόσιο, έτσι.
1: Η Μέρι Λίντα νομίζω ήταν εκεί.
2: Ακριβώς, ναι, παιδιά, και ναι. πολύ ακόμη.
1: Έζησε μέχρι το τέλος της εκεί και ήταν πάντοτε, θυμάμαι γιατί συμμετείχε σε...
2: Είναι και όμορφο, έχει και κήπο, είναι...
1: Ναι. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις, τραγουδούσε και ένιωθε καλά εκεί.
2: Βέβαια.
1: Να λοιπόν που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι.
0: Το βασικό είναι να μην χάσεις το ενδιαφέρον για τη ζωή. Mm-hmm. Να μην αισθάνεσαι ότι είσαι περιθώριο, ότι δεν αξίζεις. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, η ευτέλεια, ας πούμε, ότι δεν αισθάνομαι περήφανος, ότι δεν είμαι αξιοπρεπής, ότι δεν με σέβονται. Η λέξη σεβασμός, Δημήτρη, είναι βασική. Και κυρίως σε αυτή την ηλικία.
2: Και η αξιοπρέπεια.
0: Και κυρίως σε αυτή την ηλικία, ο ηλικιωμένος, επειδή δεν έχει τη σωματική ρώμη, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από σεβασμό από τους υπόλοιπους. Και να μην αισθάνεται αόρατος όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κάποιους άλλους.
2: Είχες δει την ταινία «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»?
0: Φυσικά.
2: Συγκλονιστική ταινία. Και νομίζω ότι αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Μακάρι να σεβόμασταν και να αγαπούσαμε τους δικούς μας ανθρώπους όπως τους αγαπάνε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία υπάρχει κουλτούρα η οποία λέει ότι τα παιδιά πρέπει να γεροκομίσουν τους γονείς τους μέχρι το τέλος, στοικά και με αγάπη. Και αυτό όντως συμβαίνει στην Ιαπωνία σε συντριπτικό βαθμό.
1: Πολλές φορές είναι πρακτικό όμως το ζήτημα, Δημήτρη.
2: Ναι,
1: μπορεί να θες, αλλά να μην μπορείς.
2: Βέβαια,
1: όταν δουλεύει και η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν.
2: Δύο παιδιά.
1: Δουλεύει το ανδρόγυνο.
0: Ακριβώς. Αν έχεις ένα μισθό 1500 ευρώ, ας πούμε, και άντε κανένα χιλιάρικο, 1200 και η σύντροφό σου ή η γυναίκα σου. δεν, και έχεις και δύο παιδιά με υποχρεώσεις, με αγγλικά, γαλλικά, πιάνο, γυμναστική. Χαίρεται ενίκιο, για σκέψτο, τα ενίκια είναι στο Θεό.
1: Βάλε και τη σύνταξη του παππού μέσα. Που θα,
2: να τη βάλουμε.
0: Πόσο να είναι και η σύνταξη,
1: ναι, πόσο θα βγει.
0: Δεν είναι εύκολη η ζωή. Γι' αυτό λέω ότι είναι το τρίπτυχο κοινωνία, πολιτεία.
2: Όμως, επειδή πλησιάζει η ώρα 9, θέλω να σου πω ότι έχω φίλο, ο οποίος στο Αγρίνιο, ο οποίος δεν είχε καθόλου χρήματα, ένα φτωχό παιδί από ένα χωριό, και τα τελευταία 5 χρόνια που ήταν η μάνα του κατάκητη, τη φρόντιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έβγαινε παρά μόνο για έναν καφέ. Και ειλικρινά, σε αυτόν τον άνθρωπο του είπα, σου βγάζω το καπέλο, είσαι ο πιο μάγκας άνθρωπος που ξέρω, ο πιο καλός, καλοσυνάτος άνθρωπος, που κάθισε και αφιέρωσε τα 5 χρόνια από τη ζωή του δίπλα στη μάνα του.
1: Η ώρα πήγε 9. Θάνο, σε ευχαριστούμε που
0: καλό βράδυ μας σε όλους. Ευχαριστώ και θερμά και τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη για την όμορφη συντροφιά. Και εμείς τον Θάνο.
1: Θα συνεχίσουμε. Η Άρης Φαέλου είναι εδώ τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης, υπήκο ο Σωμάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του, αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι της συζύγου του υποστηρίζουν ότι δεν πίεζε η γιατρός τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση και μιλούν για εμπλοκή τρίτων προσώπων. Στο μεταξύ, οι δικαστικές αρχές άνοιξαν το δρόμο για άρση απορρίτου σε 6 συνολικά κινητά τηλέφωνα. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια της Κυψέλης ζήτη με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον Παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Τη μεγαλύτερη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την άνοιξη εξαπέλυσε χθες το βράδυ η Ρωσία, στοχεύοντας κυρίως το Κίεβο και τη γύρω περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεργέη Κορέτσκι, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, περιλαμβανομένου και ενός παιδιού στο Κίεβο. Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζητεί επανεξέταση της μελλοντικής σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησε ανοιχτό μέχρι και το ενδεχόμενο της πλήρους επανένταξης, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να το πάει μέχρι τέλους.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρίκ και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Και με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας και θα δούμε όλα τα γεγονότα που τρέχουν. Θα μιλήσουμε και για τα της ενεργειακής κρίσης, ναι, η οποία μαστίζει σύσσωμη την Ευρώπη, και βλέπουμε να αναζητείται ένας κοινός βηματισμός σε επίπεδο Βρυξελών. Το ζητούν όλο και περισσότερες χώρες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Είναι μοιρασμένες και είναι εύλογο αυτό, γιατί άλλες ανάγκες έχει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, άλλες ανάγκες έχει
0: ο Γάλλος,
1: ο Ισπανός και ο Έλληνας.
0: Και
1: έτσι,
0: ο Έλληνας,
1: και ο Ιταλός.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι οι ίδιες οι ανάγκες, δεν είναι ίδιος ο χειμώνας, οι εποχές, διαφέρουν πολλά. Αλλά και το εισόδημα. Έτσι,
0: και το εισόδημα και
1: των πολιτών.
0: Και οι συντάξεις στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ ψηλές, για παράδειγμα. Αλλά το ζήτημα έχει επικεντρωθεί στο ντίζελ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι ο κύριος Τραμπ είπε πριν από λίγα 24 ώρα ότι μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ. Αλλά αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Πούτιν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι εάν δεν αποδεσμεύσουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ρωσία, το πρόβλημα θα αυξηθεί έτι περαιτέρω, με δεδομένο και ότι ο διαγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο East-West, αυτή τη στιγμή λειτουργεί περίπου με 30% ισχύει, δηλαδή σχεδόν ούτε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μπορούν να μεταφερθούν από τον αγωγό, όταν πριν από το πλήγμα των Χούθη περνάγανε 5 με 6 εκατομμύρια. Φυσικά όλα αυτά υπολείπονται από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που περνούσαν πριν αρχίσει ο πόλεμος στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν από το στενό του Ορμούς. Και οι Χούθη, ακούγα μάλιστα χτες μια ανάλυση στο BBC, ότι ειδικά ο πόλεμος από στην Ερυθρά και στην Ιεμένη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σκληρό από αυτό που είναι σήμερα, βεβαίως με τις φοβερές επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο, και μιλάμε για πόλεμο και για ενέργεια. Να πούμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα σήμερα τη σφοδρότερη επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.
1: Δεν είχαν συμφωνήσει να μην πραγματοποιούν χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους.
0: Ναι, το είχαν συμφωνήσει, αλλά το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας είπε ότι ένας από τους στόχους ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Τρυπάλσκα. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και παρέχει ρεύμα σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Και έχει πιάσει κρύο ήδη, έτσι.
0: Βέβαια, η Ουκρανία έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα δικά μας.
0: Και τα πλήγματα θα είναι βεβαίως με ντρόνς και πυροβολικό, διότι όταν έχει χιονίσει, η Ουκρανία έχει και πάρα πολύ παιδινό έδαφος, όπου έχει αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες όταν χιονίζει ή βρέχει γίνονται λάσπη και δεν μπορούν να προελάσουν τα άρματα μάχης ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και οι συγκρούσεις στην Ουκρανία αναζωπυρώνονται από την άνοιξη και μετά, ενώ το χειμώνα είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Και βλέπουμε και μια αντιπαράθεση μέσω ανακοινώσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. Μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Σε έγγραφο που έστειλε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και σε πυρηνικά όπλα αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα, ενώ από την αρχή κιόλας

0: Υπάρχει πιθανότητα εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία για μια επικίνδυνη, απερίσκεπτη πορεία που συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους έναρξης άμεσης ένοπλης σύγκρουσης. Ενώ από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είπε ότι είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν βοηθάει.
1: Βέβαια, ο Ρούτε προσπαθεί να ισορροπήσει. Από την άλλη, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη και μάλιστα από τις μεγαλύτερες. Και αυτό πάντα συνιστά ένα φόβο, όχι μόνο για το ΝΑΤΟ, για τη Δύση γενικότερα, ότι θα μπορούσε, ότι εν δυνάμει θα υπήρχε δυνατότητα ο Πούτιν να ανοίξει το βαλτσάκι και να πατήσει το κόκκινο κουμπί και να εξαπολύσει πυρηνικά. Όπου εκεί βεβαίως πλέον θα μιλάγαμε για εξαιρετικά δραματικές καταστάσεις.
0: Και βλέπω, για να μείνουμε στο ίδιο μέτωπο, ότι η Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών,
1: αυτή η πολύ σκληρή
0: να λέει εκπρόσωπος, ότι, ακριβώς, να λέει, δεν χάνει ευκαιρία, ούτως ή άλλως δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, να προειδοποιεί ότι εργοστάσια ευρωπαϊκά τα οποία παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν νόμιμο στόχο για τη Μόσχα. Να. Και αυτό ήρθε κατά την ενημέρωση σε συνέντευξη τύπου, καθώς ρωτήθηκε για την προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων αναχέτησης Patriot με προορισμό την Ουκρανία. Και αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία. Και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του Ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος. Προειδοποίησε απειλητικά η κυρία Ζαχάροβα.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι οι Patriot, οι Αμερικάνοι δώσανε άδεια στο Ζελένσκι να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Βέβαια, για να καταλάβουμε, ένας πυράβλος Patriot χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα ο ένας για να κατασκευαστεί. Δεν είναι απλό πράγμα. Και βέβαια,
0: και την ίδια ώρα μπορεί να φτιάξεις μέσα στην εβδομάδα 100 drones.
1: Η Ουκρανία παράγει drones έχει δεκάδες χιλιάδες drones, τα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του News Radio, είναι ο φθηνός θάνατος, τα φθηνά όπλα. Έχει αλλάξει ο τρόπος του πολέμου, δεν λειτουργείς πια μόνο με αεροπορία και πυροβολικό, αλλά λειτουργείς κατά κύριο λόγο με τα φθηνά όσο και φωνικά ντρόνους, Βαγγέλη.
0: Και για να έρθει η αναχέτηση είναι πανάκριβη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, από πυράβλους τύπου Patriot, μην το ξεχνούμε αυτό.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Να πούμε ότι στον ήχο μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, Δημήτρη, να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί έχουμε ραγδαία επιδείνωση και είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Παρένθεση, ερχόμενος σήμερα στην ΕΡΤ κατά τις 4 παρά. Εγώ συνηθισμένος, ξέρεις, επειδή ζεσταίνομαι το καλοκαίρι και αυτά, λέω εντάξει, ακόμα καλοκαίρι είναι, έβαλα το κοντομάνικο και ξύλιαζα μέχρι να πω μέσα. Είχε 17 βαθμούς και βοριαδάκι.
0: Κυρίως φεύγοντας είναι το βάρη. Όταν φεύγουμε μετά τις 10 εδώ στο Ραδιομέγαρο, εκεί καταλαβαίνεις πλέον το κρύο.
1: Και έχω δύο ομπρέλες και τις έχω αφήσει και τις δύο στο αυτοκίνητο. Ελπίζω
0: έτσι,
1: να μην βρέξει.
0: Μπράβο. Είδες, αυτό είναι που λέει, των φρονίμων τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Δεν προνοούν. Πάντα. Έχουμε λοιπόν ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως μας ενημέρωσε εδώ η Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας, ακραία φαινόμενα θα έχουμε στην Κρήτη, η Κρήτη η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Αναμένεται να σημειωθούν και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θα υπάρχουν και θυελώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, μερικές ακόμη μεγαλύτερες.
1: Ένα εκρηκτικό, θα λέει κανείς, καιρικό μείγμα. Έτσι.
0: Σωστό. Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό είναι να πέσουν περισσότεροι πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου. Με την κυρία Γιακοπούλου να αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια ποσότητα νερού η οποία πέφτει σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Τώρα αναμένεται να έχουμε την ποσότητα αυτή μέσα σε μόλις 4 με 5 ημέρες, οπότε και θα διαρκέσει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, Βαγγέλη. Βροχές θα σημειωθούν και στη Μαγνησία και την Εύβοια, χωρίς ωστόσο να έχουν την ίδια ένταση.
0: Και η Εύβοια λοιπόν στο επίκεντρο.
1: Όπως πάντα, όποιος έχει πάει στην Εύβοια και εσύ που πηγαίνεις, ξέρεις, τα μπουρίνια δεν παίζονται τα ευβοιώτικα. Στην Αττική θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές, πολύ ισχυρούς ανέμους όμως, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
0: Και 8 μποφόρ δεν είναι λίγο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Θέλει προσοχή
1: λίγο,
0: και στην οδήγηση, γιατί μπορεί να ύπτανται πράγματα.
1: Αντικείμενα.
0: Προσοχή στα πράγματα τα οποία έχουμε ενδεχομένως σε ταράτσες, σε μπαλκόνια που μπορεί να υποχωρήσουν από τον ισχυρό αέρα. Μην βρεθούν σε κανένα κεφάλι, κανένα
1: σκουπιανό. Μόνο αυτό λες, και η μπουγάδα η οποία θα την έχει βάλει να στεγνώσει και θα πρέπει να ξαναπεριμένει να στεγνώσει.
0: Η μπουγάδα δεν τη βάζει. Τώρα ξέρει ότι τέτοιο. Μην βάλει πλυντήριο και εσύ.
1: Ναι,
0: ξέροντας ότι έρχεται κακός καιρός, πες τη γυναίκα σου να μην βάλει πλυντήριο αύριο.
1: Πάντως,
0: αν τα απλώσει μέσα.
1: Ναι, μέσα τώρα τα απλώνουμε.
0: Και θα κάτσεις να τα φυσάσεις ή να στεγνώσεις.
1: Με το σεσουάρ.
0: Και η πολύ το σεσουάρ, μην το κάνεις. Το σεσουάρ είναι από τις πιο κοστοβόρες.
1: Θα το βάλω στα 1000 βατ, όχι στα 2000.
0: Ηλεκτρικές συσκευές, να το ξέρετε. Ισχύει, αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δεν απασχολεί.
1: Και τα αεροθερμάκια, τα μικρά.
0: Τόσο πολύ, βεβαίως. Είναι περισσότερα από όλα το σεσουάρ, νομίζω. Και κυρίως ένα καλό σεσουάρ. Μιλάμε τώρα έτσι.
1: Γιατί έχει και μοτέρ και αντιστάσεις.
0: Γιατί δεν μας προβληματίζει τόσο πολύ, γιατί το χρησιμοποιούμε χρονικά λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλιώς και κύματα πολλά εκπέμπει. Μαγνητικά, αλλά και οι πολλοί.
1: Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα έχει καλύτερο καιρό από την Αθήνα από ό,τι βλέπω. Η Αττική θα έχει maximum 22 βαθμούς και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάσει στις 25 βαθμούς. Συνήθως συμβαίνει το ανάποδο. Βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα καιρικά φαινόμενα, μάλιστα ειδικά για τα Χανιά θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά με προορισμό
0: απόψε αναχωρούν
1: ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστηριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Να πούμε ότι σήμερα συνεδρίασε
0: με αντιλητικά μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς περιμένουν αυτό τον πολύ μεγάλο όγκο νερού στο νησί της Κρήτης και θα πάνε εκεί για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.
1: Και σήμερα συνεδρία στο συντηρητικό όργανο εν ώψη της κακοκαιρίας της έντονης που αναμένεται στην Κρήτη από αύριο και αναμένεται να διαρκέσει ίσως και μέχρι την Κυριακή. Και αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και των συνοδών τους φαινομένων. Γενικώς αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει φθινόπωρο είναι. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέχρι αργά, μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ακόμη νομίζω ότι έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι αφήσαμε πίσω οριστικά το καλοκαίρι. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε να δούμε, γιατί έχουμε και κλειστά σχολεία αύριο στην Κρήτη εξαιτίας ακριβώς των έντονων καιρικών φαινομένων. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σχολεία, τα οποία θα είναι κλειστά, όπως είπαμε.
1: Χρηστικότατη πληροφορία.
0: Χανιά και Ρέθυμνο, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθήκων, των φαινομένων των έντονων. Με απόφαση λοιπόν του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Νίκου Καλογερή, σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν όλα τα σχολεία στο νομό Χανίων αύριο κλειστά. Αντίστοιχη απόφαση είχαμε και από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, για όλα τα σχολεία του νομού Ρεθύμνου, επίσης λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και εκεί. Και βέβαια είναι εύλογο, Δημήτρη, ότι θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί, όχι μόνο τις απαραίτητες, ακριβώς, όχι μετακινήσεις άσκοπες, και πολύ προσοχή, γιατί θα υπάρξουν δύσκολες ώρες στην ευρύτερη
1: περιοχή.
0: Πάντως
1: τα παιδάκια θα είναι χαρούμενα, γιατί θα κάτσουν στον υπολογιστή τους στο σπίτι με τη βροχή και θα παίζουν. Αν είναι κάποια έτσι φιλομαθή, θα καθίσουν να διαβάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως θα θυμάσαι και εσύ, όποτε έχεις μια έτσι έκτακτη αργία εντός εισαγωγικών, όλα τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε
1: και θα επανέλθουμε αμέσως σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Πληροφορίες ότι ήρθε στη χώρα για να εκτελέσει ανθρωποκτονία. Μεγάλη κινητοποίηση του λιμεναρχείου Ρόδου μετά τη θράψη κάβων του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady στο κεντρικό λιμάνι του νησιού λόγω του κυματισμού. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή Κρήτη, σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ερέθυμνο. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα νοτελικό υπηρετικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώς βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Παρακολουθούμε όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις τις ιδιογραφικές της ημέρας, τόσο σε εσωτερικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ήθελα να σας ρωτήσω, Βαγγέλη, τι γίνεται με την ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
0: Προχωράει και ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη εδώ που έχουμε και βάζει την υπόθεση και σε μια νέα τροχιά έχει να κάνει με την άρση του απορρίτου σε 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μάλιστα από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για όλα όσα προηγήθηκαν, όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια εκείνων των κρίσιμων λεπτών στην Καρνεάδου, αλλά και σε όσα ακολούθησαν ουσιαστικά όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός, είχε χάσει τη ζωή του και όπως έδειξαν τα πράγματα, αβοήθητος εκείνες στιγμές που έχριζε απαραίτητος βοηθείας.
1: Και το κουφό ήταν, το αδιανόητο μάλλον, όχι το κουφό, το αδιανόητο ήταν ότι αφήσανε το ΕΚΑΒ να τον πάει στο νοσοκομείο και δεν πήγε και ένας γιατρός μαζί του.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: πήγε
1: ο γιατρός ο οποίος τον είχε αναλάβει. Δεν ξέρω, διάβαζα τώρα ότι η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εξαιρετικά διψασμένη για δόξα και χρήμα. Αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια. Αλλά τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν δείχνουν ότι ήταν και η καλύτερη
0: μα
1: στο λειτουργήμα της.
0: Και ο υπνοθεραπευτής από τα μηνύματα που έρχονται που βλέπουν το φως δημοσιότητας εκείνη την ώρα όταν επικοινώνησε μαζί του η γιατρός και του εξηγούσε ότι τον έχει πάρει τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ. Ρώτησε ποιος πήγε μαζί, λέει κανείς, θα πάμε μετά, κατευθείαν έπρεπε να είναι κάποιος μαζί του, δηλαδή ο υπνοθεραπευτής το θεώρησε ως αυτονόητο.
1: Γιατρός, ναι.
0: Το θεώρησε ως αυτονόητο, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που λέει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού είναι ότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε. Και βέβαια εκείνο το κρίσιμο χρονικό διάστημα που λέγαμε, θα περάσουν λοιπόν από κόσκινο οι επικοινωνίες και τα στοιχεία των τελευταίων 2 μηνών, τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, τα τηλεφωνήματα, οι φωτογραφίες, όλα όπως καταλαβαίνουμε στα social media, στις διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Τώρα ποιες ήταν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου και στο δωμάτιο που έκανε εκεί την πλασμαφαίρεση, θα εξακριβωθούν αφού ελεγχθούν, ανοιχθούν ουσιαστικά οι συσκευές και ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, του θύματος όλης αυτής της ιστορίας, 2 γραμματέων, μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν επίσης στο ιατρείο εκεί, ενώ παράλληλα ανοίγει και ένα σκληρός δίσκος και ένα USB, τα οποία βρέθηκαν και φέρεται να έχουν κάποια ιδιαίτερο σημαντικά στοιχεία για την όλη διαδικασία και την όλη εξέλιξη.
1: Πάντως, κατηγορούμενο γιατρός εμένει στην αρχή της κατάθεση ότι έχει πει την αλήθεια, αντικρώντας τους χειρισμούς της νοσηλεύτριας, η οποία ενώπιον τον ανακριτή είπε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Και λέει ότι δεν του χορήγησε μέθη εκείνη. Παρά του ότι όλα έδειχναν αυτό, ακόμη και γιατί φέρεται να ζήτησε κιόλας ποιο είναι το αντίδοτο της μέθης που του χορήγησα, ενώ από ό,τι φάνηκε ας πούμε μετά και άκουγα τους ειδικούς να λένε δεν είχε η συγκεκριμένη ουσία αντίδοτο, άρα δεν μπορούσε να το χορηγήσει.
1: Άλλες ουσίες έχουν αντίδοτο, πολύ σωστά το λες αυτό.
0: Ναι, είμαστε κι εμείς λίγο μπερδεμένοι γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Τα ακούμε από αυτούς που ξέρουν, το σίγουρο είναι ότι κάτι βρωμάει πολύ άσχημα.
1: Και το χρονικό, τα όρια, ότι πότε πήγε, πότε έγινε η πράξη και πότε ο άνθρωπος έμεινε χωρίς τις αισθήσεις.
0: Εκείνη λέει, ισχυρίζεται ότι τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν πλέον ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν. Και η νοσηλεύτρια άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά από το περιστατικό. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης, εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο εν συνεχεία, αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Η κατηγορούμενη γιατρός λέει ότι δεν έχω κρύψει τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για τη μέθη και το αντίδοτο, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι οι τοξικολογικές ιστολογικές εξετάσεις αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα φανούν όλα. Θα φανεί τι είχε χορηγηθεί στον άνθρωπο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τραγικό επεισόδιο που είχε, την καρδιακή ανακοπή την οποία έπαθε, και όλες τις ανώφελες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή.
1: Τσάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, ήταν δηλαδή, και ήταν, το είπα ξανά νομίζω, ότι ήταν αναγκαία η θυσία ενός ανθρώπου, όχι επειδή ήταν γνωστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπορεί κάποιος άλλος να είχε πεθάνει, αναγκάστηκε να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να ανοίξει αυτή η τεράστια βεντάλια, η οποία αφορά στις ιατρικές πράξεις, ποιοι γιατροί τις κάνουν, αν είναι της κατάλληλης ειδικότητας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αλλά το μόνο το οποίο μπορεί να συμπεράνει κανείς, αν έχει διαβάσει λίγο αυτή την απόφαση, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε εντελώς άδικα.
0: Τώρα να πούμε ότι έχει αλλάξει εντωμεταξύ και έχει αλλάξει και η υπερασπιστική γραμμή και οι δικηγόροι του συζύγου, του 58χρονου γιατρού, και φαίνεται ότι παίρνουν διαφορετικό νομικό δρόμο το ζεύγος, ο γιατρός και η σύζυγός του. Και αυτό που λέει ο γιατρός είναι ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε γύρω στις 4 και 4 για να παράσχει ιατρική επίγουσα συνδρομή 6 με 7 λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ, το οποίο και έφτασε στις 4 και 26 λεπτά και τον βρήκε εκεί να κάνει κάρπα.
1: Άσφυγμα.
0: Έτσι, ναι ακριβώς. Το πόση ώρα τώρα πέρασε μέχρι να ειδοποιηθεί και... κατά πληροφορίες αναμένεται να ζητηθεί η άρση απορρίτου κι άλλων τηλεφώνων τώρα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα καταθέσουν, όπως είναι λογικό, και νέοι μάρτυρες, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία και τι θα δείξουν οι εξετάσεις οι οποίες αναμένονται να δώσουν πραγματικά φως σε αυτήν την υπόθεση.

0: Τι ώρα είναι? 10 παρά 13 λεπτά. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο Air News Radio.
0: 10 το βράδυ στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις ειδήσεις και είναι πάρα πολλές σημερινές ειδήσεις και οι εξελίξεις, Βαγγέλη.
1: Φαίνεται κάθε μέρα όμως ότι υπάρχει και μια είδηση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι. Και,
1: δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Καθόλου τυχαίο
1: δεν
0: είναι. Ότι
1: πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα καθημερινά η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα θυμίσω τη δήλωση του Bill Gates πριν από λίγες μέρες ότι είναι κάτι εξαιρετικά, το εξαιρετικά επικίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ βέβαια δεν τα συμμεριζόταν αυτά, αλλά τελικώς υπέγραψε ένα ηθικά δεσμευτικό εντός εισαγωγικών κείμενο ως προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μια συνάντηση με τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτού του κλάδου. Έτσι, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας υιοθέτησαν αυτό το αργά χτες το βράδυ το ηθικά δεσμευτικό κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα τείχος προστασίας. Όλα αυτά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον κύριο Τραμπ. Οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Και όταν μιλάμε τώρα για μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες, να πούμε ότι συμφωνία υπέγραψε ο κύριος Τραμπ και ο επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic. Η Anthropic είναι αυτή η οποία έχει αναπτύξει την πλέον εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι σήμερα, ο Ντάριο Αμοντέι, της Meta ο Mark Zuckerberg, της OpenAI ο Greg Brockman, της SpaceX ο Elon Musk και της Tesla βεβαίως και της Nvidia Jensen Huang. Είναι, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχεδόν σαν ένα σύνταγμα, κατά μία είναι, με κεφαλαίο το σύνταγμα. Και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και το υπέγραψα και εγώ ως πρόεδρος. Μάλιστα είπε ότι μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες θα χρήσει, θα διορίσει και έναν τσάρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ένα υπουργείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα προείσταται
1: Σερίφης που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Σερίφης
1: τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, ωραίο ακούγεται.
0: Ακούγεται πολύ καλό.
1: Για να βάλουμε το ρετρό μαζί με το σύγχρονο.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να το ελέγξουν αυτό το θέμα της υπερνοημοσύνης, όπως το λένε κατά άλλοι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχουν ισχυροί εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου. Και οι εταιρείες παράλληλα δεσμεύτηκαν να συσκέπτονται τακτικά για να καθορίζουν τα πρότυπα αλλά και τις σωστές πρακτικές. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι ο κ. Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ζητάει από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες και τα Υπουργεία να χρησιμοποιούν τον όρο υπερνοημοσύνη, super intelligence, και θα αντικαταστήσει τον AI στην επίσημη αλληλογραφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως απασχολεί και τον πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Ο οποίος βέβαια χαιρέτησε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ ως νίκη για την Ουάσιγκτον παρά τους φόβους. Βέβαια,
0: ναι, θυμάστε τι όταν έφυγαν από το
1: Αφγανιστάν. Θα ενθαρρύνει τις ένοπλες ομάδες τις φιλοϊρανικές, έτσι,
0: ακριβώς,
1: αυτή την περίοδο τώρα, εν μέσω πολέμου.
0: Γιατί τον αγωγό που χτυπήσανε, τον East West Σαουδική Αραβία, τον χτυπήσανε ιρανικές ομάδες από το Ιράκ όμως.
1: Ναι.
0: Και τώρα καταλαβαίνεις ότι εφόσον θα φύγουν οι
1: Αμερικάνοι παντού.
0: Παντού,
1: ναι, τώρα,
0: φυσικά.
1: Τι θα γίνει?
0: Τώρα θα έχουμε πλέον αυτές τις
1: 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: 12 χρόνια και πάνω από 20.000 νεκροί, έτσι, Αμερικανοί, πάνω από 4.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί.
1: Πολύ.
0: Στη διάρκεια της παραμονής εκεί. Πάντως ο κύριος Τραμπ, ο οποίος, να πούμε, Βαγγέλη, ότι απέχουμε πολύ λίγο από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, 32 ημέρες. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν θα κάνει μια τεράστια περιοδία 32 ημερών με προεκλογικές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα και στόχος βέβαια είναι να οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την ώρα που οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μεγάλα κέρδη για τους δημοκρατικούς και οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βούλη των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ή αν οι δημοκρατικοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα για τα επόμενα 2 χρόνια θητείας του Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κύριος Τραμπ δεν θα μπορεί να νομοθετεί αν χάσει το Κογκρέσο.
1: Και δεν θυμάμαι αν το λέγαμε μαζί, Δημήτρη, ότι ναι, είχε επιχειρήσει κάποια στιγμή λίγο να απαξιώσει τη σημασία του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενδεχομένως λίγο για να γλυκάνει την όποια διαφαινόμενη ήττα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, baby. You got a woman waiting for you, dear.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει ενθουσιαστεί με το ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι οικιακός βοηθός.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει, κάνει τα πάντα.
2: Ενίοτε μαγειρεύει και απλά φαγητά. Το θέμα είναι ότι αυτό το ρομπότ, ανθρωποειδές φυσικά, έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για να υπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό είναι, ενοικιάζεται έτσι με την ώρα.
2: Ενοικιάζεται με την ώρα και αναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού $30 την ώρα, παρακαλώ.
1: Α, δηλαδή,
2: για το
1: 8ωρο,
2: 3-8-24, 240 ευρώ.
1: Δεν παίρνει και λίγα το αφεντικό του ανθρωποειδούς ρομπότ, έτσι.
2: Τώρα, μπορεί και να στρώνει και το κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Γιατί είναι κοντούλικο, είναι ένα 32.
1: Άμα μπορεί να ξεσκονίζει, να ψεκάζει με το σπρέι που το βλέπα, έβλεπα τα πλάνα εδώ στο Earth News και είναι όντως εντυπωσιακά, έτσι.
2: Είναι πάντως πολύ εντυπωσιακό ότι μπορεί να κινείται σε σκάλες, σε χαλιά, σε πλακάκια, σε ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει και ειδικά πέλματα από καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση. Όσο για τα χέρια του Βαγγέλη, διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη.
1: Εμένα μου θύμισε λίγο τα Playmobil.
2: Ναι, μοιάζει.
1: Η λαβή των χεριών,
2: ναι.
1: αλλά κλείνει, ανοιγοκλίνει η λαβή αυτή, οπότε μου θύμισε αυτό.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι η μέση ωριά χρέωση για έναν τυπικό καθαρισμό σπιτιού στο Σαν Φρανσίσκο, κρατήσου, $150. Δηλαδή, για να σου καθαρίζει το σπίτι ένας άνθρωπος, μια κυρία τέλος πάντων καθαρίστρια, θέλει 150 επί 8 πάνω από $1,000. Έτσι. Ενώ το ρομπότ, όταν αναλαμβάνει να κάνει όλες τις εργασίες τις οποίες μπορεί να κάνει, σου παίρνει $85. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος των υπνοδωματίων, των μπάνιων, τη συχνότητα καθαρισμού, αλλά και τις πρόσθετες υπηρεσίες. Προς το παρόν πάντως να πούμε ότι το ρομπότ λειτουργεί σε συνεργασία με απομακρυσμένο τηλεχειριστή. Ωστόσο, σχεδιάζει η εταιρεία να αυξήσει σταδιακά το βαθμό αυτονομίας του τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια.
1: Είναι το επόμενο βήμα. Ήδη πολλά νοικοκυριά έχουν και στη χώρα μας, εδώ πέρα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, τις σκούπες ρομπότ, αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες χαρτογραφούν το χώρο σου και σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, πηγαίνουν στη βάση τους μετά, αφήνουν τα σκουπίδια, αφήνουν το βρώμικο νερό, παίρνουν καθαρό. Φορτίζονται έτσι μόνα τους, δεν ασχολείσαι καθόλου.
2: Εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό που μου είπες, γιατί έχεις ψάξει πιο πολύ το θέμα αυτό. Πώς είναι δυνατόν να σφουγγαρίζουν?
1: Ναι. Γιατί σκουπίζει, σφουγγαρίζει.
2: Το σκούπισμα, εντάξει, είναι λογικό. Έχει ένα απορροφητήρα, μετά πετάει τα σκουπίδια.
1: Και ομοίως έχει από κάτω μικρές σφουγγαρίστρες και ψεκάζει νερό με ειδικό υγρό, το οποίο παίρνει από τη βάση όταν τελειώσει και ξαναεπανέρχεται στο σημείο που είχε σταματήσει και συνεχίζει κανονικά. Άρα δεν είμαστε τόσο μακριά, δεν είναι.
2: Όχι.
1: Είμαστε ήδη μπροστά. Ναι. Και εσύ, αν θέλεις, από το σπίτι σου λες: θέλω να καθαρίσει την ώρα που φεύγω εγώ, για να μην με ενοχλείς κιόλας. Και γίνεται πάρτι στα social media με τα κατοικίδια. Γιατί σκυλάκια και γατούλες κυνηγάνε συνεχώς αυτές τις σκούπες. Έτσι, όταν αρχίζουν και κινούνται μέσα στο σπίτι, κάποια ζωάκια που είναι μικρόσωμα ανεβαίνουν κιόλας επάνω και πηγαίνουν βόλτα μαζί τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαριτωμένα της τεχνολογίας και τα βολικά για τις οικιακές, για τις δουλειές του σπιτιού.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως.
2: Πέρασε.
1: Και
2: έφτασε,
1: σήμερα.
2: Είναι παρά ένα λεπτό.
1: Οπότε θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε εδώ η εκπομπή μας. Στο τέλος της ημέρας ήσασταν συντονισμένοι και από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
1: Και καλό μήνα.
2: Και καλό μήνα.
1: Αύριο.
2: Αύριο.
1: Έτσι.
2: Βεβαίως, καλό σας βράδυ. Σε 2 ώρες.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε στο αεροδρόμιο με τους επιβάτες της πτήσης, ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Σομάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Το συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες ενώ το αεροπλάνο σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η παροχή στοχευμένων κινήτρων για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, καθώς και η οργάνωση ενιαίων διαδικασιών για την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα του. «Είναι μια νίκη για τη ΣΥΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του Ισλαμικού κράτους», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως πρόσθεσε, «έπρεπε να επιλέξω αν τα Αμερικανικά στρατεύματα θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησαν αμφίβολα πως ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι». Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιεργίες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας προχώρησαν το απόγευμα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσης του 26χρονου με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Μεγάλη κινητοποίηση στο λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady λίγο μετά τις 8 και 4 απόψε το βράδυ, όταν έσπασαν στο κεντρικό λιμάνι του νησιού κάβοι πρόσδεσής του λόγω των κυμάτων. Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλέψει αργά το απόγευμα, μία μέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφηξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: καλώς την να το έλεγα χθες. Άκουσες καθόλου καλέ?
1: Κάτι άκουσα, αλλά και κάτι δεν άκουσα.
0: Το ότι μας έλειψες, το άκουσες?
1: Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Οπότε News Radio 105,8, Ιωάννα Ταραμπίκου,
0: Νεφέλη Λιγερού και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα Τετάρτη είναι τελευταία μέρα. Έλα κόκκινο για να μην μαλώσουμε. Περίμενα λίγο.
0: Να το βρήκα. Λοιπόν, τελευταία του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρη.
1: Πολύ τον αγαπάω τον Οκτώβρη.
0: Και εγώ.
1: Εσύ γιατί?
0: Εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν η παρέλαση και είχαμε μία-δύο μέρες που δεν κάναμε μάθη.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν ο κυριότερος.
1: Αυτός ήταν ο λόγος,
0: και το άλλο ήταν ότι ναι, μου άρεσε το πρωτοβρόχιο.
1: Το φθινοπορεινό.
0: Το φθινοπορεινό, ναι, που ναι. Αρχίζεις, έχεις βαρεθεί πια τα καλοκαιρινά και θέλεις λίγο έτσι, να ξέρεις, να μπεις το χουχούλιασμα κάπως.
1: Έχει αρχίσει κανονικότατα το
0: Έχω την αίσθηση, και μάλιστα το άκουγα που το σχολιάζαν και κάποιοι μετεωρολόγοι, ότι φέτος θα δούμε μετά από πολλά χρόνια φθινόπορο.
1: Μακάρι.
0: Γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και αρχές Νοεμβρίου που ήμασταν σχεδόν με
1: κοντομάνικο
0: και έβαζες λίγο από πάνω ένα μπλουζάκι, ας πούμε, ένα μπουφανάκι.
1: Α, τώρα θα είναι πιο... Θα τσουχτέρω το φθινοποράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ τον αγαπάω τον Οκτώβριο. Πρώτον, είναι ο μήνας των γενεθλίων μου. Όλοι αγαπάμε το μήνα των γενεθλίων μας. Είμαι ζυγάκι, είμαι τον Οκτώβριο. Ναι.
0: Ωραίο ζώδιο.
1: 17, καλό. Και δεύτερον, για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, για το κρύο, για το χουχούλιασμα, και εμένα μ' αρέσουν και κάτι ξενόφερτα, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το Halloween. Λες και είμαι παιδάκι. Το οποίο είναι μέσα στον Οκτώβριο.
0: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
1: πολύ.
0: Πια,
1: το υιοθετήσαμε.
0: Εγώ θυμάμαι από τότε που ήταν η κόρη μου πιο μικρή. Που ξεκινούσε το.
1: Πολύ δειλά.
0: Πολύ δειλά. Ναι.
1: Εγώ μπορώ να εντοπίσω.
0: Αλλά τώρα
1: διαφορά.
0: Πια είναι.
1: Όχι, τώρα είναι κανονικό.
0: Είναι κανονική γιορτή μέσα στην ελληνική.
1: Εμπορική. 100%. Εμπορική. Εγώ θυμάμαι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί από τότε που έχω τον μικρό που είναι 10 και έψαχνα κάτι στο λιδάκια, κάτι. Τα βρίσκεις με το ζόρι. Τώρα η αγορά από μέσα Σεπτεμβρίου έχει γίνει.
0: Είναι ακριβώς έτσι.
1: Κανονικότατο
0: το άλλο που μου αρέσει είναι, θα το έχεις δει, που αρχίζουν 85 με, καλά, το πιάσα από τις 95, 94, 89. Τώρα είμαστε στις 85 ή 84 μέρες
1: για τα
0: μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι.
1: Να σου πω, εσύ τι τύπος είσαι, πότε θα σου πω, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων και μια βασική είναι πότε στολίζει.
0: Ναι.
1: Εσύ θα εκτεθείς. Τώρα πες μου πότε στολίζεις.
0: Λοιπόν.
1: Είσαι, βάζω μια μπάλα και το θυμάμαι 17 Δεκέμβρη.
0: Παλαιότερα, κάπως έτσι ήταν. Έτσι. Από τότε που έγινα μητέρα έπαψε να είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και το στολίδι να πέφτει.
0: Και πιο
1: πληθωρικό.
0: Πολύ, πιο πληθωρικό από όλα.
1: Και κίτσ.
0: Εννοείται. Και όχι μόνο το σαλόνι, και το υπνοδωμάτιο και το
1: και λίγο εδώ και λίγο εκεί. Και κάτι στο μπανάκι και κάτι ωραία κεράκια στο μπανάκι.
0: Και όσο πιο νωρίς γινόταν τόσο καλύτερα. Τώρα
1: το
0: μάζεψα, διότι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και πάνε, ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους, ξαναμαζεύεσαι κι εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνω τόσο όσο. Το στολισμό που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι είναι, τι αγαπάς να στολίζεις? Το δέντρο ή...
0: Όχι, το δέντρο,
1: στεφάνι,
0: τα γύρω-γύρω. Από τα παράθυρα.
1: Να.
0: Κυρίως με φωτάκια μου αρέσει.
1: Μα σου λέω, παιδί μου, είναι κατηγορίες. Ναι.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Εγώ είμαι φουλ στολισμός,
0: ναι.
1: Παντού, το σπίτι δηλαδή σαν ταινία. Φυσικά από τότε που έχω το μικρό. Και πριν έκανα. Ναι. Αλλά έκανα, ας πούμε, είχα και δέντρο με μαύρη μπάλα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να μου πει η μαύρη μπάλα? Τώρα
0: συζητάς.
1: Και να το κόκκινο και να το λαμπιόνι.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν σκέφτεσαι, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Αρέσει στο μικρό, αρέσει μικρή.
1: Και τι έχει φτιάξει ο μικρός από τα δύο του. Βάλτε και αυτά πάνω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι με μπουκώνει ο στολισμός όταν γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, εγώ ανήκω σε μια κατηγορία που 1η Ιανουαρίου, άντε 2 το πολύ, φεύγουν όλα.
0: Ναι.
1: Αρχίζω ιστερικά να μαζεύω. Δεν καταλαβαίνω.

0: Ενώ αυτούς που φτάνουν μέσα Ιανουαρίου, τέλη Ιανουαρίου, με τίποτα.
1: Ούτε εγώ. Κι εγώ δηλαδή μετά μόλις. Εντάξει, θα το κρατήσω μέχρι 6-7 Ιανουαρίου, καθώς αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται όλη η περίοδος των Χριστουγέννων τότε. Αλλά σίγουρα πια, μη σου πω, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, 10 μέρες.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι 25, κατά τις 10 με 15, εκεί κάπου Δεκεμβρίου θα στολίσω.
0: No. Τι μέρα είναι σήμερα, έχεις καταλάβει?
1: Τετάρτη.
0: Όχι, το βρε, το ξέρω ότι είναι Τετάρτη. Ενώ τι έγινε με το αεροσκάφος?
1: Αχ, ναι.
0: Κατάλαβες τι, γλιτώσαμε.
1: Στην αρχή, όταν άκουσα την είδηση, ακούστηκε σαν να φιλονικήσαν οι δύο
0: πιλότοι. Ναι. Αυτό μάθαμε όλοι.
1: Αυτό.
0: Η αεροπειρατεία στην αρχή και μετά, όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν διένεξη των δύο πιλότων.
1: Τελικά όμως.

0: πούμε, θα πούμε πολλά περισσότερα, γιατί είχαμε και συνάντηση του Νετανιάχου, του Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον πιλότο.
1: Με τον πιλότο.
0: Που τώρα αντιμετώπισε ο Σύρο κτλ. Αλλά όταν ξεκινήσαμε, πριν μπούμε στο στούντιο, μου έλεγε για μια κακοκαιρία. Μου λέει: θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο καιρό. Μου λε: έχει καταλάβει τι θα γίνει στην Κρήτη. Σου λέω: τι θα γίνει στην Κρήτη. Μου λε: τρομερή κακοκαιρία. Πλήττεται η Κρήτη.
1: Και ήδη έχει αποφασιστεί να μην λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Άρα πραγματικά περιμένουν. Παίρνουν τα μέτρα τους.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κρήτης, να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Τι περιμένουν, τι έχουν προβλέψει, τι μέτρα έχουν πάρει. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν, μπαίνει Οκτώβρης, μπαίνει με τέτοια κακοκαιρία, τι περιμένουμε?
2: Μπαίνει με φόρα από ό,τι φαίνεται. Οκτώβρης, είχαμε πρωτοβρούχια στην Κρήτη τα οποία ήταν ευεργετικά το προηγούμενο διάστημα. Τώρα φαίνεται ότι από σήμερα το βράδυ έχουμε ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα πλήξει ειδικά το βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό, είμαστε σε red coat από το μεσημέρι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή.
0: Τι ώρα περιμένετε να ξεκινήσει και πότε θα κορυφωθεί ή τουλάχιστον από ό,τι ξέρετε φυσικά?
2: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που τα στοιχεία τα πήραμε από εκεί το μεσημέρι, θα ξεκινήσει σήμερα τα μεσάνυχτα και θα κορυφωθεί στα Χανιά αύριο το πρωί και στο Ρέθυμνο λίγο αργότερα. Όμως η κακοκαιρία θα κρατήσει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις μέχρι το Σάββατο, με μια μικρή ύφεση την Παρασκευή και θα ξαναοργανωθεί το Σάββατο.
1: Μιλάμε για καταιγίδες, κύριε Τσαπάκο, βροχές, καταιγίδες, ανέμους, ανεμοστρόβιλους, όλο το πακέτο αυτό.
2: Μιλάμε για ραγδαιότητα κατά κύριο λόγο και καταβατικούς ανέμους στο νότιο τμήμα του νησιού. Κατά τόπους έντονους. Αυτή είναι η πρόβλεψη, αυτό περιμένουμε και γι' αυτό ουσιαστικά είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Και γι' αυτό, επειδή θα είναι και πρωινές οι ώρες, απαγορεύτηκε στα παιδιά να πάνε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι,
2: σχολεία,
1: για Χανιά και Ρέθυμνο.
2: Στις δύο περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου κλείσαμε τα σχολεία προληπτικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Για την ασφάλεια των παιδιών.
0: Εντάξει, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και αυτό το red coat που θα κρατήσει
1: να είναι
0: όσο το δυνατόν
1: πιο διαχειρίσιμο. Ναι.
2: Η ευθύνη αυτή σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, να φερθούμε υπεύθυνα. Και αν σε περίπτωση σε κάποιον συμβεί οτιδήποτε, καλό είναι να μας καλέσει να παρέμβουμε όποτε και όπως χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ιωάννα, διαβάζω και ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε με το αεροσκάφος και τους 180 επιβαίνοντες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σκέψου να είχαν πάει τα πράγματα διαφορετικά. Σκέψου να μην είχαν καταφέρει να αφοπλίσουν τον έναν από τους δύο πιλότους, αυτόν που είχε από ό,τι φαίνεται στο μυαλό του σχεδιάσει πράγματα και θάματα. Εμπνευσμένα από το 9-11.
1: Ναι. Την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ γενναίοι επιβάτες, γενναίος και ο άλλος πιλότος. Και πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, αν δεν είχε καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο, έδωσε τρομερό αγώνα για να καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο και φυσικά να μπουν οι επιβάτες και να...
1: Και βέβαια έχει υπάρξει ένα βίντεο, έτσι, που δείχνει τι συνέβη στο αεροσκάφος, σε αυτή την πτήση θρίλερ. Μιλάμε για βίντεο που σοκάρει.
0: Είναι τρομερό. Ναι. Και πριν το βίντεο, όταν ήταν η πρώτη, ξέρεις πως έγινε, πως πήραν χαμπάρι ότι κάτι συμβαίνει πάρα πολύ σοβαρό. Μια μαμά πήγε στην τουαλέτα που είναι, ξέρεις, μπροστά και συνόδευσε το μικρό κοριτσάκι της και άκουσε πάλι και φωνές από το πιλωτήριο.
1: Από το πιλωτήριο
0: αυτή
1: που ήταν,
0: που ειδοποίησε την πρώτη αεροσύνοδο και ξεκινάει, ας πούμε, η συνειδητοποίηση ότι κάτι συμβαίνει και ότι πρέπει να παρέμβουν.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι σώθηκαν οι άνθρωποι, δεν έγινε κάτι αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Όχι αυτό που φανταζόμαστε, γιατί το έχουμε δει, το έχουμε και δει. Δεν είναι μόνο ένα.
1: Είναι καθαρά ένα τυχαίο γεγονός. Μία μαμά.
0: Είχαν πολύ τύχη.
1: Ναι.
0: Είχαν τύχη, μπόρεσε, κοίτα να δεις. Όλα ήταν από τη στιγμή που ο πιλότος άντεξε την επίθεση.
1: Ναι.
0: Και αιμόφυρτος άνοιξε. Δηλαδή αν ο άνθρωπος είχε άλλο τραύμα, ήταν πολύ παραγωγικό και τελικά κοίτα πως και από τραγωδία πήγε σε σωτηρία, σε επιχείρηση σωτηρίας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσγειώθηκαν και επανενώθηκαν με τους δικούς
1: τους. Με τους δικούς τους και πραγματικά είναι σαν να έλεγες, αν ήταν ταινία, θα έλεγες πω σεναριογράφος, να που η ζωή τα κάνει πολύ πιο αληθινά.
0: Όλα. Και σκέψου τώρα και ότι δεν έγινε άλλου τύπου δυστύχημα αεροπορικό. Διότι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά,
1: βέβαια,
0: έπεσε,
1: θα μπορούσε.
0: Είχε τρομερή απώλεια ύψους. Απότομα έπεσε 4.360 μέτρα σε μισό λεπτό. Το καταλαβαίνεις.
1: Αυτό σημαίνει τι θα μπορούσαν να είχαν οι επιβάτες πάθει, έτσι.
0: Καλά, έβιωσαν συνθήκες πανικό. Ένας λέει Ισραηλινός, όχι ο πιλότος, ο Ινδός, ο οποίος τέλος πάντων άντεξε, ένας κανονικός επιβάτης τράβηξε το χειριστήριο για να πάει πάνω το αεροπλάνο ξανά.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό
0: κανονικός επιβάτης. Δηλαδή κατάλαβε τι συμβαίνει και έτσι όπως μπήκαν, κατάλαβε ότι έπρεπε να... Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, όχι ταινία δράσης. Όχι.
0: Το έχουμε δει. Εσύ δεν έχεις δει αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: να είναι στο πιλωτήριο.
1: Να γίνεται αυτό.
0: Να γίνεται
1: και τελευταία στιγμή κάτι. Και...
0: Μα το έχουμε δει. Κάτι τέτοια πράγματα έγινε. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν σήμερα.

0: σου έλεγα ότι Οκτώβρης είναι ο γενέθλιος μήνας μου.
1: Ναι.
0: Κοντά με μένα, κοντά. Έχει γενέθλια σήμερα μια γυναίκα που πραγματικά ακόμα και σήμερα τη θεωρώ από τις πιο όμορφες γυναίκες που
1: λες.
0: Έχουν υπάρξει, Μόνικα Μπελούτσι.
1: Α, ναι.
0: Έγινε
1: 62 χρονών και έχει όλη αυτή την ομορφιά της ηλικίας. Διάβασα λίγο.
0: Κοίτα, πρώτα, τώρα κοιτά, ναι, τις δείχνω τις γυναίκες στην φωτογραφία της.
1: Η οποία από μικρή ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιδάκι. Και στα 13 της κάποιος τη φωτογράφησε. Οπότε άρχισε σιγά σιγά, ξέρεις, να υπάρχει στη μικρή κοινωνία. Στην Περούτζια ήταν, νομίζω, εκεί. Ναι, εκεί, μια μικρή πόλη της Ιταλίας. Η οποία μετά το λύκειο γράφτηκε στη νομική. Τώρα αν τελείωσε δεν το ξέρουμε. Και μετά την ανακάλυψαν και ασχολήθηκε επαγγελματικά με
0: το μόντελινγκ και μετά με την υποκριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο για την νομική. Όχι, δεν την τελείωσε. Δεν πειράζει. Την έχασε η νομική, την κερδίσαμε εμείς.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, στις 9 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ. Και άκου τώρα, τι ακούγεται ότι...
1: θα με επιλέξεις τον Τραμπ με το βραβείο Νόμπελ?
0: Εγώ όχι.
1: Δεν θα το αντέξω, σε παρακαλώ,
0: αλλά...
1: κάτι βλέπω με την άκρη του ματιού.
0: Ναι, ναι. Ο πιθανός υποψήφιος είναι ο Μαρκ Κάρνι, ο πρόεδρος του Καναδά.
1: Γιατί?
0: Για τη θέση που είχε κρατήσει σε σχέση με τον Τραμπ και εκείνη την
1: κόντρα.
0: Την κόντρα και την εμπορική σύγκρουση που
1: η οποία
0: υπήρχε.
1: Πήρε τη μορφή bullying, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, παρότι ο Τραμπ έχει αναδειχθεί πρόσωπο της χρονιάς,
1: ναι,
0: δεν έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ, μόνο που του το χάρισε η...
1: να σου πω,
0: μου.
1: Εντάξει, δεν μετράει και πολύ,
0: ναι. Λοιπόν,
1: του το χάρισε η... Τώρα κάνω, δεν με βλέπετε. Τέλος πάντων, ναι, αυτή η τύπησα από την Βενεζουέλα, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία είναι τελικά διαβάσαμε, την αποθεώσαμε. Συνειδητοποίησαμε όμως ότι είναι αμφιλεγόμενη.
0: Ναι. Ναι.
1: Για πες και τώρα,
0: λοιπόν,
1: τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε στις 9 Οκτωβρίου να δούμε τι θα γίνει. Το φαντάζεσαι όμως?
1: Ναι, πω νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά νεύρα. Και εγώ θα σου πω, γιατί θα πάμε σε λίγο για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε όμως, θέλω να σου πω για το Ρονάλντο. Εσύ ασχολείσαι, παρακολουθείς, διότι το ξέρεις ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη ασχολείται αν ο Ρονάλντο δεν πάει τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση. Και πήγε Ρονάλντο και δεν πήγε.
0: Πήγε
1: και
0: τελικά,
1: σημαίνει,
0: όχι,
1: απλά δεν πήγε.
0: Το κρατάει ακόμα μανιά.
1: Τώρα
0: λοιπόν
1: έχει ανακοινώσεις. Αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Άμα.
1: Ναι, το έγραψε στα social media.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Όχι, λέει, θα ανακοινώσω, θα αποκαλύψω, θα εξηγήσω τους λόγους στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά στην Πορτογαλία θέλουν να ελπίζουν ότι δεν είναι το οριστικό αντίο. Δηλαδή ότι δεν, ναι, τελειώνει, δεν αφήνει τα παπούτσια του Ρονάλντο σε σχέση με την
0: εθνική. Δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Μέσα σε όλα και αυτό. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται από το πρωί της Κυριακής. Έως το πρωί της Κυριακής κλειστά αύριο τα σχολεία σε Ερέθυμνο και Χανιά. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προάνθικο στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8.
0: Είναι το ότι μας ξημερώνει η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Η Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Στις 12 θα πάμε.
0: Ως τις 12.

0: Είδα κάτι χθες και σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να είμαι μαζί σου και να τα λέμε.
1: Για
0: γιατί είναι αυτό που λες ότι η ζωή πολλές φορές είναι τόσο άδικη. Οι νεότεροι θα το μάθουν, οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται. Τον Κρίστοφερ Ρίβ, τον original Σούπερμαν.
1: Σούπερμαν, ο οποίος για χρόνια...
0: Καθυλωμένος έμεινε. Όταν λέμε καθυλωμένος...
1: Τετραπληγικός.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός ο κούκλος, ο ταλαντούχος, ο υπέροχος ηθοποιός που ενσάρκωσε και τον Σούπερμαν, έμεινε καθυλωμένος χρόνια μέχρι να φύγει από τη ζωή. Τραγικό και πρόωρο θάνατο είχε και η σύζυγός του που τον φρόντιζε, η οποία έφυγε πριν κλείσει τα 50 και αυτή είναι κειμένη από τον καρκίνο. Και είχαν δύο παιδιά, τα οποία στην πραγματικότητα βίωσαν τραγωδίες, απώλειες από την παιδική τους ηλικία. Λοιπόν, ο γιος τους, ο ένας, είναι δημοσιογράφος επιτυχημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θυμάμαι τώρα στο CNN, στο NBC, τηλεοπτικός. Είναι στο Good Morning America, μια εκπομπή εμβληματική.
1: Χρόνια δεν είναι.
0: Χρόνια. 34 ετών, Will λέγεται. Μάντεψε. Διαγνώστηκε με καρκίνο. Με καρκίνο, ναι. Θέλω να πω, μα πόσο μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή. Δηλαδή κάπου λες, δεν ξέρω, με σόκαρε η είδηση.
1: Τόσες δυσκολίες, τόσο δύσκολη η ζωή.
0: Ναι. Και τόσο και ατυχία και αρρώστιες και απώλειες.
1: Υπάρχουν όμως, ξέρεις, όσο είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας κόσμο, στο μικρό κόσμο μας, δεν συνειδητοποιούμε πόσες τραγωδίες υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο, αλλά και εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι μία τόσο διάσημη οικογένεια, επιτυχημένος ο πατέρας, η μητέρα, έχουν τέτοια εξέλιξη ζωές τους.
0: Ναι, θα είχαν, δεν μπορούσες να το φανταστείς. Όχι,
1: ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να μένουν και στην εικόνα.
1: Στην
0: και τώρα
1: εικόνα,
0: θέλω να σου πω, αλλά θέλω να έχεις πολύ όρεξη για να σου πω μια ιστορία που ανατρέπει την εικόνα.
1: Για πες.
0: Τώρα στο Βέλγιο εξελίσσεται μια ιστορία, η δίκη ενός εγκλήματος που συγκλώνησε το Βέλγιο το 2023. Ο γιος του βαρόνου, ενός Ούλεν, είναι Γκάι Ούλεν ήταν το όνομα του μπαμπά, του πατριάρχη της οικογένειας, βαρόνος, με τίτλους αριστοκρατικούς από το 1693 οικογένεια και μια περιουσία που κάποια στιγμή έφτασε τα 4 δις. Είχανε μονοπόλιο στη ζάχαρη στο Βέλγιο και αγόρασαν και τον αμερικανικό κολοσσό, τα Weight Watchers. Τα θυμάσαι τα
1: δύο. Τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν παντρεμένος, ο βαρόνος, να στον λέω για να συνεννοούμαστε. Είχε αποκτήσει 4 παιδιά και κάποια στιγμή ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα. Χωρίζει, παντρεύεται την άλλη γυναίκα και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα με την πρώτη του οικογένεια, τα παιδιά του κτλ. Και αρχίζουν και οικονομικά ζητήματα, διότι συρρυκνώνει την περιουσία από λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις κτλ. Και κατασπατάληση της περιουσίας από αυτόν και τη νέα του σύζυγο.
1: Α, ο ίδιος δηλαδή με τη νέα του σύζυγο.
0: Ναι, η νέα σύζυγος είχε τρομερή κοινωνική. Ήθελε, φτιάχνανε το ένα ορφανοτροφείο μετά το άλλο, διάφορα. Κάνανε πραγματικά έργο. Τέλος πάντων. Και τα παιδιά τα τέσσερα, τα πρώτα, μείναν στην απέξω. Λοιπόν, όλο αυτό καταλήγει το 2023 με το φόνο. Ένας γιος του, ένα από τα παιδιά του, ο γιος του ο Νικολά, δολοφονεί τη μητριά του. Δηλαδή τη σύζυγο του πατέρα. Τη βαρών. Και τώρα γίνεται το δικαστήριο στο Βέλγιο.
1: Και δηλαδή σκότωσε τη μητριά του.
0: Τη μητριά του, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του, που τότε ήταν 88 ετών. Δεν σκότωσε τον πατέρα, τραυματίστηκε κατά λάθος. Έφυγε από τη ζωή στα 90 του, δύο χρόνια μετά. Και τώρα είναι στο δικαστήριο.
1: Γιατί γίνεται η δίκη,
0: η
1: λοιπόν.
0: Δίκη τώρα.
1: Τώρα για το θάνατο της γυναίκας.
0: Της μητριάς.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν έχει ομολογήσει. Ναι, έχει ομολογήσει. Το διακύβημα της δίκης δεν είναι αν το έκανε ή όχι, αν ήταν προμελετημένο ή όχι. Γιατί θα είναι μια τελείως διαφορετική ποινή. Αλλά γιατί στα από όλα αυτά. Γιατί τώρα που βγαίνουν όλοι και καταθέτουν η πρώτη γυναίκα, η πρώτη σύζυγος, τα παιδιά, λένε μια, περιγράφουν μια εικόνα. Δηλαδή λες βαρώνει, 4 δις, σπίτια, περιουσίες, έργα τέχνης. Και λένε για μια παθογένεια, για κακοποίηση, για βία, για συναισθηματική αποστασιοποίηση.
1: Μέσα στο η οικογένεια πώς.
0: Ναι. Δηλαδή πως φτάσαν και περιγράφουν πως φτάσαμε στο έγκλημα. Στο λέω γιατί
1: Η εικόνα που έλεγες.
0: Εικόνα, εικόνα. Mm. Δηλαδή τους έβλεπες με κολλητός με τον Κάρολο της Βρετανίας, να ανοίγει το ένα μουσείο μετά το άλλο, με διάσημους, με αυτά, να φωτογραφίζουν τις επαύλες του. Και αυτό, αν άνοιγες, έψαχνες, έβλεπες πιο προσεκτικά, έζεχνε το πράγμα.
1: Έτσι, δυσοδεία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που σε ένα χρόνο συμπληρώνει 40 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Ήταν το 1988, όταν κάποιες γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού δημιούργησαν ένα σύλλογο με στόχο ένα κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού. Τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γίνεται κάθε 3 και 4 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, μαραθώνιος
0: βέβαια. Με μεγάλη
1: και πάρα πολλές, πολύ μεγάλη συμμετοχή
0: του κόσμου,
1: και πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην παρέα, στη συντροφιά μας, στην εκπομπή, να μας πείτε τι έχετε ετοιμάσει για αυτό το Σαββατοκύριακο από τη μια, αλλά και κατά πόσο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σχεδόν 40, το 28 συμπληρώνεται 40 χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: 38 χρόνια είναι 38. Ο σύλλογος πραγματικά.
1: Ναι. Πόσο πραγματικά γίνανε όλα αυτά τα οράματα που ξεκινήσατε, που είχατε στήσει, πήραν σάρκα και οστά?
0: Και εγώ σκέφτομαι, κυρία Μιχαλοπούλου, πόσο πέρασαν αυτά τα χρόνια, σχεδόν 4 δεκαετίες, και ο σύλλογος είναι πιο σημαντικός από ποτέ και το έργο που προσφέρει,
1: βέβαια,
0: και επιτελεί. Δυστυχώς είναι τόσες οι γυναίκες που σας χρειάζονται. Δυστυχώς.
2: Έχετε δίκιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρώτα να αναφέρουμε ότι στις 3 και τις 4, όπως είπατε, Οκτωβρίου, το Σάββατο δηλαδή και την Κυριακή, θα είμαστε στο πεδίο του Άρεως. Το Σάββατο την λέμε μια μέρα προαγωγής της υγείας, γιατί έχει πολλά δρόμενα και για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με χορό, με άθληση, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, και ταυτόχρονα φυσικά μέσα από το περίπτερο του Συλλόγου Άλμα Ζωής ενημέρωση για κάθε ένα που θα περάσει σχετικά με την ασθένεια, την πρόληψη και τη διαχείρισή της. Την Κυριακή βέβαια είναι ο μεγάλος μας αγώνας. 9 παρατέταρτο είναι η εκκίνηση του αγώνα δρόμου, του συμβολικού αγώνα δρόμου, και στις 10.30 είναι η εκκίνηση του περιπάτου, όπου εκεί στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του περιπάτου είναι όλες οι γυναίκες survivors με τα ροζ μπλουζάκια τους. Είναι στην κορυφή της γραμμής, ακριβώς για να δείξουν ότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε από αυτές, γίνεται από αυτές, αλλά με στόχο πάντα να καταφέρουμε το όραμά μας, που ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά αγωνιζόμαστε για να γίνει, για να μην υπάρχει καθένα θάνατος από τον καρκίνο του μαστού. Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια, αν υπάρχουν ιστορίες που τις έχετε συγκρατήσει, δηλαδή γυναίκες που έχουν περάσει από το σύλλογο που κάπως σας έχουν μείνει, ιστορίες που σας έχουν συγκλονίσει, στιγμές συγκινητικές ή ελπιδοφόρες.
2: Οι στιγμές που αναφέρετε είναι πάρα πολλές, γιατί οι γυναίκες που έρχονται το Σαββατοκύριακο του αγώνα,
0: ναι,
2: στον αγώνα, παίρνουν τέτοια δύναμη, νιώθουν ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία και η γιορτή για τη ζωή τις ενδυναμώνει τόσο πολύ, που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ιστορίες υπάρχουν. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ και στην προηγούμενη ερώτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε πάρα πολύ ωραία, η σημαντικότητα του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί? Γιατί παρέχει δωρεάν, μας δίνει και ο αγώνας αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα από τα καθαρά έσοδα του αγώνα να παρέχουμε όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία δίνουμε στις γυναίκες καλύπτοντας ακάλυπτες ανάγκες. Εμείς τα μέλη του συλλόγου και εγώ προσωπικά, όπως και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε γυναίκες που έχουμε νοσήσει. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τις ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες λοιπόν με τη βοήθεια των επαγγελματιών υγείας τις μετατρέπουμε σε προγράμματα. Έτσι λοιπόν παρέχουμε το πιο εμβληματικό, να σας πω τώρα, πρόγραμμα ψυχολογική υποστήριξη που δεν υπάρχει.
1: Το πρώτο και απαραίτητο θαρώ για να μπορέσει κανείς να, αν μη τι άλλο, να συνειδητοποιήσει μία κατάσταση και να πάρει τη δύναμη να την αντιμετωπίσει.
2: Ακριβώς. Η ασθένεια φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Τόσο σε πρώτο επίπεδο, σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο αργότερα. Όμως γίνονται τέτοιες ανατροπές και εσωτερικά και εξωτερικά που η ψυχολογική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δεν έχεις όμως την οικονομική δυνατότητα, χάνεις μια βοήθεια που θα σε βοηθήσει πραγματικά να δεις τη ζωή με άλλο μάτι, να επανέλθεις. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η παροχή. Είναι πολλά τα προγράμματα που ευχαρίστως κάποια στιγμή, αν έχετε το χρόνο, να τα μεταφέρουμε, γιατί δεν παρέχονται μόνο στις γυναίκες που είναι εδώ, αλλά τώρα μέσα από αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και τηλεφωνικά και διαδικτυακά, μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες στις γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Και ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση από τους γιατρούς μας, από έγκυρους δηλαδή επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλες τις γυναίκες.
0: Τι να ευχηθούμε.
1: Εγώ θα ήθελα η κυρία Μιχαλοπούλου, με την εμπειρία που έχει και το βίωμα, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται ή μπορεί ενδεχομένως να βρεθούν στη ζωή τους αντιμέτωποι με τον καρκίνο του μαστού.
0: Και ξέρουν και κάποιο άτομο το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει οικογένεια που κάπως δεν έχει πληγεί από αυτό.
2: Έχετε δίκιο, οι γυναίκες που έχουν βιώνουν τον καρκίνο του μαστού είναι χιλιάδες έξω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ενημέρωση και στήριξη. Αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να έχει, ας πούμε, δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να απευθυνθώ σε όλες τις γυναίκες που θα πρέπει οπωσδήποτε από νεαρή ηλικία να βάλουν την πρόληψη στη ζωή τους. Όλες οι γυναίκες να πάνε σε έναν ειδικό μαστολόγο, έτσι ώστε να κάνει ο γιατρός ένα πρόγραμμα πρόληψης, ειδικά για την κάθε μια μας. Ο γιατρός, παίρνοντας το ατομικό μας ιστορικό αλλά και το οικογενειακό μας, θα μας ορίσει πότε θα κάνουμε εξετάσεις, σε ποια ηλικία θα ξεκινήσουμε τη μαστογραφία, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και δεύτερο, στις γυναίκες που τώρα νοσούν, να τις πω ότι ο σύλλογος έχει συσσωρευμένη εμπειρία, έχει συσσωρευμένη γνώση, μη διστάζουν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων, μη διστάζουν να έρθουν, γιατί εκεί είμαστε μια κοινότητα γυναικών που έχουμε νοσήσει και τα προγράμματα που έχει ο σύλλογος παρέχονται όλα δωρεάν. Ας μπει στο site και ας επιλέξει ό,τι θεωρεί ότι έχει ανάγκη.
1: Ακόμα και με ένα τηλέφωνο στο Άλμα Ζωής θα έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας και μπορεί να βρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται στη δεδομένη στιγμή.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, με ένα τηλεφώνημα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου.
0: Και να πούμε στον κόσμο που κατάλαβε ακούγοντας αυτή τη συζήτηση πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε.
1: Να συμμετέχουμε. Και το άλλο, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, πρόληψη και συμμετοχή για να είμαστε αλληλέγγυοι και να εμείς οι γυναίκες να βρίσκουμε ακριβώς τρόπο.
0: Αυτό το αποκούμπι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Άλμα Ζωής, να μπουν στο διαδίκτυο για να δουν όλες τις δράσεις αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να δουν που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Εμείς είπαμε μόνο για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, Σάββατο και Κυριακή, όμως έχει πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλές δράσεις που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ενημερωθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Ευχαριστώ και να πούμε ραντεβού την Κυριακή στο πεδίο του Άρεως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε γεια πολύ. Σας.
0: Τώρα με την άκρη του ματιού μου βλέπω είδες. Στην ΕΡΤ 2 έχει τρομερά ντοκιμαντέρ η ΕΡΤ 2. Βλέπεις, όχι ναι. ΕΡΤ News, ΕΡΤ 2.
1: ΕΡΤ 2
0: τώρα σπορ. Έχει ένα ντοκιμαντέρ για μια, τέλος πάντων δεν θα την πω, μια μάρκα πολύ συγκεκριμένη, ναι. Η οποία πώς γεννήθηκε, μάρκα ρούχων, ναι. Πώς ένας τρελός τύπος της μόδας την έφτιαξε, συνυφασμένη απόλυτα με τον ενεργέζικο στυλ και το σκέιτ, το άθλημα του skateboard.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστική
0: είναι
1: εικόνα.
0: Μόνο στο, να σου πω κάτι, αυτά, Νέα Υόρκη και μόνο στην ΕΡΤ 2 μπορείς να βρεις τέτοια, ναι. Υπέροχα ντοκιμάντερ. Πέφτεις πάνω τους και μαγεύεσαι.
1: Και ΕΡΤ
0: 3. Και ΕΡΤ 3 βέβαια.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Και βέβαια έτσι και μπει στο ΕΡΤΦΛΙΞ, κάτι έχει... που... επιλέγεις.
0: Διαμάντια, διαμάντια.
1: Επιλέγεις τι ντοκιμαντέρ θέλεις να δεις. Φύση, ιστορικό. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μουσικά επίσης. Εξαιρετικά.
0: Έχει πολλά.
1: Λοιπόν.
0: Όχι. Όχι, θα ακούσουμε τη μουσική μας. Θα πάρουμε την ανάγκη.

0: Τι λες να πάμε στο πρώτο κανονικό μας διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλασίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Με Θέλη Λιγερού.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Πολύ σωστά. Τι μας ξημερώνει.
1: Και έχουμε.
0: Τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και κάτι που μου έλεγε στο διάλειμμα. Και ήσουν έξαλλη και είχε κάθε δίκιο. Για τη διαπόμπευση αυτή τη γυναίκα στο Ηράκλειο που μοίραζαν
1: φυλάδια με προσωπικά τη στοιχεία, φωτογραφία,
0: σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, το τηλέφωνό της, νομίζω.
1: Το τηλέφωνό της.
0: Περνάνε δεκαετίες, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες και οι κακοποιητικές σεξιστικές συμπεριφορές.
1: Ξέρεις κάτι, άμα ξεπεράσεις το θυμό, τον ξεπερνάς, δεν είναι εύκολο να περάσεις το θυμό αυτό. Λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να διαπομπευθεί μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα. Σε απέρριψε
1: τον άντρα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έχει γίνει. Περισσότερο ερωτικού.
0: Επειδή είναι γυναίκα.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάτι έχει γίνει. Περισσότερο ερωτικού.

0: Ο Έντι Ράμα το υποστηρίζει. Λέει ότι αυτοί που αντιτάσσονται σε αυτό είναι κάτι τρελή, ψεκασμένη κτλ. Και ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, την οικονομική της χώρας. Είναι τρομερό ότι κρατάει, ο κόσμος δεν σταματάει να διαμαρτύρεται. Ξέρεις πόσες μέρες έχουν περάσει, καμία 190, δεν ξέρω πόσες.
1: Από το καλοκαίρι δεν ήταν.
0: Πολύ πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, κάθε μέρα βγαίνει κόσμος στον δρόμο.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το λόγο, βέβαια.

0: έχω για ένα ντοκιμαντέρ που θα βγει τέλη Οκτωβρίου.
1: Το
0: και
1: είδα.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
1: Και εγώ, για το Μάθιου Πέρι.
0: Είναι για το Μάθιου Πέρι, είναι στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix. Έχει ένα τίτλο που όσοι αγαπάνε τα φιλαράκια καταλαβαίνω απόλυτα γιατί επέλεξαν αυτόν τον τίτλο. The One About Matthew Perry. Κάθε επεισόδιο στα φιλαράκια ήταν The One About. Αυτό το επεισόδιο για.
1: Και εδώ είναι για το. Ναι.
0: Και επειδή έχει κυκλοφορήσει κι άλλο ένα ντοκιμαντέρ για το θάνατό του, για το αστυνομικό κομμάτι του θανάτου του, για τους ανθρώπους που του έδωσαν την κεταμίνη, για αυτό είναι για τη ζωή του. Είναι
1: έχει
0: για το
1: ενδιαφέρον.
0: Αστέρι του, που ήταν πάρα
1: ενδιαφέρον.
0: Πολύ λαμπερό.
1: Ναι.
0: Και για την πορεία του, τη διαδρομή του.
1: Φήμα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει εδώ με τη θεατρική επικαιρότητα που σιγά σιγά βέβαια τώρα καθώς ο καιρός φθινοποριάζει και ήδη το βλέπουμε αρχίζουν και οι αίθουσες, οι θεατρικές αίθουσες, οι κλειστές πια ξεκινάνε τις πρεμιέρες τους και έχουμε τώρα μία πρεμιέρα που θα γίνει την Παρασκευή
0: 2 Οκτωβρίου
1: για δεύτερη χρονιά παρακαλώ μεθαύριο στο θέατρο Μπέλος. Πρόκειται για την Απολογία Σοκράτους, η τελευταία παράσταση, όπου την δημιουργική επεξεργασία και την ερμηνεία την υπογράφει ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και πρώην Πρίτανης. Κύριε Πελεγρίνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ταραμπίκου.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, είμαι εδώ με την Εφέλη Τηλιγερού.
0: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
2: Τώρα είμαι καλύτερα που σας ακούω.
1: Κύριε Πελεγρίνη, για δεύτερη χρονιά. Για λίγες μένουν στην αρχή παραστάσεις, αλλά είναι μία παράσταση που συζητήθηκε.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρόκειται για ένα έργο εμβληματικό. Πέρα από το γεγονός ότι το ίδιο το έργο αφήνει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα επίκαιρα, είναι και ένα είδος θεάτρου που εισηγήθηκε για πρώτη φορά ο Πλάτων, αυτό το φιλοσοφικό θέατρο, διότι δεν είναι απλώς ένα φιλοσοφικό κείμενο, έχει δράση, χωρίζεται σε πράξεις συγκεκριμένες, επομένως έχει ένα πολλαπλό ενδιαφέρον και αυτό μας οδήγησε να το παρουσιάσουμε και να το προβάλλουμε και μέσω της εκπομπής της δικής σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πελεγρίνη τι πιστεύει ότι έχει να πει ο Σοκράτης αυτή την τελευταία παράσταση στην οποία δεν υπερασπίζεται απλά τη ζωή του όλα όσα πίστευε στον σύγχρονο Έλληνα, στον σύγχρονο Αθηναίο.
2: Το πρώτο πράγμα που είναι γενικό είναι αυτό που έλεγε ο Σέξπιρ, δεν φυλάς τον εαυτό σου παραδίνοντάς τον, δηλαδή να τον προβάλλει στον εαυτό του. Ο Σοκράτης αυτό έκανε, δηλαδή θα μπορούσε να κλειστεί στον εαυτό του, να περιοριστεί, έβγαινε έξω στον δρόμο,

0: διακήρυσε τις ιδέες του, προτείνοντας και προκαλώντας τους άλλους να εκφράσουν το ίδιο πράγμα. Συνεπώς έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον. Ειδικά για την εποχή τη δική μας, εδώ αυτή που ζούμε, υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εποχή της ηθικής παρακμής του Σοκράτη και τη δική μας. Δηλαδή βλέπουμε ένα ολόκληρο δικαστήριο να καταδικάζει έναν άνθρωπο χωρίς στοιχεία. Σήμερα υπάρχει κράτος δικαίου. Μιλάω εδώ για τη χώρα μας. Όταν ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, όταν αποφασίζει η πλειονοψηφία χωρίς να κοιτάμε αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Απλώς επειδή τυχαία να έχουμε την πλειονοψηφία, καταδικάζουμε. Αυτό ακριβώς γίνει και με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης καταδικάστηκε επειδή οι περισσότεροι από τους δικαστές απέφασαν έτσι. Μολονότι κανένας από αυτούς δεν είχε δίκιο. Σε πώς υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία και βέβαια είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, διότι δεν περιορίζεται σε μια περιοχή όπως είναι η κοινωνία του Σοκράτη, αλλά έχει ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα. Να σας πω πώς αντιμετωπίζει τον θάνατο. Ενώ το έργο διακρίνεται σε τρεις σκηνές. Στην πρώτη σκηνή ο Σοκράτης προσπαθεί να αποδομήσει όλο το κατηγορητήριο. Στη δεύτερη σκηνή, όπου αρχίζει πλέον και ηρωνεύεται και ευτελίζει την ίδια την κατηγορία λέγοντας «ΟΚΕΙ, να τιμωρηθώ, να καταδικαστώ». Εγώ, εφόσον ο νόμος όριζε τότε ότι μπορεί ο κατηγορούμενος να την προτείνει ένα είδος ποινής, προτείνω να καταδικαστώ για ένα ευρώ, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα. Και στην τρίτη σκηνή, όπου πλέον έχει ληφθεί η απόφαση να εκτελεστεί, αρχίζει και εξαίρει τον θάνατο, λέει ότι δεν είναι τίποτα φοβερό, και ενώ περιμένουμε να αρχίσει να μιλάει γιατί ο θάνατος είναι κάτι σημαντικό, λέει, λένε ότι όλα είναι σημαντικά, αλλά είναι αληθήτα όσα λέγονται από εκεί, για όσα συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή ο Σοκράτης αποδέχεται τον θάνατο διότι έφτασε στο φυσικό τέλος. Είναι πολύ εύκολο, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη εύκολο, για έναν μάρτυρα να περιμένει τον θάνατο διότι πιστεύει ακράδαντο ότι θα πάει κάπου καλύτερα. Αυτό δεν είναι γενναιότητα. Γενναιότητα είναι να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα έστερα από αυτό και παρόλα αυτά το δέχομαι. Και το δέχομαι ξέροντας ότι έχω αδικηθεί. Διότι ο Σοκράτης ήξερε ότι αυτό που του προσήπταν ήταν άδικο, που έλεγαν ότι ήταν άθεος, και την ίδια στιγμή ο κατηγορός του λέει ότι πιστεύει σε άλλους θεούς. Άρα δεν είμαι άθεος αφού πιστεύω σε άλλους θεούς. Σας λέω, είναι ένα έργο που το έχουμε διαβάσει όλοι από το σχολείο, αλλά όταν κάτσεις και το επεξεργαστείς βρίσκεις πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Καινούργια πράγματα που έρχονται.
0: Το ενδιαφέρον με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρετε, ο Σοκράτης δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Και αυτό το έκανε συνειδητά. Γιατί? Διότι αυτό που έλεγε είναι μη δέχεστε την άποψη κανενός πριν την ελέξεις, αν είναι σωστή ή όχι. Και αφού την ελέγξεις, ρίξεις τότε να τη δεχτείς.
1: Άλλωστε πίστευε ότι κάπως έτσι εκπαιδεύεται και το ελεύθερο πνεύμα.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ελευθερία, διότι έλεγε ότι αν εγώ γράψω τις απόψεις μου είναι σαν να τις επιβάλλω σε κάποιον. Θα αντέφασκα προς τον εαυτό μου. Είναι ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον και νομίζω
0: και ξέρετε,
1: ότι...
0: Ναι. Συγγνώμη σας διακόπτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάει με έναν τρόπο, δηλαδή ξέρετε, ο Σοκράτης είναι ένας φοβερά ήρων.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι παρομοίωσε τον εαυτό του σαν μια αλογόμυγα που πάει και κάθε στον καθένα και τον ενοχλεί. Δεν γι' αυτό ήρθα. Και όταν λέει ότι ξέρω, θα καταδικαστώ κτλ., αλλά επειδή αγαπάω την πόλη μου, σε αυτή μεγάλωσα, δεν έφυγα ποτέ από αυτήν, εύχομαι οι θεοί να σας ευπλαγνήσουν και να σας στείλουν μια άλλη αλογόμυγα. Για να μην μένετε μέσα στη διαρκή.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει όλο αυτό ο μύθος, πώς να το πω, που υπάρχει όλη αυτή η αλήθεια γύρω από το όνομα του Σοκράτη. Έτσι. Τώρα μιλάμε για το 2026, έτσι.
2: Έχω μια πορεία. Γιατί μόνο 6 παραστάσεις, κύριε Πελεγρίνη?
0: Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα πάμε. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν.
2: Μακάρι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε για να είναι, ζητήθηκε.
0: Το ενδιαφέρον από αυτό που μου λένε, που κλείνουν τώρα, γιατί παλιά έπρεπε πάει στο ταμείο για να δεις πώς πάει το θέατρο. Τώρα με αυτά
2: τώρα,
0: τα ηλεκτρονικά
2: που γίνεται.
0: Οπότε ξέρεις και φαίνεται πάει καλά. Οπότε αν συνεχίσουμε θα μας δίνει ευκαιρία να πούμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ξεκινάτε τώρα την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Θα είστε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σωστά, στο θέατρο Μπέλος.
0: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 6.
1: Τι ωραία ώρα, Κυριακή στις 6 στην Πλάκα, εκεί που είναι το θέατρο Μπέλος.
0: Έχει γίνει και επιλογή του θέατρου εκεί, διότι παραπέρα από ότι ήταν η φυλακή του Σοκράτη και του Λοφοφυλοπάπου. Η Ακρόπολης από πάνω, δηλαδή όλα συντελούν στο να κάνουμε μια παράσταση που ελπίζουμε να την ευχαριστηθεί ο κόσμος.
2: Ωραία.
1: Να ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεγρίνη. Με το καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Θες να σου πω μια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το Brexit? Μια δεκαετία.
1: Δέκα, δεν είναι, δέκα και.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός. Mm. Γιατί αλλάζουν εκεί οι πρωθυπουργούς.
1: Έλατε. Τα τελευταία χρόνια.
0: 7 σε 9 χρόνια.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit. Και θα υπάρχει και στο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρουμε όλοι ότι οι περισσότεροι στην Αγγλία δεν θέλαν να. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος που δυσαρεστήθηκε απίστευτα με το που έφυγε.
0: Ναι.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει διορθωθεί καθόλου ή προς το καλύτερο η οικονομική
0: καθόλου. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Αποτυπώθηκε κάτι στο Brexit. Δεν μπορεί, γιατί πήγαν και ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Τώρα, 10 χρόνια μετά, με την εμπειρία που έχουν, εκ του αποτελέσματος που λένε.
1: Μακάρι.
0: Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να
1: μακάρι,
0: δούμε.
1: Μακάρι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι, το τι θα δείξει το δημοψήφισμα.
0: Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει, δεν πρέπει, λέει, να γίνει τώρα. Δεν θα ήταν σωστό να γίνει τώρα. Αλλά πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να εξετάσει τις επιλογές για τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: τι λες να πάμε σε
1: τίτλοι ειδήσεων. Να το κορίτσι έρχεται.
0: Ωραία.
1: Και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ανακοίνωση κυβέρνηση προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο, κίνηση στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους του αεροσκάφους της Fly Dubai. Αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων με τα Αραβικά Εμμυράτα, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιβατών της πτήσης Thriller που επέστρεψαν σώοι στο Τελαβίβ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ανακοίνωσε η Fly Dubai. Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται έως την Κυριακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Ελαφρά πρόσκουση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία. Ναι, μιλούν για παρέμβαση, λέει, της Μόσχας. Οι συναυλίες του Kanye West είχαν προγραμματιστεί 10 και 11 Οκτωβρίου και ακυρώθηκαν καθώς ήρθε ένα τηλέφωνο, από ό,τι λένε, ένα τηλεφώνημα από την Μόσχα, το οποίο λέει ότι δεν είχαν πάρει την απαραίτητη έγκριση. Εν τω μεταξύ είχαν πουληθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια και πάρα πολλά άρθρα είχαν δημοσιευτεί στο ρωσικό τύπο για την εκδήλωση με κάθε λεπτομέρεια και πώς θα γίνει. Όλα αυτά όμως ακυρωθήκαν, μιας και ο Kanye West δεν θα πάει να τραγουδεί στην Αγία Πετρούπολη. Θα πήγαινε στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

μία είδηση που έρχεται από την Αίγυπτο αφορά σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών, στο οποίο είναι χαραγμένο ένα σπάνιο ποίημα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο τάφος λοιπόν χρονολογείται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος ήταν υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο τάφος κατασκευάστηκε για ένα ανδρόγυνο και περιλάμβανε μία πέτρινη πλάκα με ένα ποίημα 19 στίχων στα αρχαία ελληνικά.

Έχει ενδιαφέρον ότι στους στίχους του ποίηματος ο Εκλοιπών επενείται για την καλοσύνη και τη σοφία του, ενώ χαρακτηρίζεται ως σύμβουλο στη ζωή. Στους τελευταίους στίχους ο γιος του, Σαραπείων, απευθύνεται στον πατέρα του λέγοντας «Άκου πατέρα» και του ζητά να δεχτεί τις νεκρικές σπονδές και τις προσφορές των παιδιών του που τον θρηνούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση διακριτικών σημείων όπως η τόνη στην επιγραφή, στοιχείο που υποδηλώνει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του δημιουργού του ποίηματος. Στα αρχαία ελληνικά ένα σπάνιο ποίημα ανακαλύφθηκε σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών στην Αίγυπτο.

Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια πραγματικά μουσική παράσταση εξαιρετική που θα είναι αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριεζή αύριο στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τη σύλληψη και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Δήμητρα Γαλάνη.

τίτλος της μουσικής αυτής παράστασης «Ακόμα κι αν φύγεις». Και θα ακουστούν τραγούδια από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί, έως την Πτήση 201, τη Σερενάτα βεβαίως, αλλά και τα τραγούδια της θρυλικής Λιλιπούπολης. Η Μαριανίνα Κριεζή είχε πάντα ένα ξεχωριστό τρόπο να βρίσκει ποίηση και να γράφει ποίηση για τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ συμμετέχει το μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αύριο λοιπόν, πρώτη μέρα, στις 8 η ώρα, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή και την ερχόμενη Τετάρτη. Για τέσσερις λοιπόν οι παραστάσεις, αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, «Ακόμα κι αν φύγεις», με τη Δήμητρα Γαλάνη, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

για δεύτερη χρονιά στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση «Η Ερωτελεστία» του Γκιγέμ Πουά από αύριο 1η Οκτωβρίου ως τις 29 Νοεμβρίου. Ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός γράφει την Ιεροτελεστία αφού πήρε έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ του 2020 και του 2021 σε μια πραγματικά περίοδο απίστευτης συλλογικής μοναξιάς και έτσι φτιάχνει στην ένα χρονικό απώλειας μέσα από μικρές ιστορίες ανθρώπων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία λοιπόν από αύριο στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου. Ένα έργο του Γκιγέμ Πουά ως τις 29 Νοεμβρίου.

το κλασικό έργο «Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ. Κάνει πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Πορεία. Η παράσταση παρουσιάζεται μετά την πρεμιέρα της στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, αλλά και την παρουσία της στο Φεστιβάλ Εσχήλια στην Ελευσίνα.

Το έργο, έτσι για να πάρουμε λίγο το στίγμα της παράστασης, επικεντρώνεται στη Γουίνη, μια γυναίκα θαμένη μέχρι τη μέση σε ένα άνυδρο έδαφος που παραμένει όμως αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες, στη συνέχεια θαμένη μέχρι το λαιμό, δεν πάβει να μιλά και να ελπίζει.

τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Στάρλου και παίζουν Αγλαία Παπά και Δημήτρης Μπίτος στο θέατρο Πορεία από αύριο, ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ.

Ένα έργο που χρόνια τώρα παίζεται και ξαναπαίζεται είναι ο Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Από αύριο λοιπόν και ως τις 13 Δεκεμβρίου παρουσιάζεται ο Άγριος Σπόρος στο θέατρο Μικρό Χόρν για... Ούτε ξέρω ποια χρονιά πρέπει, τουλάχιστον 8 χρόνια παίζεται αυτή η παράσταση. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Άγριος Σπόρος λοιπόν του Γιάννη Τσίρου από αύριο και πάλι στο θέατρο Μικρό Χόρν.

Και τέλος ένα κλασικό έργο, μια κλασική παράσταση, η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στο Θέατρο Έργων από αύριο και ως τις 13 Δεκεμβρίου. Το Θέατρο Έργων είναι ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας που από φέτος θα λειτουργεί πρώτη φορά στον κεντρικό ρόλο της Φώνησας η Λίδια Κονιόρδου, ενώ την θεατρική διασκευή της σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης. Το έργο φωτίζει τις παθογένειες, τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Έργων η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με την Λίδια Κονιόρδου.

0: Λίγο πριν τις 12 και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρης Φαέλου. Αμέσως μετά, 12 με 2, ο Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό του Express. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γεια σας, αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται από την, έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγένεις ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινά η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθεκό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρες με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Τα γυρατιά, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για όλα εκείνα που κρύβουμε μέσα μας και κάποια στιγμή χρειάζεται ένα τραγούδι για να τα πει. Γεννήθηκε το 24 στο Παρίσι από οικογένεια Αρμενίων προσφύγων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σανούρ Βαρεναγί Ασναβουριάν και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική και θέατρο. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός, ο πατέρας του τραγουδιστής. Έτσι και αυτός από πολύ μικρός βρέθηκε στη σκηνή. Στα 9 του χρόνια άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, αλλά τον απορρόφησε το τραγούδι. Η μεγάλη καμπή στην καριέρα του ήρθε μετά τη γνωριμία του με την Αντίθ Πιάφ. Ο Ασναβούρ συνεργάστηκε μαζί της με το Σπουργιτάκι, έγραψε τραγούδια και τη συνόδευσε στο πιάνο. Αλλά σιγά σιγά δημιούργησε το δικό του δρόμο. Το 57 ήρθε μεγάλη αναγνώριση και από εκεί και πέρα η φωνή του ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον ξέρουμε ως τραγουδιστή τον Ασναβούρ, αλλά δεν ήταν τραγουδιστής με τη στενή έννοια. Ήταν συνθέτης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έγραψε περισσότερα από 1.400 τραγούδια. 1.400 τραγούδια. Ηχογράφησε περισσότερα από 1.200 και τραγούδισε σε πολλές γλώσσες. Έπαιξε σε δεκάδες ταινίες και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Και ίσως το μεγαλύτερο χάρισμά του μπορούσε να κάνει μια προσωπική ιστορία να μοιάζει με δική μας. Αυτή η χαρακτηριστική με τη βραχνάδα, κάπως εύθραυστη φωνή, δεν χρειαζόταν να είναι τέλεια γιατί ήταν ανθρώπινη. Και μέσα από αυτήν ο Ασναβούρ έδωσε φωνή σε ανθρώπους που αγάπησαν, έχασαν, νοστάλγησαν, έπεσαν και ξανασηκώθηκαν όμως. 1η Οκτωβρίου του 18 έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Νότια Γαλλία στα 94 του χρόνια. Γέρασε, θα μου πείτε, αλλά είχε προλάβει να κάνει κάτι σπάνιο, να αφήσει πίσω του τραγούδια που δεν γερνούν. Και ίσως γι' αυτό κάτι νύχτες σαν την απόψινή, οι αναμνήσεις επιστρέφουν λίγο πιο δυνατές. Ο Ασναβούρ μοιάζει να είναι ακόμα εδώ, με αυτή τη φωνή, τη χαμηλή, τη μελαγχολική, τη σχεδόν εξομολογητική, να μας θυμίζει πως η ζωή, με όλες τις χαρές και τις πληγές της, αξίζει να τραγουδιέται. Ξημερώνει 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Νίνος, ο Ανανίας δηλαδή, και ο Ρωμανός. Η ανατολή του ήλιου, αν το επιτρέψουν τα σύννεφα, θα γίνει στις 7:20, η δύση στις 7:08 πρώτα λεπτά, η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 48 λεπτά. Η σημερινή 1η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα Χορτοφαγίας. Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Το 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορούμενους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Στους υπόλοιπους επιβάλλονται ποινές ισοβίων ή 20 ετούς κάθερξης και κάποιοι ελάχιστοι αθωώνονται. Το 1949 ο Μάο Τσετούγκ ανακηρύσει στο Πεκίνο τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έπειτα από αγώνες 2 ετών κατά των εθνικιστών του Τσαν Καϊσέκ, ο οποίος καταφεύγει στην Ταϊβάν. Και έτσι η σημερινή μέρα είναι και η εθνική γιορτή της Κίνας. Το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA. Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και έκτοτε η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως εθνική γιορτή. Ενώ η επέτειος της ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. Το 1968, από σύγκρουση αμαξοστοιχειών στο Δερβαίνι της Κορινθίας, σκοτώνονται 34 άτομα και τραυματίζονται 102 στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη νεότερη Ελλάδα, μέχρι τα Τέμπη βεβαίως. Το 1977, ενώπιον 75.646 θεατών, ο Πελέ αποχωρεί από τα γήπεδα στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Στο πρώτο ημίχρονο παίζει με την Κόσμος της Νέας Υόρκης και στο δεύτερο με τη Σάντος, τις δύο ομάδες τις οποίες μεγαλούργησε. Εγκατέλειψε την αγωνιστική δράση με 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες. Στις γεννήσεις, αρκετές εξεχόντων ανθρώπων, το 1920 γεννήθηκε ο Γουόλτερ Ματάου, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός κωμικός ηθοποιός. Το 1924 ο Τζίμι Κάρτερ, ο 31ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1930 ένας τεράστιος Γάλλος ηθοποιός, ο Φιλίπ

Νουαρέ και το 1935 η Τζούλια Άντριους, η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1950 γεννιέται η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Ποια είναι αυτή?

Η Ελπίδα Καραγιανοπούλου είναι γνωστή σε όλους μας Ελπίδα. Η φωνή της είναι αδύνατο να την μπερδέψετε με κάποια άλλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, το 1950. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου Ντούμου από το 1981. Το «Έτσι απλά σ' αγαπώ» το έχουν πει κι άλλοι, κι άλλες μάλλον, η Ελεονόρα Ζουγανέλη η πιο πρόσφατη. Η Ελπίδα γεννήθηκε στη Σπερχιάδα της Φτιώτιδας και από τα 15 της μετακόμισε στην Αθήνα. Ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας και σπούδασε σχέδιο στη σχολή Δοξιάδη, αλλά τελικά η ζωή την οδήγησε στο τραγούδι. Το 1970 ξεκίνησε επαγγελματικά τη μουσική πορεία και παράλληλα σπούδασε και μουσική και φωνητική. Σιγά σιγά ήρθε και δισκογραφία. Η Ελπίδα βρέθηκε δίπλα σε σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, τραγούδισε σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Απόκτησε σταδιακά τη δική της ξεχωριστή θέση στο μουσικό στερέωμα. Ιδιαίτερη στιγμή το 1979 στην Ιερουσαλήμ, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το εμβληματικό Σοκράτη εσύ Superstar, το θυμόσαστε οι παλιότεροι, στην Eurovision, σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδη και στίχους της Σότιας Τσότου. Έχει συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Δώρο Γεωργιάδη και τη Σότια Τσότου, η Ελπίδα. Το τραγούδι είχε έρθει τότε 8ο ανάμεσα σε 19 συμμετοχές. Το 86, 7 χρόνια αργότερα, ξαναπήγε στην Eurovision, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Κύπρο. Ο πραγματικά σημαντικός σταθμός στην πορεία της υπήρξε και συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, από την οποία προέκυψε μεταξύ άλλων το «Αντίο», πάλι σε στίχους της Σότιας Τσότου, ένα τραγούδι που έχει μείνει στη μνήμη του κοινού. Από αυτή τη συνεργασία με τον Χατζή θα παίξουμε αρκετά τραγούδια στις επόμενες εκπομπές. Η Ελπίδα δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια μιας εποχής. Προχθές μόλις έπαιξα το πασίγνωστο στην δισκοτέκ, το τραγούδι που της είχε γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Τραγουδούσε τα πάντα η Ελπίδα, μπορούσε να τραγουδήσει pop, μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκό, μπορούσε να τραγουδήσει αυτές τις μπαλάντες τις καταπληκτικές, γιατί η φωνή της είχε αυτά τα νεβάσματα και την κρατούσε, μπορούσε να την κρατάει πολλή ώρα. Φαίνεται οι σπουδές που έκανε στο τραγούδι από τον τρόπο που τραγουδάει. Κάθε φορά που ακούγεται τη φωνή της επιστρέφουμε σε εκείνα τα χρόνια, από τα φώτα των νυχτερινών κέντρων, τις μεγάλες ορχήστρες, τους δίσκους βινιλίου και τα τραγούδια που έμειναν να θυμίζουν μια ολόκληρη εποχή. Χρόνια πολλά, Ελπίδα. Το όνομά σου τελικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό για μια φωνή που έμεινε μέσα στις αναμνήσεις μας. Είναι το 18ο ταξίδι για τη σεζόν που διανύουμε του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα του ήχου, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Θα περάσουμε και απόψε μια νύχτα μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω και έναν φίλο δίπλα, ακροατή, ο οποίος ήρθε να παρακολουθήσει την εκπομπή, να μου κάνει παρέα, ο Θάνος. Ερωτευμένος ο Θάνος, ήρθε να ακούσει τραγούδια για τον έρωτα. Ελπίζω να περάσει καλά, Θάνο, και να πάρει και καλές ιδέες από την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Μας έχεις κάνει και κοιτάζουμε το ρολόι για να επιβιβαστούμε στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα και καλή εκπομπή και καλό μήνα». Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλε μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους. Με το ξεκίνημα με Ασναβούρ, με 16 βαθμούς λέει και βαριά βοριά, πραγματικά σαν χειμώνας, είπαμε. Στην Κρήτη αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Σκεφτείτε, στα Χανιά και στο Ηράκλειο θα είναι κλειστά τα σχολεία, γιατί περιμένουν να ανοίξουν οι ουρανοί. Αναμένεται θεομηνία και ενισχύονται και πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί. Σε ετοιμότητα οι αρχές, ελπίζουμε να μην έχουμε. Μακάρι να διαψευτούν δηλαδή οι μετεωρολόγοι και να υπάρχει μια κακοκαιρία, αλλά όχι έτσι όπως την περιμένουν. Σήμερα βρέχει συνεχώς, αλλά και στην Εύβοια έβρεχε». Το Earth News έστειλε και ρεπόρτερ να καλύψει το ενδεχόμενο να έχουμε πλημμύρες εκεί όπως είχαμε προχθές, αλλά όλα καλά, το ξεπέρασε η Εύβοια. Στην Κρήτη φαίνεται τώρα ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Red Code, κόκκινος κωδικός δηλαδή για το νησί, για την 1η Οκτωβρίου. Θα δούμε. Πάντως ο κακός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή και εδώ στην Αττική θα έχουμε συνεχώς βροχές ή μπόρες ή βαριά συννεφιά, και από Δευτέρα θα ξαναδούμε τον ήλιο. Λοιπόν,
Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, περιμένω τη συμμετοχή σας και προχωράμε με το νυχτερινό Express.

0: Λοιπόν, το «Μπορεί» ήταν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του Βοσκόπουλου. Κυκλοφόρησε το 77 στον 14ο παρακαλώ προσωπικό του δίσκο με τον τίτλο «Είναι το κάτι που μένει». Συνθέτης ο ίδιος ο Βοσκόπουλος και οι στίχοι ανήκουν στο Μίμη Θεόπουλο, στενό συνεργάτη του. Σήμα κατά τεθέν το τραγούδι της σπουδαίας δισκογραφίας του πρίγκιπα του ελληνικού τραγουδιού. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, παρακολουθείτε το νυχτερινό εξπρες, που σήμερα είναι και χειμερινό εξπρες, μπορούμε να το λέμε αυτό με βάση τον καιρό. Έχω την Μάχη που μου λέει καλό μήνα και καλές εκπομπές, έστελε το μήνυμά της. Η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη λέει βρίσκουμε λίγη ζεστασιά σε αυτή την κρύα μέρα, θα έχει και Θεσσαλονίκη κρύο φαντάζομαι. Την κρύα νύχτα θες να πεις, Μέρη μου, έτσι. Εκτός αν είσαι και εσύ σαν το Γιάννη Ευθυμίου και θεωρείς ότι μετά τις 12 να λέμε μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις σποτάκι, έτσι. Βάλε το σποτάκι σου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μετά τον Μπορή του Τόλι Βοσκόπουλου, ακούσαμε και τον Μπορή με την Τζένι Βάνου. Μια μπαλάντα χωρισμού αυτή, αντίθετη από το Βοσκόπουλου. Το έγραψε ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Περιλαμβάνεται στο δίσκο της με τίτλο «Αγάπησα αμάρτησα». Όλα τα τραγούδια τα είχε γράψει ο Πλέσας αυτού του δίσκου και ο Λιμπερόπουλος τους στίχους. Και κυκλοφόρησε το 1975, δηλαδή 2 χρόνια πριν του Βοσκόπουλου. Θα επιστρέψω αργότερα στην προσωπική σχέση της Τζένις Βάνου με τον Μίμη Πλέσα, αλλά θα πάμε πρώτα στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας του Earth News, στην Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες εκεί είναι αυτή η τρομοκρατική επίθεση οπερέτα, θα την πω εγώ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τι να πω δηλαδή. Στην αρχή λέγαμε... παράξενο πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, όντως.
0: Κάνανε τόσο ντόρο και τελικά σήμερα ακούσαμε το κερασάκι στην τούρτα, ότι την αστυνομία την ειδοποίησε ένας από τους συλληφθέντες τελικά. Φοβερά πράγματα, έτσι. Πώς έχουν τα πράγματα, για πες από την αρχή.
1: Λοιπόν, ναι, πραγματικά αυτή η υπόθεση έχει πλέον ξεφύγει από την εικόνα ενός απλού ύποπτου περιστατικού έξω από μια στρατιωτική βάση. Πιο πολλά ερωτήματα γεννιούνται παρά απαντήσεις δίνονται αυτές τις μέρες από την ώρα που έγινε η σύλληψη των 5 εκεί, σε αυτή τη δραματική εικόνα που έκανε έτσι το γύρο των μέσων, που ήταν από γυμνή και όλες από τη μέση και πάνω, για κάποιο λόγο, γιατί βγάλανε τις μπλούζες να δουν αν έχουν εκρηκτικά πάνω τους, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε. Τέλος πάντων, σήμερα αργότερα, ίσως δεν το πρόλαβες, έγινε πριν από λίγες ώρες εδώ, δηλαδή κάνα 2 ώρες, όταν λέω λίγες ώρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέναμ είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο. Και είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Άντι Μπέναμ αυτός η βρετανική πλευρά. Μέχρι τώρα το είπε βέβαια η αμερικανική πλευρά, ο Ρούμπιο συγκεκριμένο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από βρετανική πλευρά δεν είχε υποθεί τίποτα. Βέβαια, σε συνέντευξη που έδωσε ήταν αυτό και τον ρωτήσανε, δεν εξήγησε ποιος ήταν αυτός ο ρόλος του Ιράν από πίσω, αλλά αποκάλυψε ότι ήδη από τη Δευτέρα που είχε συγκαλέσει την Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων και ότι αν χρειαστεί δεν θα διστάσει ακόμα και να ανακαλέσει το κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί
0: ναι, αλλά τους αφήσανε ελεύθερους όμως. Τους αφήσανε ελεύθερους. Μόνο συγγνώμη δεν τους ζητήσανε.
1: Ναι. Οι 5 νεαροί 23 με 25 ετών που συνελήφθησαν κοντά στη βάση έχουν αφαιθεί με πολύ αυστηρούς όρους εγγύησης, αλλά αφαίθηκαν την ίδια μέρα ελεύθεροι. Στα 3 οχήματα δε που κατασχέθηκαν δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
0: Κάτι βαρέγια λέει βρέθηκαν.
1: Βρέθηκε ποσότητα βενζίνης.
0: Έτσι
1: είπε η αστυνομία. Και σύμφωνα τώρα και με τα νεότερα δημοσιεύματα, όπως είπες και εσύ, ένας από τους ίδιους τους υπόπτους είχε τηλεφωνήσει στην άμεση δράση πριν από τη σύλληψή τους.
0: Άρα η αγρότησα ήρθε δεύτερη.
1: Ήρθε δεύτερη. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή μια σύγχυση έτσι μεταξύ όσοι λέει λάβαμε κι άλλο τηλεφώνημα και δεν ήταν η αγρότησα μόνο. Και τέλος πάντων, αρχίζουν και λίγο δίνονται κάποια... Κάποια εικόνα παίρνουμε, αλλά δεν τα λένε και δεν πρόκειται να τα πούνε. Οι Βρετανοί δεν το κάνουν αυτό, από εμπειρία δηλαδή δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν αυτοί οι 5 ή πόσοι ήταν, δεν ξέρω, λειτουργούσαν και ως λεγόμενοι αυτό που λέμε πρόξη, δηλαδή ως ενδιάμεση για λογαριασμό ξένου κράτους. Γιατί είπανε στην αρχή ότι μπορεί και να το κάνανε χωρίς ακόμα και να το γνωρίζουν.
0: Ξέρουμε τι εθνικότητας ήταν, Ευδοξία.
1: Εντάξει,
0: Βρετανοί υπήκοοι, αλλά
1: η καταγωγή εννοείς.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει, ούτε αυτό μας το έχουν πει. Τώρα όμως αυτό το εάν λειτουργούσαν ως ενδιάμεση για άλλο κράτος, για ξένο κράτος, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πράκτορες, ότι ανοίγουν επίσημα στις ιρανικές υπηρεσίες. Μπορεί να είναι άτομα που στρατολογούνται ή πληρώνονται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτή μπορεί να είναι παρακολούθηση, εκφοβισμός, εμπρισμός σαμποτάζ, ακόμα και βίαιη ενέργεια, ακόμα και εγκληματική ενέργεια, τέλος πάντων, έτσι ώστε το κράτος που βρίσκεται πίσω τους να μπορεί να αρνηθεί άμεση εμπλοκή. Και αυτό είναι κάτι που το είδαμε πολύ πρόσφατα να βγαίνει σαν κυβερνητική έτσι, ανακοίνωση για το τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση πια. Γιατί από εδώ και πέρα οι υβριδικές αυτές που λέμε επιθέσεις και από Ρωσία και από Ιράν και από κράτη που είναι εχθρικά προς τη Βρετανία θεωρείται εδώ πέρα ότι θα κάνουν τέτοιου είδους προσπάθειες μέσα στο βρετανικό έδαφος. Τώρα αυτό είναι και ένα από τα σενάρια που απασχολεί τις Βρετανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Η MI5 έχει προειδοποιήσει ότι οι ξένες δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τους μεσάζοντες για ενέργεια στο βρετανικό έδαφος. Σήμερα ήδη η MI5, άκουσον, για πρώτη φορά στα χρονικά εξέδωσε σπάνια δημόσια προειδοποίηση στη δική της την ιστοσελίδα για κυνηγική κατασκοπία.
0: Καλώντας.
1: Αυτό πια, δηλαδή δεν το είχαμε δει και αυτό, το είδαμε και αυτό. Βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα, στις ανακοινώσεις της, να λέει ότι προειδοποίηση για κινέζικη κατασκοπία μέσω Βρετανικών Πανεπιστημίων. Δηλαδή, καλεί τα πανεπιστήμια και ερευνητές να διακόψουν συνεργασίες με το λεγόμενο China General Technology Research Institute, που είναι το Κινέζικο Ερευνητικό Ινστιτούτο Γενικής Τεχνολογίας. Και σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας αυτή την MI5, βασικό σκοπός αυτού του Κινέζικου Ινστιτούτου είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που ενισχύουν τις τεχνικές δυνατότητες του Κινέζικου Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας για κατασκοπία. Και λέει ότι να ψάχνουν τώρα οι πανεπιστημιακοί, όλοι αυτοί οι φοιτητές, οι σπουδαστές για τα μάστερ, για τα διδακτορικά κτλ. Από πού
0: μαθητευόμενοι κατάσκοποι, έτσι. Μαθητευόμενοι κατάσκοποι, λέω, τη MI5.
1: Κοίταξε. Και μπορεί και να μην το ξέρουν και οι ίδιοι οι χρηματοδοτούμενοι. Δηλαδή να κάνουν η CGTRA, που είναι τα αρχικά αυτή τη υπηρεσία, τέλος πάντων, ναι. Δίνει grants, δίνει στους σπουδαστές να σπουδάσουν. Μπορεί οι ίδιοι να κάνουν την αίτηση να πάρουν τα λεφτά και να μην ξέρουν ότι η δουλειά τους θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το
0: λόγο. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, ο καθένας τόσο. Είναι δυνατόν να το ψάξει τόσο βαθιά.
1: Όχι, γι' αυτό λένε. Πολλοί σπουδαστές, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, κάποιοι μπορεί και όχι. Γιατί λέει, μιλάει για εκατοντάδες τώρα. Εκατοντάδες. Δηλαδή, τα πράγματα αρχίζουν και
0: εντάξει, έχουμε χάσει το μέτρο πια. Έχουμε χάσει το μέτρο.
1: Αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ επικίνδυνα, α το πω. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Όχι, εμείς γελάμε, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι αυτό που λες. Πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει πια.
1: Έχει ξεφύγει. Όχι η Ρωσία με τον υβριδικό πόλεμο, τα υποθαλάσσια καλώδια, το σαμποτάζ, τα hacking, τους υδροελεκτρικούς σταθμούς, το ένα το άλλο. Όχι οι ιρανικά proxies, όχι τα κινέζικα. Δηλαδή αρχίζει και φουντώνει αυτό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Δηλαδή το λέμε, αλλά τελικά θα πρέπει
0: Θυμίσου ότι την άλλη εβδομάδα που θα μιλήσουμε θα έχει και συνέχεια το πράγμα.
1: Νομίζω ναι, γιατί ακόμα δεν είδαμε τι γίνεται.
0: Δεν είδαμε τι γίνεται, είμαστε στην αρχή ακόμα. Δηλαδή ακόμα επιλεκτικά διαρρέουν κάποιες πληροφορίες, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Βλέπουμε, Αλέξα, ότι αυτό που γίνεται σε πόλεμο, ο πόλεμος αυτός μεταφέρεται. Δεν μένει εκεί πέρα που γίνεται μόνο
0: φυσικά,
1: με βόμβες.
0: Φυσικά.
1: Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας πλέον.
0: Φυσικά.
1: Και στις τιμές ενέργειας και στα χακαρίσματα.
0: Πόσο έχει εκεί η αμόλυβδη το ντίζελ, πόσο έχει φτάσει?
1: Καλά, έφτασε τις 2 λίρες. Δηλαδή η λίρα είναι τώρα 1,16. Οπότε υπολόγισε 2 λίρες το λίτρο. Πόσο έχει ξεπεράσει
0: κατάλαβα.
1: Τα 3 ευρώ.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: 2,30.
0: Τα 2,30, ναι. Πάνω από 2,30, σωστά. Πρωταθλήτρια μαθαίνω ότι είναι η Ολλανδία. Αλλά εντάξει. Ναι, πρωταθλήτρια στην Ευρώπη είναι η Ολλανδία. Και ακολουθεί μετά η Γαλλία. Δεν ήξερα πόσο είναι η Βρετανία, αλλά ναι, εκεί την υπολόγιζα.
1: Γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, είναι και έχει και τη λίρα, είναι διαφορετικό το νόμισμα, αλλά έχει ξεφύγει. Είναι ρεκόρ. Έχουμε φτάσει στα ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά τέτοια τιμή.
0: Φαντάζομαι ότι θα. Καλά, οι Βρετανοί, οι Άγγλοι είναι και μαθημένοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν χρησιμοποιούν πολύ αυτοκίνητο έτσι. Είναι το μετρό
1: ναι,
0: τόσο.
1: Στις μεγάλες πόλεις ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, τρένα ακόμα. Δηλαδή
0: και
1: μπορεί
0: να
1: που μένει στο Μπράιτον, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη, ας πούμε, και είναι μια μισή ώρα με το τρένο, να μένει εκεί και να έρθει να δουλεύει στο Λονδίνο και να ξαναπηγαίνει πίσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Μεγάλες οι αποστάσεις. Λοιπόν, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Θα σε ακούμε. Κάθε εβδομάδα θα μας ανέχεσαι. Εμείς σε αγαπάμε πολύ.
1: Με χαρά, με χαρά. Καλή
0: Καλό
1: συνέχεια.
0: Βράδυ, καλή συνέχεια και εσύ. Γεια. Λοιπόν, ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια του Earth News. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τη σχέση που είχε ο Πλέσας με τη Τζένι Βάνου. Την είχε ξεχωρίσει όταν εκείνη ήταν πολύ νέα, αρχές δεκαετίας του 60, τότε που λεγόταν ακόμη Ευγενία Βραχνού. Και δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ήταν βοηθός του Κώστα Πρετεντέρη στις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Αλλά πλησίασε τον μαέστρο, τον συνθέτη, και τον κατάφερε να τον πείσει να την ακούσει να τραγουδάει. Εκείνος την άκουσε και της είπε μια φράση που η ίδια την ανέφερε στις συνεντεύξεις στις μελλοντικές. Αναμφισβήτητα, της είπε, έχεις αξία. Έτσι, απλά και αδιάφορα θα έλεγα. Και υπάρχει όμως ένα ακόμη πιο συγκινητικό περιστατικό, αυτό το αλίευσα από την Καθημερινή, που λέει ότι κάποια στιγμή ενώ ο Πλέσας τη συνόδευε στο πιάνο, εκνευρίστηκε μαζί της και της είπε, θα μάθεις επιτέλους να τραγουδάς. Τότε η Βάνου λύγησε και άρχισε να κλαίει. Και όταν εκείνος είδε το λυγμό της είπε μια φράση που αποκαλύπτει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σχέση τους. Επιτέλους, αναρωτιόμουν πότε θα βγάλεις την καρδιά που έχεις μέσα σου. Και από εκεί και πέρα πήγαν χέρι-χέρι και στην πρώτη περίοδο του ελαφρολαϊκού τραγουδιού της Βάνου, στη δεκαετία του 60, και στη δεύτερη περίοδο, μετά το 70, δηλαδή, όταν πέρασε στο καθαρά λαϊκό τραγούδι Βάνου, ο Πλέσας ήταν από τους συνθέτες που μονοπόλησε, θα έλεγα, τη δισκογραφία της, έγραψε πολλά τραγούδια για αυτή και την ταλαιπωρούσε πάντα. Είχε την απέτηση να τραγουδάει πολύ ψηλές νότες η Τζένι. Γι' αυτό και πολλοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να ήταν σοπράνο στη λυρική σκηνή από τα ψηλά της στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα ακούσουμε τώρα μια άλλη εμβληματική ερμηνεύτρια, και αυτή αν είχε ψηλές. Μαρινέλα.

Αγέρας ήσουν λοιπόν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μαρινέλλας από το 81. Τη μουσική την έγραψε ο Αντώνης Στεφανίδης, τους στίχους ο Κουφιανάκης. Για το Στεφανίδη σας το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Είχε έντονη παρουσία στη δεκαετία του 60, Vikings, με τον Αντώνη Βαρδί και τον Γιώργο Μελέκη. Ήταν το συγκρότημα, το θρυλικό συγκρότημα, οι Vikings. Τους θυμόσαστε από το Φρανσουάζ, έτσι, το τραγούδι του 67, το αγγλόφωνο βέβαια. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να σας διαβάσω. Ο Σπυρίδων λέει: καλησπέρα σας, από ότι ακούγεται ο νυν πρωθυπουργός της Αγγλίας θα την ξαναβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χωρίς καν επαναληπτικό δημοψήφισμα. Συγχαρητήρια και για τις μουσικές επιλογές σας, σπανίζουν τις μέρες μας ποιοτικά τραγούδια. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: καλησπέρας από τον βροχερό Πειραιά. Βροχερός και ο Πειραιάς. Όλη η Αττική σήμερα είναι αυτό το ψηλόβροχο, το εκνευριστικό. Εσείς μην πτωείστε, ανεβάστε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Το χειμερινό εξπρές είναι χειμερινό, το λέω χειμερινό γιατί πλέον ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος. Το νυχτερινό εξπρές είναι στο 18ο ταξίδι του και θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα, όταν θα σας παραλάβει πλέον ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, θέλω να σας... Καλά, να σας βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά θα σας πω για αυτή την πτήση θρίλερ. Πραγματικά έχουμε, δεν ξέρω πού να στραφούμε, δηλαδή οι ειδήσεις έρχονται βροχή μετά από αυτό το, ας πούμε, πιθανή τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία, στη βάση εκεί, την αμερικανική βάση της Αγγλίας, η οποία τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν φιάσκο. Δεν ξέρω αν ήταν φιάσκο ή όχι, αλλά πάντως δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση. Ήρθε άλλη μια ιστορία που έγινε μέσα σε αεροπλάνο εν πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Θα πούμε για αυτή αργότερα, μετά που θα ακούσουμε το τραγουδάκι το που ακολουθεί. Αφιερωμένο στον Παναγιώτη Σταυρούλια, τον Ιχολίτη μας.

Τα φώτα χαμηλώστε λοιπόν. Λευτέρης Μυτιλινέος. Σύνθεση του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχη του Κώστα Ρουβέλα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79 από τον ομώνυμο προσωπικό δίσκο του καλλιτέχνη, Τα φώτα χαμηλώστε. Είχε και άλλα τραγούδια μέσα. Δεν γίναν μεγάλες επιτυχίες εκτός από αυτό το πρώτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά. Είχε και ένα άλλο ωραίο τραγούδι από την β' πλευρά, το «Μακάρι να πίστευε». Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε και αυτό από το Νυχτερινό Εξπρές. Είχε και άλλα τραγούδια τα οποία δεν έγιναν επιτυχίες. Ίσως ο δίσκος αυτός της CBS δεν πήγε τόσο καλά όσο θα έπρεπε, γιατί ήταν όμορφος δίσκος με ερωτικά τραγούδια, ωραία τραγούδια που μιλούσαν για την αγάπη, τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις, το χωρισμό. Ο Μυτιλινέος το είχε αυτό, είχε το συνέστημα στα τραγούδια του όλα, άσχετο αν ήταν πιο λαϊκά, αν ήταν πιο έντεχνα. Τραγουδούσε όλη την γκάμα, είχε και φωνή του αυτό το βάθος που μπορούσε να υπηρετήσει όλα τα είδη των τραγουδιών. Να σας πω λοιπόν για αυτή την πτήση τρόμου από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. 170 επιβάτες, Ισραηλινοί οι περισσότεροι. Στην πτήση της Fly Dubai κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ και 2,5 ώρες μετά την απογείωση, ενώ πήγαινε, ήταν στον εναέριο χώρο από της Σαουδικής Αραβίας λίγο πριν μπει στην Ιορδανία, ξέσπασε στο πιλωτήριο άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους δύο πιλότους. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, τον τραυμάτισε σοβαρά και την ίδια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να χάνει έδαφος, άρχισε να χάνει ύψος, συγγνώμη, όχι έδαφος, τι έδαφος λέω, ύψος. Μέσα σε μισό λεπτό κατέβηκε 14.000 πόδια. Καταλαβαίνετε τον πανικό έτσι μέσα στους μεταξύ των επιβατών. Η κατάσταση έγινε πιο δραματική, ενεργοποιήθηκαν τα διεθνή σήματα κινδύνου και το αεροσκάφος εξέπεμψε και τον κωδικό 7.500 που χρησιμοποιείται για πιθανή αεροπειρατεία. Τότε απογειώθηκαν οι Ισραηλινά μαχητικά γιατί υπήρχαν φόβοι ότι το αεροπλάνο είχε καταληφθεί και φυσικά ήρθε ο απομηχανής Θεός. Συνέβη κάτι που πιθανότατα έσωσε και δεκάδες ζωές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, προσέξτε, έσπευσαν προς το πιλωτήριο. Ο τραυματισμένος, εδώ μιλάμε για κινηματογραφική ταινία κανονικά, ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε σύμφωνα με μαρτυρίες να ανοίξει την πόρτα και μπήκαν μέσα λοιπόν οι επιβάτες και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί ή τον τραυμάτισαν, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα εφεδρικό πλήρωμα που βρισκόταν στο αεροσκάφος έτυχε να βρίσκεται, ήταν στο πρόγραμμα να βρίσκεται εκεί. Ανέλαβε τελικά τον έλεγχο και το οδήγησε το Boeing με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία. Σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το εφεδρικό πλήρωμα, ας το πούμε έτσι, θα υπήρχε ένα αεροσκάφος με 170 επιβάτες, ακυβέρνητο, ο κυβερνήτης εμόφυρτος και σοβαρά τραυματισμένος, εμόφυρτος και ο συγκυβερνήτης, ποιος θα το κυβερνούσε, θα έπεφτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει. Οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία και τελικά οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με πτήση που με αεροπλάνο που πήγε από το Ισραήλ, γι' αυτό το λόγο και τους παρέλαβε από τη Σαουδική Αραβία και τους μετέφερε στο Ισραήλ. Εδώ υπάρχει η σκοτεινή διάσταση της υπόθεσης, γιατί ο Ισραηλινός αξιωματούχος, κάποιος Ισραηλινός αξιωματούχος, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς ερευνάται αν ο δράστης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να οδηγήσει στην καταστροφή του. Βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, παραμένει αντικείμενο έρευνας. Η Fly Dubai έχει προειδοποιήσει να μην υπάρξουν πρόωρες εκτιμήσεις για τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης. Στιγμιαία το Ισραήλ για κάποιες ώρες ακύρωσε όλες τις πτήσεις της εταιρείας αυτής από το Ντουμπάι. Ο πιλότος φαίνεται ότι ήταν από τον Ομάν και το Ομάν δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί ότι πίσω από την επίθεση υπήρχε σχέδιο συντριβής του αεροσκάφους, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια πρωτοφανή αεροπορική περιπέτεια που έζησαν έτσι κι αλλιώς οι επιβάτες, αλλά για μια υπόθεση που θα επαναφέρει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο στη μνήμη αυτόν τον εφιάλτη της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν τα δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Μας έπιασε λίγο υπολογία, φτάσαμε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων. Όπου να είναι, θα έρθει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς θα βγούμε τώρα έξω, θα του δώσουμε τη θέση μας και σε λίγα λεπτά, σε ένα πεντάλεπτο περίπου, θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 για παλές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή, η Κρήτη σε αυξημένη κινητοποίηση και η πυροσβεστική. Ακραία καιρικά φαινόμενα προβλέπονται για την Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ, ελαφρά πρόσκρουση κρουαζιερόπλοιου με επιβατικό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάμβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα, τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για την στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio.

Λοιπόν, αγάπη μου επικίνδυνη, φυσικά ήταν ο ξεπέραστος ο Στράτος Διονυσίου. Από το 69 χρονολογείται το τραγούδι, το έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης και ο Δημήτρης Γκούτης. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, ακούτε Earth News Radio 105 και 6. Στο μικρόφωνο ο μηχανοδηγός του νυχτερινού Express, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης όπως πάντα τέτοια ώρα ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, νυχτοπούλη κι αυτός. Προχωράμε το 18ο ταξίδι, 18 ταξίδια από τότε που ξεκίνησε η σεζόν. Έχει κάνει το νυχτερινό Express με εσάς επιβάτες. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε ήδη. Earth News Radio στο Viber και Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τη συμμετοχή σας όσοι με ακούτε αυτή την ώρα και χουχουλιάζετε από το κρύο και τη βροχή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εδώ είμαι να σας ακούσω και να σας απαντήσω. Για τη συνέχεια, Γιάννης Πάριος.

Λοιπόν, ο Διονύσης από το κέντρο λέει καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους τους ξενύχτιδες, και η Κατερίνα από το Περιστέρι όμορφα τραγούδια λέει, μια ξεχωριστή βραδιά όπως και όλες στο νυχτερινό εξπρές. Αυτό το τραγούδι ήταν το «Δε θα είναι αυτός, θα είμαι εγώ» του Γιάννη Πάριου, κυκλοφόρησε το 1977. Και έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, δεν είναι, η σύνθεση δεν είναι ελληνική. Το έγραψε ο Βέλγος κιθαρίστας και συνθέτης Τζο Βαν Βέτερ το 1964, και ήταν αρχικά οργανικό κομμάτι, δηλαδή δεν είχε στίχους, αλλά σιγά σιγά έγινε μελωδία. Λαπλάγια είναι ο πραγματικός του δίσκος. Μεγαλικούς στίχους το είπε, γαλλικούς στίχους του Πιέρ Μπαρού που έβαλε στίχους. Το ερμήνευσε η Μαρί Λαφορέτ. Προσέξτε όμως, δεν έκανε και τη μεγάλη καριέρα, τη διεθνή καριέρα, παρότι η Λαφορέτ είναι από τις κορυφαίες γαλλίδες ερμηνεύτριες της εποχής εκείνης. Ώσπου έφτασε στην Ελλάδα και στο Γιάννη Πάριο. Ο Πάριος μελοποιούσε πολλές ξένες επιτυχίες, κυρίως από Ισπανία μεριά και Γαλλία, και το ανέθεσε στον Πυθαγόρα να γράψει τους ελληνικούς στίχους. Ο Πυθαγόρας δεν έκανε μετάφραση του γαλλικού στίχου, έγραψε ένα τελείως καινούριο τραγούδι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσατε, έτσι. Το απογείωσε πραγματικά. Ήταν από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Είπαμε, κυκλοφόρησε το 77 και ακούγεται μέχρι σήμερα στα ελληνάδικα που παίζουν παλιά όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Ελπίδα. Σήμερα έχετε τη μυτική της Ελπίδα. Είπαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, οπότε μπορούμε να παίξουμε και ένα ακόμη τραγουδάκι της.

Λοιπόν, ελπίζω να μην κόψατε τις φλέβες σας από το τραγουδάρα αυτή πραγματικά της ελπίδας. Στους στίχους, αυτούς τους στίχους που ξέρει να γράφει με το δικό της τρόπο η Σότια Τσότου, που ήξερε να γράφει. Έχει φύγει από κοντά μας η μεγάλη αυτή στιχουργός και δημοσιογράφος, συνάδελφος ήτανε. Τη μουσική την έγραψε ο Δώρος Γεωργιάδης και κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτή υπέροχη ερωτική μπαλάντα το 1976. Ο Γεωργιάδης είχε γράψει πολλά τραγούδια για την ελπίδα και σχεδόν όλα έγιναν επιτυχίες. Γεωργιάδης και ο Χατζής ήταν οι δύο σταθμοί των συνεργασιών με μεγάλους συνθέτες της ελπίδας, που σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά της, όχι σήμερα έχει τα γενέθλιά της, γίνεται, ας μην πούμε την ηλικία της, δεν έχει σημασία. Η ελπίδα είναι πάντοτε η ελπίδα μας, όπως τη θυμόμαστε από μικρό κορίτσι που τραγουδούσε τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Ο Ανδρέας από την Κόνηθο θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στη γυναίκα του. Το κάνει συχνά ο Ανδρέας αυτό, στέλνει μηνύματα αγάπης για τη σύζυγό του. Δεν ξέρω, αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι πολύ αγαπημένο, γι' αυτό και εγώ διαλέγω ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ντουέτο Πάριος και Αλεξίου. Για ακούστε το.

Αυτό το πασίγνωστο ερωτικό ντουέτο του Γιάννη Πάριου και την Αλεξίου και της Αλεξίου κυκλοφόρησε το 87 Λεϊλά της Έμε. Στον κοινό τους δίσκο με τίτλο Στυλοφόρο της Αγάπης το έγραψε ο Μάριος Τόκας και τους στίχους ο Ανδρέας Νεοφυτίδης. Πέροχο κομμάτι, Ανδρέα, αφιερωμένο σε σένα και στη σύζυγό σου. Νυχτερινό Εξπρές, 18ο ταξίδι. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Από σήμερα, χθες μάλλον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, μπας και καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτόν τον καλπασμό, και προσπάθησα να συγκεντρώσω στοιχεία για το πόσο στοιχίζει μια διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. 500 χιλιόμετρα μαζί με τα διόδια. Ας πούμε για ένα αυτοκίνητο των 1600 κυβικών, αν και τα κυβικά βέβαια από μόνα τους δεν καθορίζουν την κατανάλωση, αλλά ας πούμε ενδεικτικά πάντοτε. Η βενζίνη, 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Θα μου πείτε ποιος πάει με 100 χιλιόμετρα σήμερα. Ας βάλουμε να το στρογγυλέψουμε λιγάκι. Ας πούμε 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και στο ντίζελ 5,2 λίτρα ανά 100 επίσης χιλιόμετρα. Με τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ στα 2,20 το λίτρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κόστος του καυσίμου είναι 82 ευρώ για τη βενζίνη και 57 ευρώ για το ντίζελ. Αν βάλουμε και τα διόδια που είναι 36,70 και στις δύο περιπτώσεις, τότε το πήγαινε, μόνο το πήγαινε για ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικών που κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη είναι 120 ευρώ. Και 94 ευρώ είναι για ένα αυτοκίνητο ντιζελοκίνητο. Πάλι να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα. Με επιστροφή λοιπόν η βενζίνη πάει στα 240 και το ντίζελ περίπου στα 188. Σκεφτείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν τρέχουν με 100 χιλιόμετρα, τρέχουν με 140, με 150 και παραπάνω ακόμα. Άρα το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται, ξεπερνάει το κόστος στα 250-260 ευρώ για την αμόλυβδη και τα 200 ευρώ για το ντίζελ. Τα πήγαινε έλα λέμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και μια διαδρομή με το αεροπλάνο είναι πιο φθηνή από το να πας με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερα να πάρεις το αεροπλάνο και να πας σε μια ωρίτσα με λιγότερα λεφτά, ειδικά αν έχεις προγραμματίσει το ταξίδι και σε αυτή την περίπτωση έχεις εξασφαλίσει μια χαμηλότερη τιμή, μια χαμηλότερη χρέωση. Να δούμε αν θα πετύχουμε τίποτα, όχι με τα μέτρα, αν θα πετύχουμε τίποτα με τις εξελίξεις στα μέτωπα, στα πολεμικά, διότι όποια μέτρα και να πάρουμε, αν οι εξελίξεις συνεχίσουν να είναι σε αυτή την κλιμάκωση, σε αυτή την πορεία κλιμάκωσης, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Η λύση θα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Η λύση θα είναι να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης, ειρήνευσης καλύτερα, ίσως γιατί η ειρήνη δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ. Η ειρήνευση είναι πιο ήπια συμφωνία. Εκεί μπορεί να καταλήξουν, να βρουν ένα modus vivendi στα στενά του Ορμούς, να περνάνε τα τάνκερ, τα πετρελαιοφόρα και να μην χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Τι να πούμε, είμαστε στην αναμονή. Εμείς απλώς αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε ωραία τραγούδια και να σας κρατάμε συντροφιά για μια ακόμη βραδιά με τον Νυχτερινό Εξπρές.

0: Αναγκάζομαι λοιπόν το φοβερό αυτό γκουντουέτο της Λίτσας Διαμάντη με το Θανάση Κομνηνό. Στίχους μουσική, μάλλον το καταλάβατε ίσως και από τις ηλεκτρικές κιθάρες και το ρυθμό. Καρβέλας ήταν, Νίκος Καρβέλας, μη σας κρατάω σε αγωνία, από το 89 το τραγούδι.
1: Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.
0: Γιάννης Ευθυμίου εισέβαλε στο στούντιο, όπως καταλάβατε. Ήθελα να πω, Γιάννη, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό μου, σημαίνει να μου κάνει κανένα σφράγισμα, κανένα καθαρισμό, ξέρω εγώ, καμιά εξαγωγή αν χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Τώρα με αυτή τη.
1: Θα κάνει μποτόξ.
0: Μπράβο, εκεί αυτό ήθελα να πω. Όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό, δεν ξέρουμε πια για ποιο λόγο έχει
1: ραντεβού. Ρε, εκεί είναι οικονόμα, ρε.
0: 119 περιπτώσεις, λέει, βρήκανε μέσα σε 10 μέρες που πηγαίνανε στον οδοντογιατρό για μπότοξ.
1: Τι έλεγε ο Καλογύρου? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Και ξέρεις, έχουν και νομιμοποίηση. Γιατί? Διότι επιτρέπεται, λέει, μία.
1: Για τη στοματική κοιλότητα.
0: Για τη στοματική κοιλότητα, ναι. Όχι για αισθητικούς όμως λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για... Έχουν κάνει σεμινάρια γι' αυτό. Έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, το μπότοξ είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα, αυτό κάνει στην ουσία.
0: Εγώ ξέρω ότι τις επεμβάσεις μπότοξ πρέπει να τις κάνουν μόνο πλαστικοί χειρουργοί και δερματολόγοι. Και όχι οδοντίατροι ή οφθαλμίατροι, γιατί και οι οφθαλμίατροι κάνουν μπότοξ γύρω στα μάτια, στην επιφάνεια που είναι γύρω στα μάτια. Για τα. Πώς το λένε αυτό, τις χήνες, τις ρητίδες που έχουν στην άκρη των ματιών, κάπως το λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το
1: κάνουν
0: πρώτη.
1: Και οικονομολόγοι.
0: Κάνουν και οικονομολόγοι μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Πάντως.
1: Όχι οικονομολόγοι, κονομολόγοι.
0: Ακονομολόγοι. Ναι, τώρα όπως είπες και εσύ είναι πολλά τα λεφτά. Μπορεί να χρησιμοποιούνται το ιαλουρονικό εντός της στοματικής κοιλότητας για θεραπευτικούς λόγους. Λέει και στην περιστοματική περιοχή.
1: Το ιαλουρονικό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό βάζουνε.
1: Αυτό βάζουν για γεμίσματα.
0: Αυτό βάζουν για γεμίσματα, ναι.
1: Το άλλο, το μπότοξ, είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα για να μην συσπώνται. Και να μένει τσίτα η επιδερμίδα.
0: Άμα σου λέω εγώ ότι έχω ραντεβού με τον γιατρό, θα ξέρεις ότι έχω κανονικό ραντεβού για τα δόντια μου. Και όχι
1: εγώ νομίζω ότι δάγκωσε κανιά λαμαρίνα.
0: Πάψε τώρα. Έλα ρε Παναγιώτη, πάμε.

0: Λοιπόν, ήταν η Μαρινέλα στο Αξεπέραστο Πόσα Είδα, που κυκλοφόρησε το 75 σε μουσική Κρυμιζάκη και στίχους της Σότιας Τσότου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αυτοβιογραφικό αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για την Μαρινέλα ή την Τσότου. Γιατί και οι δυο είχαν πολλά να πούν για τη ζωή τους. Εγώ δεν σας το έχω κρύψει ότι θεωρώ τη Σότια Τσότου μία από τους τρεις κορυφαίους στιχουργούς στην Ελλάδα, μαζί με τον Πυθαγόρα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Είναι και η Παπαγιανοπούλου.
0: Εντάξει, για μένα αυτή είναι τρεις κορυφαίοι. Η Παπαγιανοπούλου δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά βάζω ένα μικρό σκαλάκι παραπάνω τη Σότια Τσότου, γιατί απλώς μ' αρέσει εμένα γι' αυτό.
1: Και ξέρεις,
0: μ' αρέσει γιατί υπηρέτησε το ερωτικό τραγούδι με αυτόν τον τρόπο, που σαν να σε μαχαιρώνει, σαν να σε μαχαιρώνει από μπρος, όχι πισόπλατα.
1: Επέτρεψέ μου να ξέρω.
0: Επίτρεψέ μου.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι στο πληθυντικό.
0: Πες.
1: Λοιπόν, επειδή είχα σχέσεις, παρτίδες μαζί της.
0: Ναι, μου το έχεις
1: είναι
0: πει.
1: Προσωπικά βιώματα.
0: Α, είναι προσωπικά βιώματα.
1: Πολλά. Έχει τραβήξει. Είχε τραβήξει πολλά. Βέβαια αυτά και η ίδια, εντάξει, γιατί είχε πράγματα πολύ άλλη Παπαγιανοπούλου, άλλη Μπέλου, μανία με τον Μπαρμπούτη.
0: Με τον Τζόγο κι αυτή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και τι δεν έχει γράψει όμως, να ήταν το 21, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
1: Και είναι από τους αφανείς, λες και αυτό δικό της είναι ας πούμε.
0: Έχει γράψει φοβερά.
1: Ακούς.
0: Πολλά, 500 τραγούδια έχει γράψει.
1: Πώς τον λένε.
0: Αχ. Ποιον?
1: Το ένα με ένα αεροπλάνο κακού. Χατζή.
0: Το Χατζή.
1: Δικό τη είναι.
0: Ναι, ναι, όταν κοιτάς από ψηλά. Δικό τη.
1: Όταν κοιτάς
0: και το ρεσιτάλ, και το ρεσιτάλ, τη συνάντηση, το συναπάντημα τη Μαρινέλα με το Χατζή που πούλησε 1 εκατομμύριο δίσκους. Αυτή βρίσκεται πίσω από τους στίχους, έτσι. Το 11 πέθανε.
1: Το 11 από. Οξύ, όχι έμφραγμα.
0: Κάπνιζε πάρα πολύ.
1: Καλπάζοντα καρκίνο στο πνευμόνι, όντως.
0: Κάπνιζε, ήταν καπνίστρια.
1: Και το 22 ή 23, δεν θυμάμαι, πέθανε και μικρή της η κόρη από το ίδιο πράγμα.
0: Αμαρτία.
1: Σημαίνια δεν ήταν μεγάλη, ήταν. Η Δέσποινα είναι 50. Ναι, δεν ήταν σημαίνια, κάπου εκεί κοντά ήταν, δεν ήταν. Δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων τώρα. Και η Δέσποινα δεν είναι καλά, έχει και κινητικά προβλήματα. Είναι συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Η Τζέννη με παρακολουθεί με προσοχή, φαίνεται την εκπομπή. Δεν ακούει μόνο τα τραγούδια, παρακολουθεί και το τι λέμε. Χαίρομαι, Τζέννη μου. Σε ευχαριστώ. Και έστειλε μήνυμα να μου θυμίσει ότι η περιοχή γύρω στην άκρη του ματιού λέγεται το πόδι της Χίνας. Πάλι καλά που δεν είπα τα φτερά της Χίνας ή ο λαιμός της Χίνας, έτσι, ή το ράμφους της Χίνας. Το πόδι της Χίνας, λοιπόν. Αυτό φτιάχνουν οι οφθαλμίατροι με
1: ιαλουρονικό.
0: Μπράβο. Το βρήκες. Ποτοξάκι, τέλος πάντων.
1: Είπαμε, δεν είναι μπότοξ.
0: Τέλος πάντων, μια.
1: Είναι γεμίσματα.
0: Γεμίσματα, ναι. Το φτιάχνουν εκεί πέρα για να μην φαίνονται οι ρητίδες.
1: Ξέρεις πώς λέγεται στα αγγλικά. Rejuvenator.
0: Είδες. Και ύστερα μου λες εμένα, ας πούμε. Τα έχεις με σπουδάσει αυτά, βλέπω.
1: Ναι, δεν είδες. Όλο η αλουρονικά και μπότοξ είμαι. Εγώ δεν είμαι μπότοξ, είμαι χοντρότοξ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Πάμε να ακούσουμε Χριστιανά.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πόσο σ' αγάπησα, μας είπε η Χριστιάνα. Νίκος Ιγναντιάδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Φίλιππος Νικολάου από το 76 αυτό το τραγούδι. Χριστιάνα, πολύ χαρακτηριστική παρουσία με αυτές τις ματάρες, έτσι Γιάννη.
1: Και φοβερή.
0: Τις καταπράσινες ματάρες.
1: Ακουστικά είναι πολύ γυναίκα μπροστά, δηλαδή φωνάρα στην κυριολεξία.
0: Μεσουράνησε εκεί το 70 και το 80 στις πίστες. Γέμιζε λουλούδι, λουλουδικό η πίστα.
1: Εκεί ήταν τα φράγκα. Εκεί ήταν τα φράγκα, στην Καρταρόμπα και στα λουλούδια.
0: Και τι δεν έχει πει, ποιος δεν έχει τραγουδήσει. Το μίλα μου, το τελειώσαμε λοιπόν,
1: γνωστός,
0: η νύχτα.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος τραγουδιστής, είχε δικό του κτήμα με λουλούδια, με γαρίφαλα. Και όπου σε όποια μαγαζιά πήγαινε,
0: απαιτούσε να τα παίρνουν από
1: αυτό, ναι. Χώρια που απαιτούσε τη μισή καρταρόμπα και τη μισή πώς το λένε, τα μισά λουλούδια, τα πανέρια.
0: Η Χριστιάνα λεγόταν Χριστιάνα Λαβίδα.
1: Ίδια όνομα με τη Βιτάλη. Την Ελένη, το κανονικό της το όνομα
0: ήταν
1: είναι
0: ξαδέρφη,
1: Είναι Λαβίδα.
0: Ξαδέρφη ήταν. Και η αδερφή της Βασιλικής Λαβίνα, του Μαρκόπουλου, τη γυναίκα. Αλλά εκείνη το Λαβίδα το έκανε Λαβίνα. Η Χριστιάνα
1: άφησε το μικρό μου.
0: Το μικρό της μόνο όνομα. Και πέθανε νέα η Χριστιάνα, έτσι. Είχε πολλά προβλήματα κινητικά. Είχε Αλτσχάιμερ στα τελευταία της χρόνια.
1: Άλλο
0: 68
1: αυτό.
0: Χρονών μόνο.
1: Άλλο αυτό.
0: 68 χρονών Γιάννη μόνο, το 21.
1: Να μην γνωρίζεις τα παιδιά σου.
0: Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, Φίλιππο Νικολάου ακούσαμε, στίχους δηλαδή, που γράψε για τη Χριστιάνα, το πόσο σ' αγάπησα. Και Φίλιππο Νικολάου θα ακούσουμε να τραγουδάει για τη συνέχεια.
1: Τι?
0: Θα το δεις.

0: Πόρτα στο Γενάρη από το 72, μια σύνθεση του Μίμη Πλέσα με στίχους του ίδιου του Φίλιππου Νικολάου, κατάλληλους του Άκου Δασκαλόπουλου.
1: Κοίταξε, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, ο Νικολάου έγραφε και μουσική και στίχους, μπορεί να ήταν και δικό του. Αλλά άλλοι το λένε ότι ήταν του ενός, άλλοι λένε ότι ήταν στον άλλον. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τα δίναν τα τραγούδια γιατί δεν θέλαν να βάλουν το όνομά τους.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Θα σου φέρω ένα κλασικότατο παράδειγμα, τραγούδι που μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί. Το Πάρε τηλέφωνο τον Κερατά. Λοιπόν, που λέει ο Λιβικός. Είναι στίχη και μουσική.
0: Σκυλάδικο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Το έχει γράψει πολύ γνωστός στιχουργός και το έδωσε στο Λιβικό. Έβαλε το όνομα του γιατί δεν θέλω άλλος να εμφανιστεί.
0: Τι να εμφανιστεί. Τι να εμφανιστεί, να εκτεθεί. Πάντως το τραγούδι που ακούσαμε του Φίλιππου ήταν από την ταινία, πρωτοακούστηκε στην ταινία Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο, έτσι.
1: Οπα.
0: Την παραγωγή αυτή, την ιστορική παραγωγή της Φίνος Φίλμ, σενάριο σκηνοθεσία του Δαλιανίδη, θυμόσαστε με Παράβα, Καραγιάννη, Καζιάννη, Παπαγιανόπουλο, Τσιβιλίκα που έκανε το φωτογράφο. Και με, ο Νικολάου τραγουδούσε σε μια ταβέρνα της Καραγιάννη και έκλαιγε ο Παράβας γιατί τον είχε απορρίψει η Τόνια Καζιάννη με μαύρο δάκρυ και ήρθε και ο Νικολάου πάνω και έριξε λάδι στη φωτιά με αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Πάντως η Καζιάννη στα νιά της,
0: ναι,
1: κουκλάρα.
0: Ήταν γυναίκα του Γιώργου Τζόρτζη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ζευγάρι στη ζωή δηλαδή και
1: πολλές φορές έπαιζαν και μαζί.
0: Παίζαν και μαζί και κινηματογραφικό ζευγάρι. Από τις ωραίες ταινίες αυτές είχε και ωραία τραγούδια μέσα του Πλέσα όλα. Είχε ντύσει όλη την ταινία με.
1: Ήταν η εποχή.
0: Και είχε προηγηθεί η ταινία αυτή, δεν ήταν κινηματογραφική από την αρχή. Ήταν πρώτα musical του ίδιου του Δαλιανίδη. Είχε και άλλο τίτλο, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά ξεκίνησε ως musical στο θέατρο και μετά έγινε κινηματογραφική ταινία. Και όλοι ήταν γυρισμένοι εξάλλου μέσα σε στούντιο. Δεν ήταν.
1: Και ανάποδα γίνονταν.
0: Συνήθως ξέρεις, τα θέατρα που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και μάζευαν πολύ κόσμο, γιατί τότε ήταν η χρυσή εποχή του θεάτρου, όχι μόνο του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου.
1: Σε όλα τελικά ήταν χρυσή εποχή.
0: Γινόντουσαν και ταινίες. Συνήθως από το θέατρο πήγαινε στο κινηματογράφο. Το αντίθετο έγινε αργότερα, μετά τις δεκαετίες του 70 και του 80. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα, είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Τόλης. Τι θα πας για ύπνο?
0: Θα πάω τώρα για ύπνο. Δεν στο υπογράφω κιόλας, αλλά θα πάω. Σιγά σιγά θα μαζέψω τα κομμάτια μου και θα πάω και όπου με βγάλει. Πάμε.

0: Ήρθες μα δεν ήσουν όπως τότε, μας τραγούδισε η Τζένι Βάνου, ένα τραγούδι του 77, μια θαυμάσια μπαλάντα της Νινής Ζαχά. Τεράστια μορφή. Την ενορχίστρωση αυτό το τραγούδι έκανε ο Νίκος Ιγνατιάδης.
1: Μα θα μου λέγεις, νόμιζα θα μου λέγεις ο Μωράκης.
0: Ο Ιγνατιάδης, όπου ήταν και μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας ο Ιγνατιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Χρόνια στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Και γι' αυτό έχει και τη φινέτσα αυτή την ευρωπαϊκή στα τραγούδια του. Φαίνεται τα τραγούδια του ότι έχει γράψει και αυτός πολλά τραγούδια από τους μεγάλους συνθέτες. Η Νινή Ζαχά λεγόταν Ουρανία Ζαχαροπούλου. Δεν το ήξερα. Τώρα το βλέπω εδώ πέρα. Γκουγκλάρισα το όνομά της, δεν σας κρύβω. Ουρανία Ζαχαροπούλου.
1: Ωραίο ήταν και αυτό, αλλά φαίνεται εκείνη την εποχή δεν τζούλαγε.
0: Ναι. Και ήταν.
1: Το Νινή από το Ουρανία. Το τέλος.
0: Και το Ζαχά από το Ζαχαροπούλου. Ναι, δηλαδή δεν το άλλαξε τελείως. Δεν το άλλαξε. Μια χαρά το πήγε. Μια χαρά το δούλεψε. Αλλά ήταν όμως πραγματικά χαρισματική συνθέτρια. Αισθαντική. Έγραφε σύνθεση στίχους.
1: Ποια πέθανε πρόσφατα, ηθοποιός, τώρα πρόσφατα, που έχει άλλο όνομα και λέει. Διάβαζα ότι. Πήγα χορτασμένη. Έκανα ό,τι χρειάζονταν, λέει.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Κάτι μου θυμίζει από Ρίτα αυτό.
0: Στην περίφημη μάντρα του Ατίκ έκανε τα πρώτα της βήματα, λέει. Έπαιζε 10 μουσικά όργανα. Και μεταξύ αυτών και κλακέτες, και μάγευε το αθηναϊκό κοινό στη μάντρα του Ατίκ με τις κλακέτες της. Παιδί θαύμα, έτσι. 7-8 χρονών. Και για ποιες δεν έγραψε? Για την Αλέκα Κανελίδου, που ήταν και πολύ καλή της φίλη και η μούσα της. Άσε με να φύγω, μια περιπέτεια.
1: Άσε με να φύγω.
0: Το τραγούδισε και η Τζένι Βάνου αυτό.
1: Ναι, ναι. Σε παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Όλο και πιο λίγο.
0: Μαρινέλα, Πουλόπουλο, Πάριο. Του γράψε το μη φεύγεις μη. Το καμιά μα καμιά. Μα καμιά σας δε. Πώς το λέει αυτό ο Πάριος, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ωραία τραγούδια έγραψε η Ζαχά, πολύ ωραία. Την έχω ακούσει να παίζει πιάνο σε ένα μπαράκι εκεί πάνω από τον Ευαγγελισμό. Τέλη της δεκαετίας του 90, εκεί προς το 96-97, αν θυμάμαι καλά. Φοβερή. Είχε ένα τσιγάρο στο στόμα, σαν κάτι.
1: Λαχαναγουρίτες.
0: Όχι, σαν κάτι, μου θυμίζει κάτι πιανίστες που βλέπαμε στα western, ξέρεις, που ένα τσιγάρο που η κάφτρα έκαιγε σιγά σιγά και έπεφτε πάνω του, ας πούμε, και είχε γεμίσει. Όχι, δεν θέλουμε τραγούδι, Παναγιώτη, άστο, να το πάμε έτσι, στο μιλητό μέχρι το τέλος. Λέω λοιπόν ότι.
1: Φτωχός και μόνος καουμπόι.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι παρακμιακοί πιανίστες, οι οποίοι έχουν ένα κρεμασμένο τσιγάρο στο στόμα, δεν το καπνίζουνε. Τραβάνε κάπου και πού καμιά τζούρα. Τότε επιτρεπόταν να καπνίζεις μέσα στα. Εσύ τα ξέρεις, τα έζησες αυτά. Το ντουμάνι μέσα στα μαγαζιά, δηλαδή είχε ομίχλη μέσα. Δεν έπρεπε να κάνεις μπροστά με το χέρι να ρεώνεις τον καπνό για να βλέπεις. Τσούζανε τα μάτια, όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί φταίει ο ιδιοκτήτης, δεν έφτιαχνε καλό εξαερισμό.
0: Εντάξει, το εξαρισμό το καλοκαίρι άνοιγε τις πόρτες. Το χειμώνα τι εξαρισμό, δεν υπήρχε τότε air-condition.
1: Έχει εξαρισμό, υπάρχει εξαρισμός που καθαρίζει η ατμόσφαιρα απλά στην εισαγωγή του αέρα που χρειάζεται να μπει όσος βγαίνει. Έπρεπε να μπαίνει θερματικό στοιχείο για να μην ξεπαγιάζουν. Αλλά αυτό και οι λεφτά δεν τα φτιάχναν.
0: Δεν σου πάω κόντρα γιατί είσαι ο ειδικός σε αυτά.
1: Ειδικός. Τέλος πάντων.
0: Γιατί
1: άλλη εποχή.
0: Ο Μπιθικότης είχε το.
1: Ήταν υδραυλικός. Okay.
0: Είχε το τσαντάκι του με τα υδραυλικά, έτσι. Και τον κάβουρα είχε μέσα και τη.
1: Και εγώ τη Σπένσης και τα κατσαβίδια.
0: Και τα κατσαβίδια τα είχε όλα, ό,τι χρειαζόταν.
1: Όπως είπε εδώ και ο φίλος μας, πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο.
1: Μόνο που έχει ένα μειονέκτημα αυτό. Είσαι για τους άλλους για όλα.
0: Τώρα. Γιατί είναι μειονέκτημα αυτό? Καλό το βρίσκω αυτό.
1: Γιατί δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, καλά λέει ο Σταυρολιάς.
0: Δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου,
1: Λοιπόν.
0: Πότε είχαμε χρόνο, ρε Παναγιώτη μου? Πάντοτε για τους άλλους δουλεύαμε.
1: Αχ.
0: Και στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική
1: κάτι
0: μας.
1: Κάτι μου θυμίζει από καφάση αυτό. Αχ, πόσος πόνος.
0: Έχεις καφάσει σήμερα, έχεις προγραμματίσει?
1: Αλλά.
0: Έχεις,
1: Αλλά.
0: Ξέρεις, όταν φεύγω από εδώ και λέω δήθεν ότι πάω να κοιμηθώ, πάω την πέφτω και βάζω την τηλεόραση και πιάνω το 105 και 8 στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: η ΕΡΤ έχει το προνόμιο στην πλατφόρμα της να έχει και όλα τα ραδιόφωνα. Όλα.
0: Ναι, σωστά. Εμένα με βολεύει με την τηλεόραση.
1: Πολύ κόσμο βολεύει
0: και με παίρνει ο ύπνος γλυκά-γλυκά με ευθυμίο. Έτσι θα κάνω και απόψε.
1: Να νορίζω.
0: Ο μοναδικός θα είμαι, λέω, Σταυρούλιας που με παίρνει ο ύπνος με ευθυμίο.
1: Κουνιά που σε κούναγε εσένα και δεν ξεσκέπαζε να δει τι κουνάει. Ναι, ναι, ναι, αγριοφωνάρα.
0: Το βάζω χαμηλά, Παναγιώτη, δεν έχει αγριοφωνάρα. Εκεί το βάζω ίσα-ίσα.
1: Δεν φωνάζω, ρε παιδιά.
0: Δεν φωνάζεις.
1: Γιατί να φωνάξω.
0: Λοιπόν.
1: Εκτός σαν έχω κανέναν ο οποίος με τη ζάρι βλέπει Σταυρούλιας.
0: Δεν σε τη ζάρι, σε...
1: Σε προκάει, τσιγλάει, με προκάει να το πούμε
0: για να είσαι,
1: on time.
0: Δημιουργικός και on time, ναι, να το πούμε ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλους γυρίζει γύρω-γύρω απ' έξω, δεν τον βλέπεις.
0: Θέλει να μπει μέσα,
1: ναι.
0: Να του δώσουμε το χώρο. Σαν τη μέλισσα γυρίζει ο Νίκος ο Μπακάκος, γύρω-γύρω, από το μέλι, εμείς είμαστε το μέλι. Φεύγω, σας αφήνω, ακολουθούν Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, είναι ήδη μπροστά στα μικρόφωνα και θα βγει, θα τον ακούσετε σε ένα πεντάλεπτο περίπου, αφού τελειώσει το δελτίο στις 2. Μπακάκος, το μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 1η του μηνός. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Οκτώβρη. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Αρχίσαν τα μηνύματα. Καλημέρα στη Ρούλα και σε όλους. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και με τι ξεκινάμε? Με καφάση, όπως είπαμε στο φίλο μας τον Αλέκο. Αχ, πόσος πόνος.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλό μήνα να έχουμε. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στη Σπερχιάδα Φθιώτιδους. Γιάννης Πλούταρχος για τη συνέχεια. Σάββατο έκλαψα για σένα.
1: Άκου!

0: Καλημέρα στην εκπομπή σου και σε όλους τους ακροατές σου, λέει η φίλη μας η Δέσποινα από το νησί. Μας ακούει στη Σαλαμίνα και μετά τον Γιάννη τον Πλούταρχο έχουμε έναν άλλο Γιάννη, τον Μπάριο, στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Μας ακούει στο περιφερειακό του Λυκαβητού. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

μαζί. Κώστας Τουρνάς μαζί με τη Μορέιρα. Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Μ' έκανες απόψε μάγκαλη. Με γύρισες πολλά χρόνια πίσω. Μόνο εσένα.

0: Κώστας Τουρνάς λοιπόν και Μορέιρα. Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο φίλο μας από το Καματερό, τον Οικουμενικό. Χαρίζω λέει στο γιο μου και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα αρχοντά μου. Σήμερα ξυπνήσαμε λέει πιο πρωί, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και σε ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση. Αφιέρωσε το επόμενο λέει στην παρέα μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά, λόγω της ειδικότητας ηλεκτρολόγος. Α, ηλεκτροφωνιάς. Έτσι μας λένε τους ηλεκτρολόγους. Δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως. Είναι η άλλη δουλειά μου. Η δουλειά μου που είχα από παιδί. Παράλληλα βέβαια κάποια στιγμή μετά το 94 ασχολήθηκα μόνο με αυτό που ήθελα να κάνω. Το άλλο ήταν λόγω πατρός. Μη στεναχωριέσαι, κι εγώ είμαι αδίωχος εγκαταστάτης. Αλλά δεν το λειτουργώ από το 94 το επάγγελμα. Άλλωστε για να μπορέσεις να υπογράψεις τώρα πρέπει να έχεις βιβλία ανοιγμένα στην εφορία. Αλλιώς δεν έχεις σφραγίδα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Πάρε και τη ζεμπεκάρα τώρα. Απ' την πατρίδα μακριά λέει η Χαρουλά.

Και κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, μάνα που ζω. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σαυρούλιας στα πλήκτρα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για παλαιές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας.